Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

έσβησε τη νύχτα ξαφνικά μες στο σκοτάδι. Ένα αστέρι έδισε μακριά

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρισα από το πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

τρελά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

σφαίρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

νύχτα που παλεύει να σωθεί. Σαν παραμύθι που πληγώθηκε από το χρόνο. Λένε τα αστέρια της πως έχει τρελαθεί.

πόνος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμο, δρόμος κι άλλος δρόμο.

0: μια μέρα του Δεκέμβρη πυρετός μου είχε ανέβει. Έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει φως, Κυριακή κι όλος ο κόσμος ανοιχτός.
1: Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τόσα χρόνια αγάπη σου δεινά, μα με γέμισες με άνεμο βροχή και έχω κάνει μια ξυπόλυτη ευχή.
0: Να γυρίσεις να στολίσουμε μαζί μια βραδιά στη ζεστασιά παραμονή. Τι νόημα θα έχει αν δεν έρθεις η γιορτή, ένα στολίδι από την καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Το πρωί σας ξυπνάμε και με αγκαλιές και με φιλιά και με αγάπη, αγαπησιάρη και εκπομπή. Αγαπησιάρη και εκπομπή.
1: Μην
0: μπαίνουμε σαν τα γαϊδούρια και οι δύο, φωνάζοντας το μικρόφωνο, λέμε και τα ωραία τα γαϊδουράκια.
1: Εσύ φωνάζεις.
0: Ναι, μαζί και οι δύο.
1: Όχι, εσύ φωνάζεις. Εγώ μιλάω ήρεμα και λέω: Νίκο, μην μπαίνει θάρρος.
0: Ας ήθελα να πω μια κουβέντα.
1: Πες την, αλλά μην είσαι με πολλές αγκαλιές και πολύ
0: τέτοια. Θα πάρει όλο το χρόνο.
1: Δεν χρειάζεται, φίλε.
0: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα σήμερα.
1: Εσύ. Τίποτα. Λοιπόν, να σημειωθεί, σε παρακαλώ πολύ, Ανδρίου, ο Ανδρέας Κοράνης, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, να σημειωθεί το συγκεκριμένο σημείο και να το κόψουμε, όταν στο τέλος της εκπομπής θα ξαναμετρηθούμε πόσο μίλησε ο καθένας.
0: Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο, λίγο μετά, ναι, για την υπόθεση με το 13χρονο κοριτσάκι, τίποτα άλλο.
1: Δεν θα πεις τίποτα άλλο σήμερα.
0: Προχώρα, σε προχώρα. Όχι, όχι, θα πασάρω εσένα, ναι, τις μουσικές, τα τραγούδια, τα ρεπορτάζ, ναι, την πολιτιστική ατζέντα που έχουμε σήμερα πάλι.
1: Μπράβο, μπράβο. Γιατί εγώ ήμουν χθες στη Μάρσο, έτσι, είδα τη συναυλία της.
0: Νομίζω άκουσε κάτι πολύ ενδιαφέροντα τραγουδάκια.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι, τραγουδάκια που απευθύνονται μάλλον σε άλλα ηλικιακά κοινά και όχι σε μένα. Λέω μήπως παραμεγάλωσα, ρε παιδάκι, μήπως είμαι πολύ συντηρητικός. Δηλαδή άκουσα αυτό το τραγούδι, το Γρανίτα Πολεμόνη.
0: Ας μείνουμε εκεί στο Γρανίτα Πολεμόνη. Άλλη στοιχομηθεία μίλες από το τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Θα μας κόψει.
1: Πήγα στην έκθεση λοιπόν. Φίλε Νίκο, πήρα τα πιτσίρικα εκθέσεις και πήγα στην έκθεση. Κάθε χρόνο τα παίρνω και την κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Και η αλήθεια είναι πως θα ξεκινήσω με αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. Τι με εντυπωσίασε, Νίκο?
0: Η κατάσταση στα ταμεία που δεν ξέρει κανένας τι γίνεται.
1: Όχι, δεν θα ξεκινήσω από αυτό, αλλά θα το ξανασχολιάσουμε. Θα ξεκινήσω από το εξής. Ότι ένας από τους λόγους που επισκέφθηκα την έκθεση για άλλη μια χρονιά ήταν η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, με την μακρά παράδοση, την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Έχω κάνει ένα πρόλογο από πριν στα πιτσιρίκια, ότι αφού θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπούμε να κάνουμε τους προσωμιωτές, τις πτήσεις. Εξαιρετικά, εκεί περάσαμε τέλεια.
0: Ωραία. Έκανες την εισαγωγή σου, ναι, να το κάνουμε συνέντευξη, να σε ρωτάω εγώ.
1: Όπως θες, Νίκο.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Επειδή λες ότι τα πας κάθε χρόνο, ναι, ήταν καλύτερα από πέρσι?
1: Όχι.
0: Ή χειρότερα?
1: Χειρότερα.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, ναι, χειρότερα.
0: Εδώ μια παρατήρηση. Τώρα που το λες, και εγώ το πρώτο μεσημέρι που είχαμε μπει, το Σάββατο το μεσημέρι, σαν να έβλεπα. Παλιότερα κάθε γωνία της έκθεσης ήταν κατηλημένη από κάποιο μικρέμπορο.
1: Μπράβο,
0: κάτι,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τώρα περνούσα εκεί πίσω στο δρομάκι που είναι μπροστά από το παλέντε σπορ που περνάει και στο πλάι έχουν, ναι, κάτι, μπράβο, μικρές επιχειρήσεις. Ήταν σημεία στα οποία δεν είχε τίποτα. Δηλαδή έβλεπες ερημιά.
1: Ξέρεις τι, και δεν είδα κάτι καινούριο, Νίκο. Είδα μια επανάληψη, αλλά προς τα κάτω, δηλαδή σαν να έπεσε λίγο ο πύχης σε σχέση με τα πράγματα που έχεις να δεις, επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο.
0: Ωραία, εγώ πάμε όμως τώρα, θα ξεκινήσω. Δεύτερο, η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία.
0: Τι σε εντυπωσίασε και τι?
1: Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι δεν εντόπισα πουθενά την Ιαπωνία.
0: Μην γελάς, είναι μόνο δικό στα λόγια.
1: Είναι μόνο στα λόγια. Είναι μόνο εάν κάποια στιγμή έχει τη δυνατότητα κάποιος να βρει ένα πρόγραμμα που να λέει ότι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα έχει, παραδείγματος χάρη,
0: μια
1: τους
0: παράσταση.
1: Ιαπωνέζους που χορεύουν ποντιακά, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το δει 7 η ώρα. Μπορεί, ας πούμε, στο πρόγραμμα να λέει την Τρίτη στις 12 η ώρα, ξέρω, το μεσημέρι, δεν ξέρω, η έκθεση ανοίγει στις 4. Πες 4 και 4 ότι θα έχει, ξέρω εγώ, αυτή την έκθεση.
0: Δηλαδή, στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας δεν είχε τεχνολογικά επιτεύγματα, ναι, είχε μόνο επιχειρήσεις οι οποίες προφανώς εισάγουν κάποια πράγματα από την Ιαπωνία.
1: Μπαίνει στο περίπτερο. Ναι. Για να δεις, νομίζω ότι είναι στο 12-13. Στο 12-13. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνεις μέσα, ψάχνεις την Ιαπωνία, δεν βρίσκεται στο ξεκίνημα της εισόδου του περιπτέρου. Από το μισό περίπτερο και μετά βλέπεις μια ταμπέλα που σε εισάγει και λες την Ιαπωνία. Και μπαίνεις σε αυτό το κομμάτι και βλέπεις 4-5 γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες που έτσι κι αλλιώς έχουν τις αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, που είναι από την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Αυτό. Και το δεύτερο που βλέπεις είναι ότι έχει κάτι σαν πάγκους για φαγητό. Mm-hmm.
0: Με σούσι.
1: Με ιαπωνικά εδέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία δεν τα δοκιμάζεις, δεν τα αγοράζεις, ας πούμε.
0: Α, τα αγοράζεις.
1: Τίποτα άλλο. Εχθές εγώ ήμουνα στην έκθεση, τίποτα άλλο. Έκανα μια γύρα, είχε ένα...
0: Μάλιστα. Σου λέει τον Έλληνα τι θα τον ενδιαφέρει, ή τέσσερις τροχή ή μάσα. Ναι.
1: Μα ρε παιδάκι μου, η Ιαπωνία έχει τόσα πολλά να σου δώσει.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Και έφτιαξα, σου λέω το story στα πιτσιρίκια, ότι θα πάμε και η Ιαπωνία που είναι έτσι, που είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
0: Κρίμα το story.
1: Ναι, είχε το εξής. Είχε κάποιες κυρίες που νομίζω ότι κάτι γράφανε και δίνανε με την ιαπωνική αλφάβητο.
0: Μάλιστα.
1: Σαν κείμενο.
0: Γκέισες δεν είχε.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν, να σου πω κάτι.
0: Σαμουράι,
1: θα σου έλεγα ότι,
0: σπαθιά.
1: Ότι δεν συνάντησα ούτε έναν Ιάπωνα, Ιαπωνέζο.
0: Ναι.
1: Δεν συνάντησα ούτε έναν. Κάπου να το δω, ρε παιδί μου, και να πω, είδα έναν. Έναν ο οποίος είχε ένα καρτελάκι κάπου και περιτριγύριζε. Σαν security περισσότερο.
0: Δεν είδες, δηλαδή,
1: δεν είχε πουθενά Ιαπωνία.
0: Έντονο
1: παιδιά.
0: Στοιχείο Ιαπωνίας.
1: Τιμόμενη χώρα η οποία δεν την καταλαβαίνεις. Και έπιασα εκεί έναν φίλο, ο οποίος είναι εκεί στην ΔΕΘ, και του λέω, τι έγινε ρε φίλε, του λέω, πού είναι η Ιαπωνία? Ήρθαμε και μου λέει, Μπάμπη, η αλήθεια είναι, λέει, ότι ξέρεις, λίγο μας εξέθεσαν οι Ιάπωνες, γιατί δεν έστειλαν
0: το βαρύ πυροβολικό
1: που θα θέλαμε και τα λοιπά. Είναι μικρή η αποστολή τους και η συμμετοχή. Ναι, αλλά όταν είναι τιμόμενη χώρα, περιμένεις. Εμείς ζήσαμε την έκθεση στα δυνατά της. Όταν λέγαμε τιμόμενη χώρα, έμπαινε σε ένα περίπτερο.
0: Βέβαια.
1: Και σου πέφταν τα σαγόνια από τα πράγματα που έβλεπες.
0: Όταν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα παλιά χρόνια.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Δεν μου λες μήπως μας πήρανε χαμπάρι ότι είμαστε μικρέμποροι, ότι είμαστε.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι λίγο υποβαθμισμένα εγώ τα είδα τα πράγματα και να σου πω κάτι, για να είμαι πιο ακριβοδίκαιος, λίγο υποτονικά τα είδα.
0: Μισό δευτερόλεπτο. Κύριε Ανδρέα Κοράνη, ο Ανδρέας ο Κοράνης είναι σήμερα για δεύτερη συνεχή μέρα μαζί μας. Σε παρακαλώ, επειδή το Big in Japan το παίξαμε πριν από λίγες μέρες, ας πάμε να βρούμε λίγο Ρουίτσι Σακαμότο, έτσι για να παίξουμε. Ρουίτσι Σακαμότο, το Ρουνάγκα Σάμα. Σαγιονάρα!
1: Και να έχουμε και τα χαλάκια από κάτω, να μην ακούγεται μόνο αυτή η άγρια φωνή του Τζιοπάνουλου, χωρίς αυτή την απαλότητα
0: της μουσικής επένδυσης. Το είπα εγώ, αγριοφωνάρες, το είπα. Και με έπιασα από τα μούτρα.
1: Και έτσι απογοητεύτηκα, Νίκο. Έμεινε, φαντάσου ότι πήγα εγώ εχθές από τις 6.
0: Ας πούμε τι σου άρεσε περισσότερο, γιατί έχω την αίσθηση ότι σου άρεσε το Υπουργείο Άμυνας περισσότερο.
1: Κοίταξε, όταν έχεις τα πιτσιρίκια, ξέρεις ότι εκεί έχεις πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να δουν. Μου άρεσε τη σερτ και δεν το λέω γιατί ευλογώ τα γένια μου. Ξαναπέρασα τα πιτσιρίκια που έχει εκεί τις κάμερες που
0: είναι λίγο διαφορετικό φέτος.
1: Ότι μπαίνεις μέσα, είχε και μία μάσκα που μπορούσες να φορέσεις μέσα στο περίπτερο και να ξεναγηθείς μέσα στην πόλη πατώντας κουμπιά και τα λοιπά, ως εικονική πραγματικότητα. Αυτά είναι που αρέσουν πλέον στα νέα παιδιά και οι πατεράδες ακολουθούν αυτή την τέτοια. Πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάτι χαμογελαστή στρατιωτική, ένας οϊκάς τείχος ντουβάρι να έχει πάρει τον μικρό με το χαμόγελο να του βάζει
0: με
1: τα κράνη της στολές να του δείχνει
0: στα χειλή,
1: τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στο πολεμικό μας ναυτικό και στην αεροπορία, δεν το συζητώ. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και στην πυροσβεστική είχε ενδιαφέρον και εκεί έχει πράγματα να κάνεις διαδραστικά.
0: Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι κατάδια. Βέβαια, ναι. Το λέμε χρόνια. Είναι κατάδια. Δηλαδή, περιμένεις από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να εντυπωσιάσουν σε μία έκθεση κατεξοχήν εμπορική.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, μα σου είπα ότι ήθελα να δω λίγη Ιαπωνία και δεν είδα ούτε έναν Ιαπωνέζο. Όχι, έναν είδα. Φευγαλέα, πέρασε από δίπλα μου. Δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού ρωτούσα και έλεγα, παιδιά, μήπως συνεχίσετε κάπου και τα λοιπά, όχι, μου λέει.
0: Στο μεταξύ, εμείς ακούμε μουσική υπόκρουση του Ρουίτσι Σακαμότο από ταινίες του Μπερτολούτσι. Μπερνάρτο Μπερτολούτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ανδρέα, το πιάνω έτσι το Ιαπωνέζικο από τις ταινίες. Μου άρεσαν πάντοτε αυτές οι ταινίες.
0: Έχουμε και κάτι άλλο από Ρουίτσι Σακαμότο εκεί πέρα. Και καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς.
1: Κανένα τζιν δεν έχουμε από Ιαπωνία, γιατί είναι πολύ δυνατά τα Ιαπωνέζικα.
0: Ουίσκι έχεις δοκιμάσει το Ιαπωνέζικο, αυτό, όχι, το περίφημο που είναι 54% αλκοόλ.
1: Τι λες ρε φίλε,
0: 54%. Ινόπνευμα.
1: Τι λες,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Εσύ το δοκίμασες?
0: Βέβαια έχω δοκιμάσει. Μου είχαν κάνει δώρο δύο μποτήλιες, μικρές βέβαια τέτοιες, ναι, αλλά είναι χαρακτηριστικές.
1: 54%
0: απλό,
1: αλκοόλ.
0: Μίνιμαλ, ναι. Το θυμάμαι.
1: Το πίνεις και το σηκώνει, τελειώνει έτσι εκείνη τη στιγμή.
0: Το πίνεις και καθαρίζουν όλα, δεν μένουν ούτε ιός ούτε τίποτα.
1: Λοιπόν. Και βέβαια ιστορία με τα εισιτήρια θα την ξαναπώ. Για να είμαστε και ακριβείς, 12 ευρώ το εισιτήριο και αυτό το σχολίασα με τον φίλο ο οποίος εργάζεται στη ΔΕΘ. Και λέω, ρε φίλε, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Μπάμπη, το βάλαμε 12 για να μην γίνεται χαμός στα ταμεία με τις ούρες. έχεις τη δυνατότητα με 9 ευρώ διαδικτυακά να το κλείσεις.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, κάτι πακέτα, κάτι τέτοια, μπράβο, τα οποία δεν τα ξέρει, και αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι γενική διαμαρτυρία του κόσμου, όχι μόνο δική σου που το κατέθεσες χθες, ότι πας στα ταμεία και δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μπράβο. Εγώ σας είπα από την πρώτη μέρα, το οικογενειακό εισιτήριο για δύο παιδιά είναι 25 ευρώ.
0: 25. Για τετράδα με δύο παιδιά.
1: Μπράβο. Στα ταμεία όμως που είχα ρωτήσει την πρώτη μέρα, μου έλεγαν για ένα ποσό γύρω στα 36 ευρώ. Σας το είπα. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που τουλάχιστον.
0: Άρα που προσανατολίζονται στο
1: δεν
0: ταμείο.
1: Είναι ενημερωμένα τα παιδιά που έχουν στα ταμεία.
0: Α, ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, πες μου αυτό, πες μου εκείνο. Άσε που υπάρχει και το άλλο. Ότι 9 ευρώ διαδικτυακά, αλλά και 1 ευρώ στην εταιρεία που μεσολαβεί για να κλείσουμε. Άρα είναι 10.
0: Αυτό το έκαναν παρατηρήσεις, ναι, και στο σύνδεσμο, ναι, που σου στείλα.
1: Άρα 10. Γίνεται ένα τουρλουμπούκι. Αυτό που είχε ενδιαφέρον και πρέπει να το ξέρουμε, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς ό,τι και να γίνει στη ΔΕΘ θα πηγαίνουμε, γιατί είναι δικό μας κομμάτι, ρε παιδάκι μου. Δεν γίνεται να μην πάμε στην έκθεση.
0: Για να στηρίζουμε.
1: Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και έτρεχαν πακέτα οικονομικότερα στα εισιτήρια αν τα έκλεινες από τον Μάιο. Απλώς δεν ξέραμε εμείς ότι τρέχουν αυτά τα πακέτα.
0: Τώρα, αν μας ακούει βέβαια κανένας της έκθεσης, ναι, θα διευθύνουν, ναι, τίποτα, ναι, θα κάνει διάβημα. Θα πει τι είναι.
1: Όχι,
0: αυτά που λέμε εδώ πέρα.
1: Λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Τι είναι εδώ.
1: Αν γνώριζε ο κόσμος, έτρεχαν εισιτήρια 5 ευρώ από το Μάιο αν τα έκλεινες, αν έκλεινες από νωρίς.
0: Early bird που λέμε.
1: Μπράβο, αλλά δεν το ξέραμε. Και έχει γίνει μια τέτοια ανακατοσούρα. Κατά τα άλλα, για μένα το θετικό είναι ότι με το εισιτήριο που μπαίνει στην έκθεση παρακολουθείς και τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Που έχει, γιατί έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Δεν εμπεριέχει κάτι να πάρεις ένα αναψυκτικό ή κάτι τέτοιο. Γελάει.
1: Νίκο, δεν θέλω να είσαι τόσο άδολος. Δεν θέλω.
0: Άπλαση.
1: Άκου. Μία μερίδα πατατούλες τηγανιτές.
0: Ναι.
1: Μία μερίδα πατατούλες τηγανιτές.
0: Πιο ακριβές από το αεροδρόμιο, όχι. Γιατί ακούω για το αεροδρόμιο, ναι, κάτι τιμές. Παρεπιπτόντως, αν πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, ναι, να αναζητείτε προϊόντα σε διατίμηση. Γιατί μπορεί τα ίδια προϊόντα, αν είναι χωρίς διατίμηση, να σας τα χρεώσουν χρυσάφι.
1: Μπράβο.
0: Κλείνω την παρένθεση. Συνέχισε.
1: Μία μερίδα πατατούλες τηγανιτές, οι οποίες δεν είναι και γεμάτες, δηλαδή βλέπεις ότι τις βάζουμε φιδό.
0: Α, με φιδό.
1: Με φιδό, με
0: γιατί
1: φιδό.
0: Φιδές είναι, λοιπόν, πατάτες είναι.
1: Και δύο μπουκάλια νερό. Τα μπουκάλια βέβαια των 750 με πιπίλα. Δηλαδή δεν είναι.
0: Πολυτέλεια.
1: Ναι. Είναι των γνωστών εταιριών. 750 ml το καθένα. 7 ευρώ.
0: 7, αυτά τα τρία.
1: Ναι. Μία μερίδα πατάτες, σκέτες, έτσι. Πατάτες τριάντες.
0: Χωρίς κέτσαπ.
1: Εντάξει, βάζεις.
0: Χωρίς μαγιονέζα.
1: Δεν σου την κόβουν, τι βάζεις. 7 ευρώ.
0: Hot dog δεν πήρες, μπουκάνικο δεν πήρες, δεν τόλμησες.
1: Δεν θέλαν τα παιδιά.
0: Γιατί θα κατέστρεφες τον οικογενειακό σου προϋπολογισμό, θα έβγαινε σήμερα σε ζητιανιά.
1: Θέλω να σου πω, λες μήπως έχει κάτι, όχι.
0: Καμιά μπυρίτσα.
1: Με το εισιτήριο. Με κέρασαν μία μπυρίτσα.
0: Τώρα τα λέει, έτσι.
1: Όλα τα λέω. Το θέμα λοιπόν είναι.
0: Επειδή σου λέει είναι δημόσιο πρόσωπο, εκεί κάτσε να τον καλοπιάσουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Οι συναυλίες πάντως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μαζεύουν και πολύ κόσμο και μάλιστα όλων των ηλικιών από τα πιτσιρικάκια.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Έχουν ενδιαφέρον.
0: Δεν μου λες, έχουν ενδιαφέρον. Τι είδους ενδιαφέρον έχουν?
1: Θέλω
0: οι συναυλίες.
1: Θέλω να πω ότι έχει σημαντικά ονόματα. Εμείς περιμέναμε χθες να ακούσουμε το Σταβέντο.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε κανένα 2-3 κομματάκια, γιατί τα πιτσιρίκια μου τον αγαπάνε. Δεν
0: τα τραγούδια είναι κατάλληλα για ανηλίκους.
1: Τον Σταβέντο, ναι. Τώρα τη Μαρσό. Είναι λίγο προχώ. Είναι σε μια ατζέντα την οποία δεν τη γουστάρει ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν. Να τα λέμε.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα. Τώρα που είπες για τον Τραμπ, ειδικά για τον Τραμπ, πρέπει να ετοιμάσω λίγο μουσικό θέμα πριν πάμε στην επόμενη ενότητά μας. Αλλά δεν μου λες, αφού δεν σ' άρεσε η κατάσταση με την Ιαπωνία, αφού τόση ώρα,
1: όχι,
0: εδώ πέρα.
1: Δεν τη βρήκα την Ιαπωνία. Άμα τη βρείτε, να μου τη στείλετε σε φωτογραφία.
0: Είναι αόρατη.
1: Δεν υπάρχει κάτι να δούμε.
0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε εδώ πέρα Ρουίτσι Σακαμότο, πάμε λίγο να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αυτοί γιατί μιλάνε έτσι όταν κάνεις? Γιατί μιλάνε έτσι? Δεν ξέρω αν είχες δει και τον τελευταίο Σαμουράι με τον Τόμ Κρούζ. Ταινιάρα. Με τον Τόμ Κρούζ, με τον τελευταίο Σαμουράι. Άμα πας, ειδικά άμα πας Κίνα μεριά, νομίζω
1: όχι
0: ότι.
1: Όχι Κίνα, για Ιαπωνία.
0: Για Ιαπωνία περισσότερο. Ναι. Μπράβο. Γιατί στην Κίνα δεν νομίζω ότι θα ενθουσιαστείς και τόσο. Ναι. Τέλος πάντων. Έλεγα για τον Last Samurai, τον τελευταίο Samurai. Έχει μια ιστορία αυτή η ταινία για μένα. Έχουμε πάει με τη μετέπειτα σύζυγο να το δούμε στον κινηματογράφο, όπου με έχουν πάρει 500 φορές από τη δουλειά εμένα και άλλες τόσες εκείνη. Mm. Και είμαστε, έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, αφού εκνευρίσαμε και τους ταξιθέτες εκεί πέρα, σε ένα από αυτά τα multiple, τα σινεμά ήταν. Λοιπόν, ταινία δεν είδαμε. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο έξω για δουλειά και βλέπαμε μερικές έτσι κάποια διαλύματα ταινίας. Και μου είχε μείνει, αλλά τελικά σε αυτό το σύμπαν υπάρχει ισορροπία. Διότι πρόσεξε, λίγο καιρό μετά, ένα-δυο μήνες μετά, πήγα ένα ταξίδι με τη δουλειά, το μοναδικό που έχω κάνει προς εκεί, Αμερική, Νέα Υόρκη. Με Ολυμπιακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, έτσι, με μια αποστολή δημοσιογραφική. Λοιπόν, μέσα στο μενού που είχε των ταινιών εκεί, είχε τον τελευταίο Σαμουράι. Και επειδή τα άλλα ήταν κάτι λίγο χαζούλια, κάτι κινούμενα σχέδια, κάτι αυτά.
1: Κατάφερες και την είδες.
0: Πρόσεξε, σε μια χρονική διάρκεια τώρα 10-11 ώρες που ήταν η πτήση, την είδα τουλάχιστον τρεις φορές. Τη σταματούσα και την ξανάβαζα.
1: Έμαθε τα λόγια.
0: Έμαθα τα λόγια. Δεν είχε κάτι άλλο πιο. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, την είδα 3,5 φορές. Δεν πρόλαβα να την. Την είδα 3,5 φορές την ίδια πτήση. Ναι, είχα πάθει μανία.
1: Είχες πάθει Tom Cruise, ναι, λίγο. Ναι.
0: Την έμαθα απ' έξω. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα αυτά και ερχόμαστε λίγο στα καθημάς.
1: Στα καθημάς, πριν πάμε για την έκθεση, για τις αναφορές που λέμε για τις τιμές και για τα προϊόντα, θυμίζω, Αργύρης Δούβλατζης, κάτι που νομίζω ότι και σένα θα ξυπνήσει κάτι από το μυαλό σου. Λέει, θυμάστε το «Φάτε όσο παγωτό θέλετε με 100 δραχμές» μέσα στην έκθεση.
0: Αυτά τα θυμάμαι, όχι μόνο μέσα στην έκθεση. Πού
1: είναι,
0: γενικά υπήρχαν.
1: Πού είναι, λέει, εκείνα τα χρόνια.
0: Πού είναι αυτά τα μπερεκέτσια. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Άκου, όχι, θα μας πει ο Ανδρέας, έχει κάνει ο Ανδρέας
0: ναι,
1: ο Κοράνης.
0: Ναι,
1: παγωτατζή στην έκθεση.
0: Και άμα τον δείτε τον Ανδρέα, έτσι πώς είναι έτσι, αυτό εδώ, του το φέρνει έτσι για.
1: Εννοείς ότι είναι λίγο τροφαντό
0: για
1: μένα, έτσι.
0: Ότι είναι άνθρωπος, ρε παιδί μου, που το δίνει και καταλαβαίνει. Του πάει για παγωτατζή. Εμπνέει. Για πες, Ανδρέα. Μάλιστα, ήταν 300 δραχμές, λέει τότε.
1: Είχε ακριβήνει. Αλλά μιλάμε τώρα για τα χρυσά εκείνα χρόνια, τα καλά χρόνια του Πασόκ,
0: λοιπόν,
1: φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ. Α, πρόσεξε τι λες, πρόσεξε τι λες. Εμένα χθες έλεγες. Λοιπόν, υπάρχει μέσα μου μία αντίληψη. Βαθιά πλέον, βαθιά ριζωμένη τα τελευταία χρόνια. Ότι αυτό που μας πονάει περισσότερο, βέβαια το λέγαν κάποιοι ειδικοί, ήδη από την εποχή του COVID, ότι λόγω της μείωσης παραγωγής, λόγω του προβλήματος που υπάρχει διεθνώς με... καταρχάς έχουμε γίνει πόσα, ναι. 8-9 δισεκατομμύρια ο κόσμος, ο πλανήτης, έτσι. Είμαστε πάρα πολλά στόματα. Και από την άλλη η παραγωγή έχει μειωθεί. Βλέπεις ότι
1: τώρα,
0: τόσο,
1: πού θα τόσο το, στην πατάτα
0: τόσο
1: την
0: το
1: πλήρωσα...
0: κακάο, τόσο η ζάχαρη, ναι. τόσο το χοιρινό, τόσο... Τι δηλαδή... Μπάμπη, μιλάμε καθημερινά για την ακρίβεια. Μιλάμε φυσικά για τα καύσιμα, μιλάμε για πολλά πράγματα. Αυτό που πιστεύω ότι έχει χτυπήσει περισσότερο τον Έλληνα και στο μυαλό αλλά και στην τσέπη, έτσι, είναι η τρομακτική ακρίβεια που υπάρχει στην σύτηση, στην εστίαση.
1: Στα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Αυτό και κυρίως το φαγητό, διότι για τον Έλληνα... Γενικά εντάξει στον κόσμο, αλλά ειδικά για τον Έλληνα, ξέρεις ότι είμαστε πολύ λιχούδιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί νομίζω είναι η πιο τρομακτική, η πιο εκρηκτική αύξηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι μια τετραμελής οικογένεια σε ένα ταβερνάκι, εντάξει δεν θα πω κάποιο εστιατόριο πολυτελές, σε ένα ταβερνάκι ταπεινό, έτρωγε πριν από 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, πάντως όχι πριν από 50,
1: ναι, ναι.
0: έτρωγε με 40 ευρώ. Μία τετραμελής οικογένεια. Τώρα θέλει κατοστάρικο ακατέβατο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομακτική αύξηση και είναι και είδος ό,τι πιο πρώτης ανάγκης
1: βρε
0: υπάρχει.
1: Το καλαμαράκι και το χταπόδι, άμα το φας έξω, έχει 17 ευρώ η μερίδα.
0: Κοίταξε, τώρα που λες για 10 κάτι. Καταρχάς, έτσι και πας σε ένα εστιατόριο πλέον, έτσι, από μικρομεσαίο μέχρι... Δεν υπάρχει τίποτα, σχεδόν πλέον τίποτα, κάτω από 10 ευρώ. Αυτό είναι αδιανόητο.
1: Βρε Νίκο, άμα πας σε ένα εστιατόριο ή σε μια ταβέρνα και καθίσεις με το νερό και το κουβέρ, είσαι ήδη στα 5 ευρώ νομίζω. Στα 5 ευρώ
0: ίσως
1: με το και νερό
0: παραπάνω,
1: και το κουβέρ.
0: Ίσως παραπάνω.
1: Μπορεί,
0: ίσως
1: και, παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω με το άτομο.
0: Οπότε δες τώρα, από εδώ το είχαμε, από εκεί το είχαμε, φτάσαμε στο τι. Αυτό είναι που μας πονάει περισσότερο. Μας πονάει δηλαδή κάπου και συναισθηματικά, γιατί ξέρεις ότι δένουμε πολλές στιγμές. Ας πούμε το ταβερνάκι είναι και μια κοινωνική στιγμή, ή ακόμη και ο καφές. Όταν πας για ένα καφέ τρία άτομα και πρέπει να βγάλεις 20 ευρώ για τους καφέδες,
1: ναι,
0: και τα νερά.
1: Λες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Βρε, όταν τη φέτα, εγώ σου το είπα, μέσα σε 3-4 χρόνια, σε 3 χρόνια, διπλασιάστηκε η τιμή. Η συσκευασμένη φέτα από το σούπερ μάρκετ από τα 7 και 7,5 ευρώ το κιλό έφτασε στα 14. Τι συζητάμε τώρα, διπλασιασμός. Δεν είναι ότι πήρε λίγο, διπλασιάστηκε η τιμή. Περιμένεις την προσφορά,
0: ναι,
1: του σούπερ μάρκετ για να πάρεις κανένα δυο
0: δηλαδή,
1: κιλά να έχεις να βγάλεις
0: θέλω να
1: το
0: πω,
1: μήνα.
0: Θέλω να πω σε άλλα είδη ή σε υπηρεσίες. Εντάξει, τώρα το αν θα έχεις ένα αυτοκίνητο, ένα σαραβαλάκι όπως είχαμε τα παλιά χρόνια ή τώρα ένα σύγχρονο ηλεκτρικό, άσε και με αυτό που συνέχεια και με κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης μας υποχρεώνουν όλο και να πάμε έτσι. Τα παλιά πρέπει να τα πληρώνεις, να πληρώνεις πρόστιμα, να κάνεις, να ράνεις, αλλά από την άλλη ουκαν
1: έχουν. Δεν μπορείς να πάρεις, ναι, το καινούργιο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω, εκείνο δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης.
1: Πάντως και η μουσική, ναι, έχει δώσει

0: κουτί γλυκά.
1: Μην τυχνείς, είναι μεγάλο, όχι, όχι.
0: Ένα κουτί γλυκά
1: εδώ θέλω σε μαζέψω.
0: Είναι όσο οικογενειακό γεύμα.
1: Αυτό που έδειξες είναι πολύ μεγάλο κουτί.
0: Αλλά έχουν πάρει, όλες αυτές οι πρώτες ύλες έχουν πάρει τεράστιες αυξήσεις. Λοιπόν, άντε για να στανιάρουμε λίγο, ένα Δημήτρη Μητροπάνου.
2: Ποιο?
0: Ποιο? ναι, μα ξεφεύγουμε από την Άπο Ανατολή, ερχόμαστε στα καθημάς. Λοιπόν, όταν έχω εσένα.
1: Σε ευχαριστώ ρε Νίκο μου.
0: Είδες.
1: Άντε, σιγά σιγά αρχίζεις και το συνειδητοποιείς.
0: Άντε, πάμε.
1: Δώσ' το, Ανδρέα, δώσ' το.

0: Λέγαμε για την έκθεση, αλλά από την έκθεση προκύπτουν και κάποιες ειδησούλες, έστω από τους δημόσιους φορείς που κατακλείζουν πλέον τα τελευταία χρόνια την έκθεση. Βγαίνουν και κάποιες ειδήσεις και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ας πούμε στο περίπτερο του ΕΤΑΔ, της ελληνικής εταιρείας, της εταιρείας ακινήτων του δημοσίου, η οποία θα πρέπει βέβαια να δει κάποια πράγματα καλύτερα, όπως ένα εγκαταλελειμμένο διατηρητέο που είναι δίπλα στο σπίτι μου, στη γειτονιά μου και καταραίει καθημερινά και δεν ενοχλούνται οι υπηρεσιακοί παράγοντες άμα τους πάρεις τηλέφωνο στην Αθήνα. Τέλος πάντων, ας το παρακάμψω αυτό. Παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τη στρατηγική της για διάφορα θέματα, αλλά στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν και τα σχέδια για το περίφημο παλατάκι, για το κυβερνείο εκεί στην Καλαμαριά, που είναι ένα υπέροχο
1: διαμάντι, ένα κόσμο
0: διαμάντι αρχιτεκτονικά, ο χώρος, ο περιβάλλον τριγύρω, το σημείο που είναι πάνω στο μικρού Καραμπουρνού. Είναι εξαιρετικό. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έγινε γνωστό ότι οι μελέτες θα ολοκληρωθούν περίπου σε 8 μήνες και αφού ολοκληρωθούν, από εκείνο το σημείο υπολογίζεται ότι το νέο κυβερνείο θα αποδοθεί προς χρήση μετά από την ανακατασκευή σε περίπου 2 χρόνια.
1: Δηλαδή, θα ανήκει στη Βουλή,
0: Νίκο. Σύνολο 3 χρόνια περίπου. Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ένα μεικτό καθεστώς. Σίγουρα υπάρχει, είχε υπογραφεί με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα της Βουλής, πήγε πρόεδρος της Δημοκρατίας, μία υιοθέτηση κατά κάποιο τρόπο, υιοθεσία από τη Βουλή. Και χθες μίλησε.
1: Για να διασωθεί.
0: Ναι, τώρα προφανώς θα υπάρχει σε συνδυασμό και με το Δήμο Καλαμαριάς κάτι. Μίλησε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, όπου είπε ότι η πρόθεσή μας να φιλοξενηθούν σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια. Θα υπάρχει και καφέ εστιατόριο. Και μεταξύ άλλων, αυτό ναι, δείχνει και λίγο αποκέντρωση. Σχεδιάζουμε, λέει, να συνεδριάζουν και κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής στο κυβερνείο.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Γιατί παλιά, στα δικά μας τα χρόνια, εκεί διέμενε, μπορούσε να διαμείνει ο εκάστοτε υπουργός Μακεδονίας Θράκης.
0: Ή όταν ερχόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφιλοξενεί το εκεί.
1: Και είχε και τη δεξίωση, στην οποία έχουμε παρευρεθεί ως πολιτικοί συντάκτες στο παρελθόν.
0: Και είχαν γίνει πολλές εκδηλώσεις και στην πολιτιστική πρωτεύουσα, συνεντεύξεις, σε δεξιώσεις κλπ.
1: Μα είναι πραγματικά ένα διαμάντι. Μπάμπη, και είναι απίστευτο το γεγονός ότι είχε εγκαταληφθεί και έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Δες πώς προβλέπεται να γίνει και μία μικρή, έτσι θα έλεγα, ελαφράς μορφής προβλήτα και πώς θα αξιοποιηθεί ένα σαν μονοπάτι που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και θα γίνει ένας χώρος, βλέπεις εδώ και με παιδικές χαρές. Ναι, άμα δείτε, αν ανοίξετε πολλά ενημερωτικά site και δείτε τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές με τον τρόπο που θα γίνει, χωρίς να χαλάει αυτό που γνωρίζαμε. Θα έχει και παιδικές χαρές, θα έχει ομορφιές, λουλούδια.
1: Είναι σημαντικό να αναβιώσει αυτός ο χώρος και να αποδοθεί και στην πόλη.
0: Να ζούνε περιοχές τις πόλεις πανέμορφες, να τις ζει ο κόσμος, καταρχάς να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, φυσικά να τα σεβόμαστε και να τα προστατεύουμε από βανδαλισμούς και να μην μένουν περίκλειστα για λίγες ιδιωτικές καταστάσεις.
1: Να είναι μέσα στην καθημερινότητα της πόλης μας. Λοιπόν, την καλημέρα του μας στέλνει και ο φίλος ο Πέτρος. Δηλώνει παρόν για άλλη μια φορά.
0: Πώς
1: στην πιο ενημερωτική
0: άργησε
1: εκπομπή.
0: Σήμερα, Πέτρη.
1: Όχι, το μήνυμα το έχει στείλει πριν από την εκπομπή.
0: Συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
1: Και εννοείται, λέει, με τις μουσικάρες του κυρίου Λοχαγού, ευχές για μια ήρεμη ημέρα και τη χρειαζόμαστε αυτήν, όσο γίνεται βέβαια, με υγεία ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Σήμερα είναι οι αγώνες.
0: Ελπίζω να μην ξεσπάθωσε μόνο πάνω στο κορμί μας εκεί του Άρη.
1: Με την πεντάρα.
0: Και να.
1: Άλλα είναι τα θέματα.
0: Να παίξει,
1: Νίκο,
0: καλά στο Champions League.
1: Μην ασχολείσαι με την ΑΕΚ, να ασχολείσαι με τον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα της πόλης που νίκησε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο εκτός 0-2. Mm-hmm. Και βλέπω την Ηρακλάρα με τον Μαντσάρη.
0: Η μόνη που έβγαλαν ασπροπρόσωπη την πόλη, δηλαδή.
1: Εκεί που λέγανε ότι να τον απολύσουμε και δεν τον απολύουν τον Ιταλό γιατί θα του δώσουν μεγάλη αποζημίωση, ξαφνικά διαπιστώνουν ότι. Εάν υπάρχει ένα σύλλογο αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη που έχει ένα κρατεό προπονητή έτσι όπως εμείς τον γνωρίζουμε και τον θέλουμε, mm-hmm, δηλαδή να έχει ένα εκτόπισμα και να χτυπάει το χέρι και να έχει γνώση.
0: Και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Είναι όχι. Μόνο ο Ηρακλής. Μόνο ο Ηρακλής.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα μια που το ανέφερε και κάποια πρωτοσέλιδα έτσι φιλοαεκτσίδικα. ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. Ώρα να λάμψει και στα Αστέρια, εμπρός αετέ.
1: Καλά, φτάνει. Φτάνει, Νίκο, ας τα διαβάζω στην Αθήνα, δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
0: Μα έχουμε αεξίδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, πολύ είναι.
0: Καλημέρα σε όλους τους αεξίδες, καλημέρα σε όλους τους Ηρακλειδείς, σε όλους τους Απολλωνιστές, καλημέρα και στους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Παοκτσίδες, Αριανούς, καλημέρα σε όλους.
1: Και οι Απολλωνιστές έχουν ένα πολύ ωραίο περίπτερο μέσα στην έκθεση, αφού μιλάμε.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εν τω μεταξύ,
0: σε κεντρικό σημείο.
1: Ηρακλής μπαίνοντας από την πάνω, από το Συντριβάνι, δεν ξέρω, από το Συντριβάνι κατεβαίνοντας από αυτή την είσοδο της ΔΕΘ, συναντάς στο δεξί σου χέρι πρώτα το περίπτερο του Ηρακλή. Αμέσως μετά, σε λίγη απόσταση, είναι το του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αριστερά πηγαίνοντας είναι του Άρη και λίγο πιο πέρα του ΠΑΟΚ. Και από τις τέσσερις ομάδες της πόλης, ποιος έχει το μικρότερο περίπτερο?
0: Δεν τα έχω μετρήσει τα τετραγωνικά.
1: Εγώ τα μέτρησα.
0: Για πες.
1: Με το μάτι. Ξεκάθαρη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ. Το μικρότερο περιπτεράκι είναι του ΠΑΟΚ, παιδιά. Του Άρη έχει τη μεγαλύτερη άπλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Του της Καλαμαριάς είναι το δεύτερο.
0: Μήπως του ΠΑΟΚ όμως έχει κομβικό σημείο του?
1: Δεν...
0: αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία κάτι δεν έκανε καλά στην προβολή, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων και πριν πάμε και στο επόμενο μουσικό μας θέμα που θα μας θυμίσει μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία, πάμε σε μια άλλη κινηματογραφική ταινία, στην σειρά των ταινιών Batman. Από εκεί θα ακούσουμε το Kiss from a Rose από τον Seal.
1: Πώς σου ήρθε έτσι στην τύχη ή είδες καμιά ταινία εχθές?
0: Όχι. Χθες εκεί όταν έβγαζα τα τραγούδια περιηγούμουν έτσι σε διάφορα πράγματα.
1: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου σούπερ ήρωας όταν ήσουν μικρός?
0: Ο αγαπημένος μου, ναι, ο Spider-Man.
1: Εσένα?
0: Αλλά από τα κόμικ της Marvel, όχι από ταινίες και από τέτοια.
1: Έδωσε απάντηση, Spider-Man. Εσένα, Ανδρέα?
0: Για να ακούσουμε και τον Ανδρέα τώρα. Για να ακούσουμε με αγωνία.
1: Ο Batman.
0: Εσύ ήσουν ο Σούπερμαν.
1: Μπράβο.
0: Κλείσαμε έτσι.
1: Ναι, κλείσαμε.
0: Ο
1: Batman ήταν λίγο περίεργο τρένο, δηλαδή.
0: Θυμήθηκα και κάποιον ακόμα, γιατί εμένα μου άρεσαν τις Marvel Group.
1: Ναι.
0: Και ο Captain America.
1: Καλά, ο Captain America, ναι.
0: Με την ασπίδα.
1: Με την ασπίδα.
0: Υπήρχαν κι άλλοι. Υπήρχε ο Thor, ο Iron Man.
1: Ξέρω γιατί σου άρεσε. Γιατί ήταν πολύ αμερικανοποιημένο ως σούπερ ήρωας. Έβλεπε τα χρώματα
0: τουλάχιστον ο Captain America, τουλάχιστον. Ο Captain America, τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται να υποστεί και με τον ονομασία από τον Τραμπ. Να τον κάνει κάτι άλλο, να τον κάνει Captain Mexico.
1: Εμείς εκείνον τον καιρό υποστηρίζαμε τον Captain Σοβιέτικα.
0: Captain Σοβιέτικα, τέτοιος δεν υπήρχε. Ο Πατερούλης. Πάντα ήσουν σταλινικός, Μπάμπη, πάντα. Πάμε στον Batman για να γλιτώσουμε λίγο, έλα.

0: Κομματάρα, έτσι. Πολύ ωραία.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε τίτλους τώρα.
1: Πάμε σε τίτλους. Πριν όμως ο πολύ καλός ανταποκριτής μας στην Θεσσαλία, ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, κύριε ανταποκριτά.
1: Μας στέλνει για άλλη μια φορά τις τιμές έτσι όπως καταγράφονται στα πρατήρια του Θεσσαλικού κάμπου.
0: Υψηλά είναι. Υψηλά είναι.
1: Μας έχετε ξεπεράσει κατά πολύ, Δημήτρη μου. Βλέπω εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Περιμένω λίγο να τη μεγαλώσω, αν γίνεται. Μπράβο. Η diesel.
0: Το diesel στο 2,53 πρέπει να είναι, έτσι.
1: Μπράβο.
0: 2,053.
1: Και το ενισχυμένο 2,253. Βενζίνη στο 2,145 και το ενισχυμένο 2,185.
0: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δει λίγο η κυβέρνηση αυτό το θέμα.
1: Μα,
0: και με τις επιδοτήσεις και λοιπά.
1: Μα,
0: γιατί
1: και εμείς
0: θα
1: εδώ
0: δούμε
1: είμαστε...
0: και σε λίγο στους τίτλους που έχει φτάσει πάλι το Brent.
1: Μα από 1,987 που ήταν το προηγούμενο διάστημα, εγώ σου είπα ότι σκαρφάλωσε στο 1,997 το diesel που βάζω εγώ, το απλό. Και μετάσεις προς τα πάνω, όπως βλέπουμε
0: λοιπόν,
1: εδώ.
0: Λοιπόν, επειδή στέλνει ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας φωτορεπορτάζ και τον ευχαριστούμε πολύ, θυμήθηκα ότι και εγώ χθες το βράδυ τράβηξα μία φωτογραφία,
1: ναι,
0: την οποία θα σου δείξω τώρα. Δες τι ωραία χρώματα. Ήταν πάνω στην αλλαγή του καιρού.
1: Από
0: την πολύ ζέστη άρχισε να βγάζει έτσι λίγο αεράκι και δες πώς σχηματίστηκε ένα χρώμα στον ουρανό. Απίστευτο χθες.
1: Εγώ τώρα ξέρω όμως τι βλέπω πέρα από τα ηλιοβασιλέματα, Νίκο.
0: Τι λέει?
1: Ότι ο Δημήτρης που λέει ότι η ζωή τραβάει την ανηφόρα μας είχε στείλει και πριν από ένα διάστημα. Το ίδιο πρατήριο, δες.
0: Ναι,
1: τιμές,
0: ναι, ναι,
1: και βλέπεις.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν στο 2,089. Η βενζίνη.
0: Παιδί
1: τώρα
0: μου
1: είναι στο 2,145.
0: Κάνει εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ ο
1: Δημήτρης. 2,289, Δημήτρη, ήταν η προηγούμενη φορά που μας είχε στείλει. Εδώ βλέπουμε 2,185. Έχει διαφοροποιήσει.
0: Έπεσε η σούπερ η βενζίνη, αλλά ανέβηκε το ντίζελ.
1: Από 1,980 η προηγούμενη φορά που μας είχε στείλει, τώρα είναι στο 2,053.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μια που μιλάμε για χρήματα, το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλησε χθες διεξοδικά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, όπως πιστεύουν στο επιτελείο, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Γενάρη τώρα του 27 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Το αφορολόγητο των τριτέκνων για τους μισθωτούς, η αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, η μείωση χρεώσεων στο ρεύμα. Ο κουμπαράς για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια.
0: Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Εγώ στηριζόμενος τώρα σε αυτά για το Σπίτι μου 3, Μπάμπη, θα πω και θα ζητήσω, δεν ξέρω αν έχουν κλειδώσει, να ανοίξουν λίγο, γιατί θα διευκολύνει όλη την κοινωνία αυτό και αυτούς που ψάχνουν σπίτια, να ανοίξουν λίγο τα στενά εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να γίνουν ανακαινήσεις έστω και με μικρά ποσά, δηλαδή όχι ανακαινήσεις έστω των 20-30 χιλιάδων, αλλά να μπορέσει ο άλλος να κάνει έστω 5-10 χιλιάδες κάποιες μικροεργασίες.
1: Πάμε τώρα στη Γερμανία. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών, υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους ακροδεξιούς σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας.
0: Μάλιστα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου. Το σύμβολο, έτσι, η πύλη του Βραντεμβούργου της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης του AfD.
1: Στο El Alamein μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τότε είχαμε και την κυβέρνηση, στο El Alamein.
0: Η κυβέρνηση ήταν στο Κάιρο, αλλά στο El Alamein πολέμησε, και η ελληνική ταξιαρχία, πολέμησε και ο Ιερός Λόχος.
1: Και στη μάχη του Τόμπρουκ.
0: Έχει γράψει ιστορία στην Μέση Ανατολή και δυστυχώς ούτε προβάλλονται αυτά, ούτε τα μαθαίνουμε στα παιδιά. Μαθαίνουμε άλλα πράγματα και αυτά δεν τα μαθαίνουμε. και δυστυχώς έχουμε και κάποιες στρεβλές απόψεις για την ιστορία.
1: Στο El Alamein λοιπόν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντάται το μεσημέρι με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Είναι σημαντικές αυτές,
0: βέβαια,
1: οι συναντήσεις.
0: Πάνω που αναδιαμορφώνεται το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, είδαμε και αυτό τον τριμερή άξονα.
1: Και έχουμε περάσει Άγγελας λίγο, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε φτιάξει μια ισχυρή σχέση και δεσμούς με την Αίγυπτο και με την τριμερή, η οποία θα διεξαχθεί και σήμερα, η άτυπη τριμερή σε Ελλάδος, Κύπρο, Αιγύπτου. Πέρασαν κάποιες τρικυμίες οι σχέσεις μας και δεν ξέρω αν έχουν ακόμα κοπάσει.
0: Είναι κάπως επαμφωτερίζουσα η στάση της Αιγύπτου απέναντι είτε σε εμάς είτε στην Τουρκία. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη, να εδώ τα θέματα της άμυνας, η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, κόστος 460 εκατομμυρίων. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Δεν ξέρω αν μπαίνουμε λίγο σφίνα, καθώς η ιταλική πλευρά και εμπολής και στην άμυνα έχει επιδείξει πολλές φορές στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν τάσεις έντονης συνεργασίας με την Άγκυρα.
1: Ναι, έχουν και στην αμυντική τους βιομηχανία συνεργάζονται. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Νίκο. Είναι γεγονός και δεν μπορεί αυτό να το αφισβητήσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των εξοπλισμών και της ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής μας δυνατότητας
0: έχουν γίνει
1: σπουδαία πράγματα. Σπουδαία πράγματα. Έχουμε δηλαδή, φίλες και φίλοι, έναν ισχυρότερο κατά πολύ στρατό από αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα τα χρόνια, εγώ θα πω, που μεσολάβησαν τα χρόνια της λιτότητας. Εκεί είχαμε μείνει πίσω στα εξοπλιστικά και βλέπετε με την ταραχώδη περιοχή μας και βλέπετε με τους αναθεωρητισμούς της Τουρκίας ότι είναι αναγκαίο, μαγκάρι να μην είχαμε τους Τούρκους δίπλα και να είχαμε τους Αυστριακούς και τους Ελβετούς, είναι αναγκαία η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος και βλέπουμε ότι εδώ γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Εκείνο που θα είναι εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει.
1: Καλώς τον και τον Δημήτρη.
0: Δημήτρης Μισελόπουλος εδώ πέρα μας χαιρετάει.
1: Να υπάρχει ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Εγώ βλέπω στις τελευταίες συμφωνίες που κλείνονται ότι το μερίδιο συμμετοχής των ελληνικών εταιριών συνεχώς και μεγαλώνει. Έβλεπα και τα drones στο περίπτερο χθες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και λέμε άντε.
0: Ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες ακόμη και σε μικρά πραγματάκια κάνουν θαύματα τα οποία είναι περιζήτητα και από ξένους στρατούς, έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Θα πάμε στη Μόσχα, η οποία βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημίες σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης.
0: Και ενώ διάβαζα χθες ένα πρωτοσέλιδο που ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει ζητήσει τριήμερη κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον επί του Κιέβου.
1: Το έκανε, αλλά το κράτησε 3 μέρες.
0: Το κράτησε
1: γιατί έχουν πάει οι Αμερικανοί και στην
0: Εγώ δεν κατάλαβα πότε πέρασαν κιόλας αυτές οι 3 μέρες. Τέλος πάντων.
1: Με μένα δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος.
0: Χθες το διάβαζα. Τέλος πάντων. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμοιρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι ΗΠΑ μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά ως απάντηση σε αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μία νίκη όμως των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν.
1: Να, έλα ρε Ντόναλντ, γιατί
0: εξέφρασε
1: φίλε,
0: μέσω
1: γιατί,
0: του Truth Social Classic.
1: Η νίκησε ή τι σου, δηλαδή ας τελειώσει αυτή
0: σου
1: η
0: λέει,
1: διαδικασία.
0: Καθίστε να χάσετε μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Λοιπόν, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολουσσού Αράμκο, σε αντίπεινα για αεροπορικές επιδρομές του Ριάντ στη βορειοδυτική Εμένη με 14 νεκρούς.
0: Στο Λίβανο συνεχίζεται η έκρηθμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από το νέο μπαράζ που υπάρχει εκεί πέρα, από τη μια Χεζμπολάχ, από την άλλη Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Έτσι, δεν κάθονται φρόνημα.
1: Λοιπόν, Και επειδή, φίλε μου, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να.
0: Ως οικονομία.
1: Όχι, ως κοινωνία, ως χώρα η οποία πρωτοπορεί. Ευρωπαϊκό κείμενο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος πρόεδρος. Τους ξεβλαχεύουμε, Νίκο, και τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους. Όταν εμείς τα εφαρμόσουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτοί μας αντιγράφουν. Κάνουν ένα copy-paste, όπως λέγανε και κάποιοι παλαιότερα, από την κυβερνητική του στιγμή, copy-paste, και αντιγράφουν αυτά που κάνουμε εμείς εδώ. Όταν λοιπόν, τα κάναμε εμείς εδώ, αυτοί ακόμα.
0: Στο μεταξύ, μια που χρησιμοποιούμε και κάποιες λέξεις για τις οποίες πρέπει να παίρνουμε και πιπέρι μερικές φορές, τους χαιρετισμούς μας, τις καλημέρες μας στους φίλους μας, τους πολλούς φίλους μας βλαχικής καταγωγής που τους αγαπάμε. Λοιπόν, να κλείσουμε τα δικά μας, θα το πούμε και αργότερα και σε σχέση με την πρόγνωση του καιρού. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε κάποιες περιοχές. Ευτυχώς είναι λιγότερες, είναι μόνο στα νότια, κεντρικά και νότια της χώρας. Σήμερα λοιπόν πορτοκαλί κατηγορία σε Στερεά, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι, πάμε στο Μανώλη Φάμελο. Και θα επανέλθουμε.
1: Όλο στο Φάμελο με πάει. Ή μάλλον τον τελευταίο καιρό δεν μας παίζεις τόσο Φάμελο όσο μας έπαιζες παλιότερα.
0: Άρα. Μπερδεύτηκες, με μπέρδευες και εμένα. Μια πάμε, μια.
1: Δώσε λοιπόν, τον για να
0: όχι,
1: προλάβουμε.
0: Όχι, δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε
1: σε Φάμελο.
0: Δεν θα πάμε σε Φάμελο. Για βάλε λίγο αυτό που ακούγαμε πριν. Για βάλε αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα από μια άλλη ταινία.

0: Έλα ρε φίλε, πασίγνωστο από τους Miami Vice.
1: Για όσους δεν κατάλαβαν, βέβαια είναι η περίφημη μουσική John Williams από τον Πόλεμο των Άστρων. Έτσι, μια ταινία που την είδαμε εκεί πέρα, μια σειρά ταινιών που αρχίσαμε να βλέπουμε στα νιάτα μας, πιτσιρίκια ακόμα, και η οποία έχει φτάσει μέχρι στις μέρες μας. George Lucas.
0: Και γιατί την χρησιμοποιήσαμε,
1: γιατί
0: αυτή τη μουσική επένδυση.
1: Θυμηθήκαμε πριν με τον Τραμπ, που τον είχαμε φυσικά και σε αυτούς τους τίτλους, θυμηθήκαμε ότι θέλει τους αξιωματικούς, τα στελέχη της διαστημικής υπηρεσίας
0: των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: δεν ξέρω τώρα αν εννοεί NASA ή γενικότερα, United States Space Force, θέλει να τους ντύσει, πρόσεξε, όχι σαν τους επαναστάτες στον Πόλεμο των Άστρων, ναι, αλλά σαν τους αυτοκρατορικούς.
0: Ναι, οι οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ στις στολές με τους αξιωματικούς το Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Φέρνει λίγο. Ολοκληρωτισμός.
0: Και ο ίδιος νομίζω παρουσίασε με ανάρτησή του στο Truth Social τον εαυτό του ως κυβερνήτη ενός διαστημοπλοίου της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης, ντυμένος ακριβώς με αυτές τις στολές, οι οποίες περιγράφει ο Νίκος, οι οποίες παραπέμπουν σίγουρα σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Να μην μπούμε μόνο στην Χιτλερική Γερμανία,
1: είναι
0: αλλά και στον Πόλεμο
1: των Άστρων. Είναι για τα γέλια. Λοιπόν,
0: και για κλάματα.
1: Ας απολαύσετε ένα-δύο λεπτά ακόμη μέχρι την επική Βούλα Σαΐτη,
0: που θα σας προσγειώσει στα θέματα της επικαιρότητας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τα ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας και διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, που το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει στις 11 σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από τη Δυτική και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του ΑΕΦΔΕ για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε τελικά, όπως αναμενόταν, την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατηδίου της Σαξονίας Άνχαλ, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Ο αντιμεταναστευτικός, ωστόσο, πολιτικός σχηματισμός υπολείπεται τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι είτε πρέπει να βρει κάποιον εταίρο για να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, είτε να προσπαθήσει να κυβερνήσει από μειοψηφική θέση. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ συνεχίζεται για ένατη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σήμερα πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στην κοινότητα εξοχής. Η διακοπή αφορά τους καταναλωτές απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου και κατά μήκος της οδού. Επιπλέον από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στα Κουφάλια του Δήμου Χαλκιδόνας και σε τμήματα της Καλυθέας στον ίδιο Δήμο, καθώς και στην ευρύτερη αγροτική βιομηχανική περιοχή βορειονατολικά των Κουφαλίων κατά μήκος της οδού προς Πρόχωμα. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και μια ματιά στον καιρό. ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Να είμαστε πάλι εδώ στον 102, η πόλη ξύπνησε και δεν έχουμε θυμίσει από το πρωί, Μπάμπη, τον αριθμό του Viber, έτσι, για τους φίλους, τους νέους φίλους μας κυρίως που δεν το έχουν καταγραμμένο.
0: Για πες τώρα.
1: 6930 078 228. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να μας στέλνετε, αφού μας κάνετε προσθήκη ως επαφή τον 102, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας. Ό,τι θέλετε. Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός και σήμερα μαζί σας με την βοήθεια του Αντρέα Κοράνη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και είχαμε πριν από λίγο μία σεισμική δόνηση στην Κρυσταλλοπηγή μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Είχε χτυπήσει εκεί ο Εγκέλαδος και πριν από λίγες μέρες.
0: Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 7 παρα 20 και είχε επίκεντρο 37 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα.
1: Και είναι γενικά μία μη σεισμογενής έτσι τόσο περιοχή.
0: Βέβαια, το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται περισσότερο αισθητός ένας σεισμός όταν δεν έχει μεγάλο εστιακό βάθος.
1: Έχουμε κάποιες εξελίξεις αστυνομικού περιεχομένου στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω είδες λεπτομέρειες πριν από λίγο, κάποιες εκρήξεις.
0: Δύο όμοιες επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης λέει χρησιμοποίησε σχάρες από φρεάτιο για να σπάσει τις τζαμαρίες των καταστημάτων και να πετάξει μέσα τη χειροβομβίδα.
1: Μάλιστα. Δεν θα μείνουμε σε χειροβομβίδες, θα μείνουμε σε πιο απλά πράγματα πριν περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού και σε όλα τα σχετικά. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα εκτός από διακοπές ρεύματος, έχουμε και διακοπές νερού. Από ό,τι βλέπω, χωρίς νερό περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για 3 ώρες σήμερα, λόγω εργασιών στην οδό Ανδρεάδη, στην περιοχή του Αγιάννη και στο Φίνικα, από τις 10 μέχρι τη 1, τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, θα παρουσιαστούν προβλήματα στις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί πίσω προς Δημοκρίτου που είναι, Ανδρέα Παπανδρέου, Αντώνη Τρίτσι, και σε παρακείμενες οδούς στην περιοχή του Αγιάννη. Ενώ. Θες μήπως να συμπληρώσεις για τις διακοπές ρεύματος?
0: Όχι, όχι.
1: Έχουμε σήμερα για άλλη μια μέρα νομίζω και πάλι πρόβλημα στην Χαλκιδόνα και συγκεκριμένα στα Κουφάλια. Είναι πολλές
0: εκεί
1: μέρες
0: που γίνονται τα έργα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και σήμερα πάλι πολύ αυτό όλοι. Το κλασικό εξαμισάρο από τις 8 μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.
0: Όπου να ζεις εκεί αυτές τις μέρες.
1: Στην περιοχή των Κουφαλίων και με αυτή τη ζέστη που είχε. Και κατά τα άλλα όμως σήμερα έχουμε και στην κοινότητα εξοχής εκεί κοντά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μια διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι τη 1.30. Έχεις εκεί πέρα γνωστούς φίλους στην εξοχή, είναι σχετικά κοντά σας?
0: Όχι φίλε, με το χαρακτήρα που έχω που να τους ρωτήσεις.
1: Δεν φτιάχνεις φίλους εύκολα. Φτιάχνεις όμως ραδιοφωνικούς φίλους, από ό,τι έχω καταλάβει, από ό,τι έχω εντοπίσει.
0: Προσπαθώ. Πάμε να δούμε τον καιρό και πάμε να δούμε μετά και το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.
1: Άντε, ξεκίνα.
0: Γιατί νομίζω ότι στη Χαλκιδική έχουμε και πάλι και σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας σε κάποιες περιοχές. Σήμερα λιγότερο ζεστός θα είναι ο καιρός. Εμείς που έχουμε ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, έχουμε αντιληφθεί στο κορμί μας ότι είχε μια παραπάνω δροσιά από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Η θερμοκρασία λοιπόν συνολικά στη χώρα αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι βόρειο με ένταση έως και 7 μποφόρ. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση, στη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα κυμανθεί, θα είναι περισσότερο περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Πάμε να δούμε λοιπόν. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 με 29 βαθμούς, πέφτει κάτω από τους 30 νικ. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από
1: πρώτη
0: 15
1: φορά μετά από πολύ καιρό,
0: έως και 30 με 32. Στη Θεσσαλία μέχρι τους 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι τους 34, στην υπόλοιπη δυτική χώρα και στην νότια χώρα από 16 έως και 36 βαθμούς. Λοιπόν, Ανατολική Στερεά και Εύβοια μέχρι 32, Επτάνησα μέχρι 33, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη έως 34, εκεί καλά κρατάει το καλοκαιράκι, στις Κυκλάδες έως 29, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχει μελτεμάκια σήμερα και γι' αυτό το λόγο παραμένουν κάποιες περιοχές σε υψηλή επικινδυνότητα. Για να δούμε λίγο το χάρτη πρόβλεψης. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας είναι σε γαλάζιο, είναι στην κατηγορία, μόνο στην κατηγορία 2, τη μέση.
0: Βελτιώθηκε από χθες.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε στην χαμηλή κατηγορία είναι και τα Επτάνησα και μέρος της Πελοποννήσου. Και πάμε τώρα στα κίτρινα, κατηγορία 3, όπου είναι ο νομός Μέσος Καβάλας κίνδυνος. Με τη Θάσο. Είναι όλη η Θράκη, είναι η Σαμοθράκη, η Λίμνος, ο Άιστράτης, η Χαλκιδική στο σύνολό της είναι στο κίτρινο, είναι στο κίτρινο η Ήπειρος, είναι η Ανατολική και Νότια Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία, το σύνολο της Στερεάς Ελλάδας, εκτός από τα Ανατολικά που θα είναι, πούμε ότι είναι...
0: Θα συνεχίσεις, είναι σαν να έχει πάρει ένας χάρακα, φίλες και φίλοι, και από την Θράκη έχει τραβήξει μια διαγώνια γραμμή προς τα κάτω στη χώρα και όπου περνάει, από την δεξιά πλευρά δηλαδή του χάρακα, είναι στο κίτρινο ή στο πορτοκαλί.
1: Ναι, λοιπόν, η Πελοπόννησος χωρίζεται σε κίτρινο, λίγο γαλάζιο και στο πορτοκαλί είναι η Λακωνία και τα Κύθυρα. Επίσης κίτρινο, για να κλείσουμε, είναι το μεγαλύτερο μέρος των Δωδεκανήσων. Τώρα, πάμε στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί είναι η κεντρική και νότια Εύβοια, είναι μέρος της Φθιώτιδας, Βιωτία Αττική ή Αττικοβιωτία, όπως μας αρέσει να τη λέμε. Είναι η Λακωνία, όπως είπαμε, τα Κύθυρα, το σύνολο της Κρήτης και Κυκλάδες, Σκύρος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Ικαρία και Σάμος. Αυτή είναι στο πορτοκαλί.
0: Εμείς λοιπόν, ενώ εχθές, αν θυμάστε, ήταν στο πορτοκαλί Χαλκιδική και στο κίτρινο του κινδύνου η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, σήμερα η Θεσσαλονίκη πάει
1: μια κατηγορία
0: στα μπλε. Η Χαλκιδική έχει πέσει και αυτή μια κατηγορία, αλλά και εκεί, παραμένοντας στο κίτρινο, είναι ένας μέσος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γι' αυτό έχει τεθεί και σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, από τις 8 το πρωί έως και τις 8 σήμερα το βράδυ, λόγω του υψηλού αυτού κινδύνου, επαναλαμβάνω, επικινδυνότητας 3, σύμφωνα με την ενημέρωση. Λοιπόν, στο Δήμο Κασάνδρας η απαγόρευση ισχύει στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, στην κορυφογραμμή από το Κασανδρινό και την Αγία Παρασκευή, στον Αράπη, στο Χαλκοβούνι του Παλιουρίου. Στο Δήμο Συνθωνίας, Χερσόνησο Συνθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό στη Σικιά. Και στον Δήμο Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Έχουμε το νου μας και σήμερα. Το καλοκαιράκι αργεί να φύγει σε αυτό το κομμάτι, Νίκο. Ενώ είχαμε εγκαταλείψει το χάρτη επικινδυνότητας, γιατί είχαν φθινοπορεινές γίνει οι συνθήκες, ξαναγίνονται σε κάποιες περιοχές καλοκαιρινές και πρέπει να έχουμε το νου μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επαναρχόμαστε σε λίγο, αφού πρώτα όμως υπενθυμίσουμε ότι ζούμε σε έναν πολύ όμορφο τόπο, ας μην το μαγαρίζουμε, έτσι όπως μας λέει και ο γνωστός τραγουδιστής, το Wondrous Place. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα, έτσι, κύριε
0: Ανδρέα Κοράνη.
1: Κύριε Ανδρέα
0: Κοράνη. Ο Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα, ακμεότατο τον βλέπω και αρκετά δυνατό.
1: Billy Fury λοιπόν και Wondrous Place, ακούμε αμέσως τώρα, ένας θαυμάσιος τόπος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον 102. Η πόλη ξύπνησε, ο Μπάμπης και ο Νίκος μαζί σας, 23 λεπτά μετά τις 7. Και πάμε.
1: Πάμε στο σαν σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τους χάρτες με την κίνηση στην πόλη δεν έχει τίποτα το αξιόλογο ακόμα.
0: Νωρίς είναι, 23 λεπτά μετά τις 7. Πάμε στο 1570.
1: Ωραία, όταν... πολύ πίσω μας πήγες.
0: Πολύ πίσω πήγαμε. Όταν οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, έτσι, και επειδή έχω διαβάσει τη σχετική ιστορία, ενώ είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα κάνουν λαιλασίες. Λοιπόν, αλλά την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλλος Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.
1: 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδισμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
0: Είχαμε, παρά τις δυσκολίες του αγώνα, είχαμε ισχυρό στόλο. Ο στόλος μας στη θάλασσα.
1: Είχαμε και καραλή εκείνη
0: στη θάλασσα πάντοτε περίχαμε. Έτσι και σε εποχές κουντουριώτη και πάντοτε. Τώρα, ό,τι και αν θέλουν να πούνε οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών και γείτονες εδώ για τη γαλάζια πατρίδα κλπ.
1: Και με την επακούμβηση νομίζω τους το υπενθυμίσαμε.
0: 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας.
1: Έλα ρε φίλε, από τότε επεμβάσεις για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. 1942, Ιταλία 43. Παραδίδει. Συγγνώμη, 1943, Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.
0: Λοιπόν, θα είχαμε πολλά να πούμε, αλλά δεν είναι ιστορική εκπομπή, ρίχνει απλά κάποιες έτσι μικρές πινελιές. 1993, ερχόμαστε πλέον στην σύγχρονη εποχή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότησης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπεις, τα θυμόμαστε και μέχρι σήμερα αυτά.
1: Φίλε, και να, η τεχνογνωσία δημιουργείται σιγά σιγά. Ξεκινώντας από τότε. 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Πολύ ενδιαφέρον. 2005, σε θερμό κλίμα πραγματοποιεί τη συνάντηση του Κώστα Καραμαλή, πρωθυπουργός τότε, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας, του εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη προσπάθεια για εξέφρεση λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις της Ρωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο κ. Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Ήταν εντελώς άλλο το κλίμα το 2005 και μάλιστα έτσι μέχρι το 2010 υπήρχε μια ατμόσφαιρα αραβώνα, θα έλεγα, και μεταξύ, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Ναι. Συνυπήρχαν μέχρι και σε ασκήσεις. Μετά χάλασε εντελώς το κλίμα.
1: Μα ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θυμάσαι ότι υπήρχε ένα φλερ πάντοτε της Μέρκελ με τον Πούτιν, για το οποίο μάλιστα φλερ κατηγορείται η Γερμανίδα καγκελάριος μέχρι και σήμερα.

0: Λοιπόν,
1: πάμε στις γεννήσεις, Νίκο. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. 1925, ο Πίτερ Σέλλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, με το ιδιαίτερο χιούμορ και τις ταινίες του, με το Ροζ Πάνθυρα κτλ., που έχουμε όταν ήμασταν νεότεροι, εγώ τουλάχιστον έχω κλάψει από το γέλιο σε εκείνη την ταινία, όπου μπαίνει στο σπίτι επιστρέφοντας και εκεί ο υπηρέτης του στείλει.
0: Ο Ιαπωνέζος.
1: Ο Κιώτο,
0: κάπως έτσι το έλεγαν.
1: Παγίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μέσα στο σπίτι, ο οποίος πρέπει να ανταπεξέλθει.
0: Ο περίφημος επιθεωρητής Κλουζό.
1: Μπράβο. Έτσι. Και 1946, ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας, άκουρε φίλε, και συγγραφέας παιδικών βιβλίων.
0: Βεβαίως.
1: Δες τώρα την αντίφαση. Εγκληματολογία και συγγραφή παιδικών βιβλίων.
0: Και αφού θυμηθήκαμε τις μέρες των γεννήσεων, πάμε στους θανάτους. 1800...

0: δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου.
1: Ανατρεπτικός.
0: Ανατρεπτικότατος.
1: Και αιρετικός. Και αιρετικός.
0: Και αιρετικότατος. Και ανατρεπτικότατος. Και δεν ξέρω αν έχουμε και έναν David Bowie να ακούσουμε αμέσως τώρα για να βγούμε για τους τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός πριν από λίγο στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Ευκαρπία κοντά στην περιοχή του Τιτάν. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει στις 11 σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο ως αντίδραση στην εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία». Επιβραδύνεται η κυκλοφορία πλοίων μετά τις απειλές του Ιράν για αντίπινα στα στενά του Ορμού σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show.

0: μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στη Χαλκιδική την περιμέναμε Νίκο και λέγαμε να έχουμε το νου μας για τη φωτιά. Μας προέκυψε στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην περιοχή της Ευκαρπίας, Μπάμπη.
0: Υπάρχει ένας συναγερμός, φίλες και φίλοι, για φωτιά σε ξερά χόρτα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί ξέρετε, άμα την προλάβουμε στο ξεκίνημα, την τελειώνουμε. Άμα μας ξεφύγει, μετά τρέχουμε να προλάβουμε.
1: Και είναι και σε μια περιοχή έτσι λίγο περίεργη, στην Ευκαρπία, κοντά, κοντά στο Τιτάν.
0: Γιατί φέτος έχουν εκδηλωθεί
1: αρκετές εκεί,
0: πολλές εκεί που δεν το περιμέναμε. Για να δούμε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι σημαίνει.
1: Τουλάχιστον 4 οχήματα της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει. Βέβαια, βλέπω ότι αυτό σχολιάζαμε και πριν λίγο, ότι έξω δεν φυσάει ιδιαίτερα κάποιος έντονος αέρας. Νομίζω αυτό είναι σύμμαχος για να σβηστεί γρήγορα.
0: Ισχύει, βέβαια, κατά τόπους είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Φυσικά, ναι.
0: Το λέω γιατί εγώ το πρωί, ξυπνώντας και ξεκινώντας από τα Πεύκα, τη δροσιά και το αεράκι, εγώ το καταλάβαινα τον βόρειο άνεμο, την ψυχρούλα. Εδώ στο κέντρο, κατεβαίνοντας, δεν τον αντιλαμβάνεσαι.
1: Τη δροσιά του να έχει, τη δροσιά του.
0: Και εσύ, Νίκο μου. Δροσιά δεν βλέπω να έχει η περιφερειακή οδός.
1: Φαίνεται στην περιφερειακή, επειδή εκεί είναι κοντά στο σμίξιμο εσωτερικής και εξωτερικής, κοντά στην περιοχή του Τιτάν. Δείχνει κάτι.
0: Όχι.
1: Στο χάρτη.
0: Όχι. Το Τιτάν δεν φαίνεται κάτι. Και λαϊδάει μέχρι στιγμή. Σε εκείνο το σημείο δεν έχει το παραμικρό θέμα. Πιο υψηλές οι θερμοκρασίες στην κλασική μας περιφερειακή. Πριν και μετά τον κόβο της Τριανδρίας, στο ρεύμα είτε προς τα ανατολικά είτε προς τα δυτικά, τα κλασικά προβλήματα, με αρκετές καθυστερήσεις, 38 λεπτά μετά τις 7. Φανταστείτε ότι η προηγούμενη αναφορά, λίγα λεπτά πιο πριν, έδειχνε πως τα πάντα κινούνται σχετικά καλά. Οπ, έρχεται όμως εκείνο το πεντάλεπτο που ξεπηδούν όλοι προκειμένου να προλάβουν τη μετάβαση στο χώρο της δουλειάς ή στην υποχρέωση και γεμίζει. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες της πόλης γεμίζουν και υπάρχει η ταλαιπωρία.
1: Πάντως χαμηλά βλέπω να είμαστε καλά.
0: Εννοείς ανατολικά.
1: Και ανατολικά αλλά και στο κέντρο.
0: Στο κέντρο βλέπω στην Τζιμισκή. Έχει στην Τζιμισκή μία ταλαιπωρία από την Εθνική Αμήνης τουλάχιστον μέχρι και την Καρολουντήλ. Δηλαδή είναι χαμηλές οι ταχύτητες. Φαίνεται ότι είναι φορτωμένη η Τζιμισκή σήμερα.
1: Α, έχει φορτωθεί η Τζιμισκή. Ναι. Άμα το ανοίξεις αυτό, το δείχνει αμέσως. Γιατί πριν που είχα τον χάρτη λίγο πιο κλειστό, δεν φαινόταν αυτό.
0: Την καλημέρα στο Γιώργο τον Καραβά που βρίσκεται στο δρόμο προς τη δουλειά. Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
1: Την καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάκη, έτσι.
0: Μάκης, πάντοτε εκεί.
1: Και Μάκης, νομίζω ότι ένα παιχταράς αστείο που του έστειλες, ένα ανέκδοτο που του έστειλες χθες, Μάκη, έχει τρελαθεί να το λέει στον κόσμο. Του άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν είναι δικό του.
1: Α, δεν ήταν του Μάκη.
0: Όχι, άμα ήταν του Μάκη δεν θα ήταν τόσο καλό για να το λέω.
1: Όχι, τον δίνεις τώρα στεγνά.
0: Όχι, δεν το δίνω, τον προκαλώ να μου στείλει κάτι για να γελώ.
1: Να του το στείλεις όμως για να γελάσει.
0: Να του το στείλεις,
1: το έχει δει. Λοιπόν, συνεχίζοντας με την κίνηση, βλέπω ότι δυτικά το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, κλασικά στην περιοχή του Ελευθέρου Κορδελιού, στο ρεύμα προς δυτικά. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, ακόμα και εκεί στην Αγίων Πάντων, στις 12 Όροφες, στο κατέβασμα της η Μίκη Θοδωράκη δεν έχει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συνήθως. Πολύ μικρή αναμονή αυτή την ώρα, δηλαδή μην τη φοβηθείτε, μετά το κημητήριο της Αγίας Παρασκευής τα πρώτα προβλήματα και καθυστερήσεις. Και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο κατέβασμά της, είναι εκεί σε εκείνο το κομμάτι μέχρι να περάσετε το φανάρι στο πρώην βενζινάδικο, το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό και το οποίο εδώ και χρόνια πλέον δεν λειτουργεί. Στο φανάρι ακριβώς πάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να ρίξουμε μία ματιά, έτσι κάνουμε πρεμιέρα Σεπτέμβρης, 8 του Σεπτέμβρη, κάνουμε πρεμιέρα και με την πολιτιστική ατζέντα, γιατί πλέον έχουν συγκεντρωθεί πολλά γεγονότα, έχουν επιστρέψει και αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι, και έχουμε πάρα πολύ πολιτιστική κίνηση, έτσι το Σεπτέμβρη, ειδικά αυτή την εποχή, έχουμε πολλές ανοιχτές συναυλίες. Σήμερα έχουμε και συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης, έτσι, ναι. Παίρνει σειρά και ο Γιώργος Νταλάρα στο Θέατρο Γης και έχει πάρα πολλούς οπαδούς έτσι που τον ακολουθούν. Είναι εξαναβολής μας, λέει.
0: Μπράβο,
1: ο Ανδρέας Χωράνης.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι
1: λεπτομέρειες. Οι παρεμβάσεις. Όλα τα ξέρει ο Ανδρέας. Όλα
0: μέσα,
1: τα ξέρει.
0: Είναι μέσα στο κλίμα.
1: Ειδικά σε αυτά τα θέματα.
0: Ωραία, αφού τα ξέρει όλα ο Ανδρέας, τα ξέρει βέβαια ότι δεν αλλάζει και σημαντικά η τοποθέτηση και η χωροθέτηση τελικά με τη συναυλία του
1: Ρέμου. Όχι, δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει θέση.
0: Γιατί είχε δημιουργηθεί αίσθηση ότι μετά τις αντιδράσεις του κόσμου θα γίνει δραστική διαμόρφωση.
1: Όχι,
0: νέου της συναυλίας.
1: Τόσο ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού κ. Γάικης, όσο και ο αντιδήμαρχος προστασίας δημοσίων χώρων και δημοτικής αστυνομίας κ. Δημαρέλος, Είπαν ότι δεν θα αλλάξει κάτι, αν και παραπέμπουν σε, για περισσότερες λεπτομέρειες στην σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη η εταιρεία παραγωγής.
0: Καλά δεν είχε βγει ο αντιδήμαρχος, ο Δημαρέλος αν δεν κάνω λάθος, και είχε πει ότι α παιδιά συγγνώμη, ξέρετε κάτι, είπαμε στην εταιρεία παραγωγής και λίγο θα το αλλάξουμε
1: τους,
0: μετά τις αντιδράσεις στο διαδίκτυο.
1: Προφανώς η εταιρεία παραγωγής τους έπεισε, τους διαβεβαίωσε για κάποια πράγματα ή τους έπεισε για κάποια πράγματα ότι το συγκεκριμένο σχέδιο που έχει είναι για το καλό και της πόλης και του αγάλματος και των ακροατών της συναυλίας. Σε κάθε περίπτωση να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει καμία επιρροή το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου χώρου,
0: ναι,
1: και του συγκεκριμένου αγάλματος. Οπότε δεν χρειάζεται να γνωμοδοτήσει. Άρα, είναι θέμα
0: όλες
1: καθαρά
0: τις αποφάσεις τις παίρνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θα σου πω όμως, Νίκο, ότι βλέποντας τις φωτογραφίες στην πρόοδο των εργασιών για την τοποθέτηση εκεί της εξέδρας, βλέπω ότι έχουν φύγει οι σκαλοσιές γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ίσως επειδή τοποθετήθηκε ό,τι ήταν να τοποθετηθεί.
0: Μπράβο. Και το θέμα είναι ότι δημιουργείται ουσιαστικά το stage κλιμακωτά. Mm-hmm. Μετά το άγαλμα προς την πλευρά
1: όχι της θάλασσας
0: αλλά και προς το άγαλμα του Καραμαλή.
1: Το φόντο έτσι σαν οθόνη
0: πίσω
1: είναι το άγαλμα.
0: Ως background φαίνεται, αλλά δεν φαίνεται να είναι πάνω στο άγαλμα, πάνω στη σκηνή το άγαλμα, γιατί έτσι ήταν η αρχική.
1: Καλό θα είναι όμως τουλάχιστον από την μετάδοση της συναυλίας να φαίνεται όλο το σύμπλεγμα, το γλυπτικό, έτσι, μαζί με τις ασπίδες, τις άρισες. Να φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένα σύνολο. Καλά, αυτό θα φαίνεται. Ο κύριος Γάκης είπε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε στο Δήμο ως όφιλε ένα σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε. Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε πως όταν είδε το σχέδιο θεώρησε ότι η σκηνή θα συνόταν μπροστά από το άγαλμα.
0: Μπράβο.
1: Και τέλος ο κύριος Γάκης τόνισε πως η εταιρεία παραγωγής έχει διαβεβαιώσει πως μέσα από ένα εντυπωσιακό φωτιστικό σόου το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο. Άρα νομίζω ότι συμβαδίζουν τελικά Δήμος και εταιρεία παραγωγής όσον
0: ναι,
1: αφορά.
0: Εγώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το δεύτερο που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι προφανώς έδωσαν τις διαβεβαιώσεις και τις εξηγήσεις εκείνες που καθησύχασαν τον Δήμο. Γιατί εγώ το ξαναλέω ότι στο ξεκίνημα αυτής της ιστορίας με τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο και τα έντονα παράπονα των Θεσσαλονικιών, έτρεξε ο Δήμος να το μαζέψει.
1: Ναι, είπαν αυτή την ατάκα στο τέλος, ότι αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είπαμε για την φυσικά η συναυλία του Αντώνη Ρέμου που πιθανότατα να προκαλέσει και κάποια κυκλοφοριακά ζητήματα.
0: Όχι, πιθανότατα.
1: Βράδυ Σαββάτου.
0: Εκεί στη γειτονιά σου είναι. Δεν θα μπορούσε να τρέξει.
1: Είναι αρκετά μακριά. Είναι λοιπόν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Αρκετά μακριά από εμάς. Άλλωστε, εμείς προβλέπεται εκείνη τη μέρα και ώρα να είμαστε για κάποια κοινωνική υποχρέωση προς τον κάμπο των Γιαννιτσών. Μακριά, μακριά. Αλλά θα προκληθούν θέματα.
0: Στάνταρ.
1: Και θα έλεγα στον κόσμο να έχει το νου του να μην περάσει με αυτοκίνητο εύκολα εκεί κοντά στο άγαλμα του
0: Μεγάλου. Θα πάνε στη συναυλία, ξέρουνε. Θα πάνε στη συναυλία.
1: Όχι, λέω και για περαστικούς πέρα από αυτούς που θα
0: δεν
1: πάνε.
0: Δεν υπάρχει πιθανότητα. Εγώ θέλω να διαβάσω τρία στοιχεία για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να υπέβει το Βουκεφάλα, που είναι από τα χαρακτηριστικότερα της πόλης μας, που όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Και είναι ωραίο να υπενθυμίζουμε κάποιες λεπτομέρειες. Το άγαλμα λοιπόν αυτό, το οποίο στέκει επιβλητικό στην παραλία της Θεσσαλονίκης, τοποθετήθηκε εκεί από το 1974. Το φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας. Είναι φτιαγμένο από μπρούτζο. Χιτεύτηκε στα χιτήρια Ρέντζο Μικελούτσι στην Πιστόλια της Ιταλίας.
1: Που λες μπρούτζο, δηλαδή να πούμε ορίχαλκος, έτσι.
0: Μπράβο. Και ζυγίζει 4 τόνους. Ενώ το ύψος του είναι 6 μέτρα, το οποίο μαζί με το βάθρο φτάνει συνολικά τα 11. Και είναι η εικόνα του Μακεδόνα Στρατιλάτη να υπέβει αγέροχος τον Βουκεφάλα, έτοιμος να ξεχυθεί σε μια ακόμα μάχη και αποτελεί ένα πραγματικό τοπόσιμο για την πόλη μας.
1: Ένα μινιμαλιστικό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό άγαλμα, και θυμάμαι έτσι για το βάρος του ορίχαλκου, του μπρούτζου που έχει 4 τόνους, θυμάμαι ότι και τότε έτσι ήμουνα σε αυτή την εκπομπή πρωί μόνος μου όταν είχε συμβεί εκείνο το γεγονός, να ληστέψουν κάποιοι όλο το χαλκό, ό,τι υπήρχε εκεί στο κήπο του νερού στην παραλία.
0: Μπράβο.
1: Μέσα σε ένα βράδυ, το οποίο το υπολόγιζαν περίπου σε τόσο βάρος και προφανώς είχε γίνει. Και έτσι είχα πει, θυμάμαι τότε, ότι α, παιδιά, έτσι όπως το αφήνουμε το πράγμα αφύλακτο, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και κάποιος γερανός και να σηκώσει όλο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και να το πάρει για ταχυτήρια.
0: Παιδιά, μην το αποκλείετε. Τόσα έχουν δει τα ματάκια μας.
1: Και άμα περάσει κανένα να πει, θέλουμε λίγο κάτι διορθώσει να το κάνουμε, κάτι ψηλοδιορθωσούλες.
0: Μπράβο, ναι, από το Δήμο είμαστε.
1: Να το πάρουν και να το ψάχνουμε.
0: Άνοιξε, κυρία, από τη ΔΕΗ είμαστε.
1: Το ίδιο έχει γίνει και εκεί στην Αγία Αναστασία προς Χαλκιδική στα Βασιλικά με το μνημείο Χαψά.
0: Γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Που ξέντησαν όλο το χαλκό.
0: Με το κράνος του πιλότου.
1: Το οποίο ευτυχώς ήρθε η καλή γλύπτρια, βέβαια χρειαζόταν και χορηγία, και το ξανακατασκεύασε και το βάλαν πάλι εκεί στο χώρο.
0: Δεν έχουμε καλή σχέση με τα μνημεία. Νίκο, δεν έχουμε καλή σχέση με τα μνημεία.
1: Έχουμε οργανωμένα κυκλώματα, ξέρεις, ναι, κλοπής τέτοιων μετάλλων.
0: Πέρα από αυτούς.
1: Και δυστυχώς.
0: Ακόμα και η κακοποίηση καθημερινή, ο τρόπος που τα συμπεριφερόμαστε.
1: Όλα μας τα μνημεία.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα τα μνημεία.
0: Εγώ θα σου πω κάτι που εμένα με ενοχλεί. Με ενοχλεί αυτή η δημιουργία η οποία έχει στηθεί και παρουσιάζει και καλά μία γυναίκα κουρασμένη στο λεωφορείο στην πλατεία Αριστοτέλους, κάτω από την Εγνατία, που έχει πλάτη της το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλη. Έχει πλάτη το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή η δημιουργία θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάπου αλλού, ρε παιδιά, κάπου αλλού. Κάπου αλλού.
1: Ναι, λοιπόν, αφού είπαμε και για τα αγάλματα και για το πώς προσέχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα πάμε σε λίγο λοιπόν στην πολιτιστική ατζέντα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ξεκινά αυτό το πρόγραμμα, το σινεμά στις γειτονιές,
0: που προκάλεσε ενθουσιασμό και στο Δήμαρχο.
1: Στο Δήμαρχο, ναι, σε κάποιους θα σου πω, σε κάποιους όμως ιδιοκτήτες θερινών κινηματογράφων δεν προκάλεσε ενθουσιασμό. Θεωρούν ότι ασκείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα το δω. Έτσι θα το δω ως αγάπη στο σινεμά. 11 δωρεάν κινηματογραφικές προβολές. Ξεκίνημα σήμερα σε μια πολύ ωραία περιοχή εκεί κάτω από το Καφτατζόγλιο, στον αστικό Αμπελώνα, όπου στις 8.30 θα έχει διαμορφωθεί σαν θερινός κινηματογράφος. Προβάλλεται μια αγαπημένη μας ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Το Stand By Me, έτσι.
0: Stand By Me.
1: Του Rob Reiner. Μια πολύ πολύ αγαπημένη ταινία.
0: Με τα αγοράκια αυτά που ξεκινούν εκείνη την περιπέτεια. Με τα αγοράκια που ξεκινούν
1: και μας θυμίζει δικές μας έτσι περιπέτειες, όταν ψάχναμε για στοιχειωμένα σπίτια και για πολεμικά καταφύγια.
0: Αν νόμιζα ότι τα ψάχναμε για κοριτσάκια.
1: Με τους φακούς. Όχι, μετά λίγο μεγαλώσαμε και τα αρχίσαμε εκείνα τα ψαξίματα. Λοιπόν, αύριο, μάλλον μεθαύριο από ό,τι βλέπω, θα είναι στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Άνω Τούμπα. Μια προβολή. Έχει και άλλα, θα έχει και ελληνικές ταινίες. Παρακαλώ, γυναίκες, μην κλαίτε.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων, το Ουζερί Τσιτσάνης.
0: Πάντα υπάρχει το αύριο.
1: Πολλές ταινίες μέχρι τις 30 του
0: την
1: μήνα.
0: Την έχεις δει, The Grand Budapest Hotel.
1: Την έχω δει, όχι.
0: Πολύ ωραία ταινία.
1: Στο πάρκο της Ακλιμίνης, στο Χαριλάου.
0: Φέτος πήγες σε θερινό.
1: Όχι, νομίζω δεν πήγα φέτος. Δεν πήγα. Εντάξει, υπάρχει ακόμα χρόνος. Τώρα τελευταία τα θερινά μένουν μέχρι και Νοέμβριο.
0: Εγώ έχω δει δύο.
1: Έχεις ήδη δει
0: και
1: δύο.
0: Σε δύο διαφορετικούς κινηματογράφους.
1: Εσύ όμως
0: τον ένα στη Θέρμη, ένα εδώ στο κέντρο.
1: Εγώ μία φορά που πήγα, θυμάσαι, και αποτύχαμε. Δεν μας βάλανε μέσα. Θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο πλαίσιο της έκθεσης σήμερα στην αυλία Μαραβέγιας και Μουζουράκης.
0: Έχει, σου λέω, έχει δυνατές υπογραφές. Και έχει κόσμο.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε τη βούλα της ΑΕΤΗ στη δυνατότητα να βγει να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη φωτιά.
1: Πριν πάμε, μάλλον κάτσε να ακούσουμε την πολιτιστική ατζέντα μέχρι να προλάβουμε.
0: Μπράβο.
1: Να την πάρουμε κιόλας, αφού μιλήσαμε για τα σινεμά και τις συναυλίες. Και
0: έλα,
1: στην επιστροφή θα δούμε τι νεότερα
0: έχουμε. Την πολιτιστική ατζέντα και πάμε να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η Στρίγκλα, βασισμένη στο έργο «Η Στρίγκλα» που έγινε Αρνάκι του Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λιόλιου. Στη λιτή εκδοχή της για δύο ηθοποιούς, η κλασική κωμωδία μετατρέπεται σε ένα έντονο ψυχολογικό παιχνίδι γύρω από την εξουσία, την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμου Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτυρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου» στον αστικό Αμπελώνα, σε σκηνοθεσία Rob Reiner. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Bundy» του Stephen King. Τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού έξω από την πόλη. Το Σινέα Πόλων κάνει αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Οι 7 Σαμουράι». Στην αγροτική Ιαπωνία του 16ου αιώνα, 7 εξαθλιωμένοι σαμουράι δέχονται να υπερασπιστούν ένα χωριό από την επικείμενη επίθεση μιας συμμορίας ληστών. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και του Πάνου Μουζουράκη. Δύο ξεχωριστές προσωπικότητες με μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία ενώνουν τις μουσικές τους διαδρομές σε μία απρόβλεπτη συνάντηση. Ο Γιώργος Νταλάρας φέρνει στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Γης ένα ξεχωριστό συναυλιακό πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Μαζί με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών και τις φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα και του Βασίλη Κορακάκη, παρουσιάζει τραγούδια που κουβαλούν μνήμη, ιστορία και λαϊκή ψυχή σε μια πόλη που γνωρίζει βαθιά και αγαπά το ρεμπέτικο. Ξεκινά το Annapolis World Music Festival 2026. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες μεταμορφώνουν αυλές, μνημεία, πάρκα, πλατείες και σοκάκια της Θεσσαλονίκης σε ανοιχτές μουσικές σκηνές, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη δημιουργία που συνομιλεί με τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωμπάνογλου από τις 6. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλή συνάδελφο, τη Βούλα τη Σαΐτη, να μας δώσει πληροφορίες.
1: Έχουμε μάλλον θετική εξέλιξη για την φωτιά στην Ευκαρπία.
0: Βούλα, σε ακούμε.
3: Και από εμένα, λοιπόν, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι οριοθετήθηκε η φωτιά για την οποία σήμανε συναγερμός στις 7 το πρωί. Στην πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ευκαρπίας κοντά στο Τιτάν και όπως μας ενημέρωσε η πυροσβεστική, ξεκίνησε από ένα όχημα και από ξερά χόρτα. Βέβαια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πρώτες σπίθες ερευνώνται ήδη από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πάντως, επί τόπου έσπευσαν άμεσα 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 14 άτομα και όπως είπαμε και νωρίτερα την αντιμετώπισαν γρήγορα πριν προλάβει να επεκταθεί και να πάρει διαστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βούλα. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς και το έχουμε ξαναπεί ότι όταν κινείται άμεσα και γρήγορα η πυροσβεστική υπηρεσία και προλαβαίνει στο ξεκίνημα μια φωτιά, λιτώνουμε τις περιπέτειες.
1: Βούλα, μια που σε έχουμε στον αέρα, την έχουμε χαιρετήσει. Δεν την έχουμε πλέον μαζί μας.
0: Τι θα φέρε,
1: έλεγα μήπως έχουμε κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και πότε θα προλάβει να κατέβει να πει το δελτίο?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχουμε διακοπή στην υδροδότηση. Δώσαμε νωρίτερα για την ηλεκτροδότηση.
1: Έχουμε και μια έκτακτη διακοπή.
0: Χωρίς νερό για σήμερα 3 ώρες. Περιοχή εκεί στην,
1: αυτό που λέγαμε
0: στην
1: για τον
0: Ανατολική
1: Αϊ Γιάννη.
0: Θεσσαλονίκη. Μπράβο.
1: Που λέγαμε πριν για τον Αϊ Γιάννη.
0: Ναι. Okay.
1: Νόμιζα ότι είναι κάτι έκτακτο.
0: Όχι.
1: Γιατί καμιά φορά συμβαίνουν και τα έκτακτα.
0: Στον Αγιάννη, λοιπόν, από τις 10 το πρωί μέχρι την 1 το μεσημέρι, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο.
1: Ωραία. Καθώς προετοιμάζεται ο Ανδρέας ο Κοράνης να μας βάλει τους σουλτάνους του swing, ναι, του περίφημου κομμάτι των Dire Straits, με αυτό θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα μας, να πούμε για την φίλη μας, την Όλγα. Καθημερινή ακροάτρια και φίλη μας.
0: Αγαπημένη φίλη. Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα.
1: Σε σχέση με αυτό το οποίο μας ρωτά και τους απασχολεί έτσι για το σύζυγο, καθώς μία διακοπή ρεύματος, όπως φαίνεται, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να προκαλέσει πρόβλημα στην επιχείρηση και νομίζουμε ότι σαφέστατα μπορούν να αποδοθούν νομικές ευθύνες, ειδικά αν δεν υπάρχει ενημέρωση νωρίτερα. Θα το συζητήσουμε βέβαια αυτό, Όλγα μας. Πάμε να ακούσουμε τους Dire Straits και επανερχόμαστε εμείς λίγο αργότερα.
0: Μετά το δελτίο. Μετά τις 8 η ώρα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θεσσαλονίκη, για την οποία σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική στις 7 το πρωί σήμερα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή της Ευκαρπίας κοντά στο Τιτάν και σύμφωνα με την πυροσβεστική ξεκίνησε από ένα όχημα σε σημείο με ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεσή της 14 άτομα με 7 οχήματα. Στο μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Επιτόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη είναι φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, ενώ πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα, η διμερής αμυντική συνεργασία, ενώ η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2028. Στο Έλα Λαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει στις 11 σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από τη Δυτική και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε τελικά, όπως αναμενόταν, την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατηδίου της Σαξονίας Άνχαλτ, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Ωστόσο, ο αντιμεταναστευτικός πολιτικός σχηματισμός υπολείπεται τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρει κάποιον εταίρο ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ή να προσπαθήσει να κυβερνήσει από μειοψηφική θέση. Διακοπή της υδροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την ΕΙΑΘ από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού στο Δήμο Καλαμαριάς. Θα σημειωθούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Αντώνη Τρίτσι και στις παρακείμενες της περιοχής του Αγίου Ιωάννη. Επιστροφή στο διεθνή χώρο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και μια ματιά στον καιρό. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 T-Shirt 3.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Και ενώ παρακολουθούμε στην τηλεοπτική συχνότητα του Earth News τους φίλους μας Ιάπωνες να παίζουν ποντιακή λύρα και να χορεύουν τον πυρίχιο.
1: Α, γι' αυτό δεν τους βρήκα εγώ στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας, έτσι.
0: Προετοιμάζουν για τηλεοπτική σύνδεση. Κοίταξε, όσες φορές και να το δεις, γιατί το έχουμε δει ότι είναι κάτι που το κάνουν και τους αρέσει, είναι πάντοτε απίστευτο να το βλέπεις. Είναι απίστευτο.
1: Ναι,
0: τώρα βλέπεις δύο νεαρούς Ιάπωνες να χορεύουν πυρίχιο.
1: Και να παίζει τον κεμετζέ. Την ποντιακή λύρα ένας άλλος Ιαπωνέζος.
0: Είναι απίστευτο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι θα χορέψει σήμερα, σε τι ρυθμό θα χορέψει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, που μαθαίνω ότι έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα μας το επιβεβαιώσει ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλή σου μέρα, Βασίλη. Άκουγα χθες στην νέα σου ραδιοφωνική εμφάνιση. Είχες λίγο το τράκ έτσι της επανεμφάνισης κάποια στιγμή στην αρχή. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία ξεκίνησες. Να πω λοιπόν ότι η Μπάμπη, αν δεν στο έχει πει το κέρασμα που έφερα χθες για το ξεκίνημα της εκπομπής και το δικό σου,
1: ναι,
2: ξέρεις που πήγε. Γιατί δεν σε πρόλαβα.
1: Στον Νίκο, έτσι, στον Νίκο. Τέτοιος είναι.
0: Μπουγατσάκια έφερε, μπουγατσάκια. Εμένα άλλα μου είπες όμως, Βασίλη, άλλα μου είπες.
1: Δηλαδή μας τρώει το άνοιγμα και την πρωινή καλημέρα, μας τρώει και τα κεράσματα, τα γλυκά.
0: Σου τρώει εσένα τίποτα κανείς.
2: Θα ξυπνήσω αύριο το πρωί να σε ακούσω, Μπάμπη, να κάνεις έτσι το άνοιγμα. Τώρα θέλω δέσμευση, Νίκο, πες.
1: Ναι, ναι. Ναι, ό,τι και να πει σήμερα, ξέρει. Σ' ακούμε.
2: Δεν δίνει υπόσχεση.
0: Τι υπόσχεση, για ποιο πράγμα να δώσει.
1: Δεν δίνει. Για το πρωινό άνοιγμα αύριο. Θα αφήσει.
0: Όλο Μπάμπης ανοίγει. Εκτοξεύτηκε.
1: Δεν μπορώ.
2: Έχω ακούσει διαμαρτυρίες ακροατών που ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί για ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Έτσι ότι, ναι. Ότι συνέχεια ο Μπάμπης μας παίρνει την μπουκιά από το στόμα.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, μόλις έχει αρχίσει και η συνέντευξη του κύριου Φλωρίδη εδώ στο Earth News. Δεν ξέρω αν θες να ακούσουμε κάτι από αυτό.
2: Συγχαρητήρια
0: μας. Για να ακούσουμε λίγο. Να πάρουμε καμιά έτσι αφορμή.
3: Όλοι όσοι είναι εκεί θα εμφανιστούν ενώπιον του ελληνικού λαού, ενώπιον του δικαστήριου πρωτίστως, και δεν θα υπάρχει στοιχείο το οποίο να μπορεί να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όλα θα είναι φανερά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εδώ θέλω να θυμίσω απλώς, γιατί η δικαιοσύνη ελληνική έχει υποστεί μεγάλες επιθέσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, άγριες επιθέσεις, επειδή κάποιοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτή την εθνική τραγωδία. Διεκπεραίωσε όσον αφορά την ανάκριση και την άρση δίκης μια υπόθεση σε 3 χρόνια, ενώ οι αντίστοιχες ακριβώς υποθέσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία κάνουν 9 χρόνια για να ξεκινήσουν. Λοιπόν, αυτό το κατάφερε η ελληνική δικαιοσύνη που τόσα υπέστη. Λοιπόν, τώρα είναι όλα εκεί. Ο χώρος είναι, έχω προκαλέσει πάρα πολλούς να πούν αν στην Ευρώπη υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος.
1: Μάλλον μιλάμε για την δίκη των Τεμπών.
0: Για τη δίκη των Τεμπών και υπερασπίζεται την κυβερνητική έτσι στάση, αλλά και, και το τι έκανε και η δικαιοσύνη. Τι προσπάθησε να κάνει για την υπόθεση των Τεμπών. Είμαι σίγουρος βέβαια ότι κάποιο σχόλιο θα έχει να κάνει ο Βασίλης.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι το Βασίλη το ρώτησες εάν επιβεβαιώνει ότι έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν απάντησε.
0: Περιμένουμε απαντήσεις για όλα.
2: Ναι, γιατί είπε και άλλα μετά. Λοιπόν, να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σήμερα εδώ πέρα. Έχει τη σύσκεψη που έχουν καθιερώσει να κάνουν και αρχηγοί το κόμμα του της αντιπολίτευσης, να κάνει και ο Τσίπρας. Θα συγκεντρωθεί λοιπόν, θα δούμε έτσι ποιοι θα πάνε και ποιοι θα συζητήσουν για τα ζητήματα εδώ της αγοράς, της οικονομίας έτσι, και τα συνδικάτα προφανώς, εργατικό κέντρο δηλαδή και τα λοιπά, και οι παραγωγικοί φορείς που θα μεταφέρουν τα ζητήματά τους, και προφανώς επειδή από χθες είναι το κεντρικό θέμα θα του μεταφέρουν οι επαγγελματίες και τη δυσαρέσκειά τους για το μέτρα που ανακοινώθηκαν, θα λέγαμε, από τους κλάδους όλους που έτσι ακούσαμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η αγορά είναι αυτή που έχει τα περισσότερη, δεν είναι και τόσο ικανοποιημένη τέλος πάντων από αυτά που ακούστηκαν από τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν θα έχει συνάντηση με όλο το επιτελείο αυτό που λέμε οικονομικό, έτσι, που είναι μαζί του και ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Αποστολάκη και άλλα στελέχη που τον συνοδεύουν, ο κύριος Νικητιάδης και άλλοι. Θα συναντηθεί λοιπόν με τους παραγωγικούς φορείς. Και μετά θα έχει συνάντηση έτσι και με δημάρχους όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, έτσι και τα ζητήματα. Επίσης εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες. Τις είχαμε ακούσει και με τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Έτσι έχει να κάνει με τους αυτοτελείς πόρους, με τα οικονομικά των Δήμων, με τα αυξημένα έξοδά τους λόγω της ΔΕΗ, του ρεύματος κυρίως, της ενέργειας, έτσι, που δεν καλύπτονται από τους πόρους που παίρνουν από το κεντρικό κράτος. Αυτή η συναντήση λοιπόν είναι ο προάγγελος της παρουσίας του Νίκο Ανδρουλάκη από την Παρασκευή, το καθιερωμένο τριήμερο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη. Και προφανώς και θα πει κάτι από εδώ, έτσι, σε σχέση με την οικονομία και κυρίως με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα είναι το πρώτο σχόλιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι στη συνάντηση με Σίση, έτσι, τον πρόεδρο της Αιγύπτου σήμερα και τον Κύπριο πρόεδρο, εκεί όπου θα έχουμε...
0: Επί Αιγυπτιακού εδάφους, να θυμίσουμε, ναι,
1: στο Ελ Αλαμέιν.
2: Ελ Αλαμέιν, τι μου θυμίζει. Νίκο, τι λες.
1: Ναι.
0: Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα.
2: Καταλαβαίνω, θα ακούσουμε.
1: Ναι. Και... Ελ Αλαμέιν, περιοδικό τάγκς, δράση και έφοδος που διαβάσαμε πιτσίρικια, φυσικά.
2: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια, μάλλον στην κυβέρνηση συνολικά, κάνουν ταμείο για τα όσα ανακοινώθηκαν. Χθες είχαν και την εξειδίκευση των μέτρων. Βλέποντας σήμερα τις εφημερίδες, θα έλεγα ότι εντάξει, υπάρχουν και αυτά που ανακοινώθηκαν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όμως επειδή ακριβώς υπάρχουν αρκετές διαμαρτυρίες που εκφράζονται ακόμα, θα έλεγα ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον Κουμπαρά, το οποίο είναι και επικοινωνιακά έτσι καλό και έχει μια απεύθυνση σε αρκετό κόσμο.
1: Και αφορά και ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, Βασίλη, που...
2: Αποταμίευση.
1: Όχι μόνο η αποταμίευση, υποκινητικότητα δημογραφικό. Θέλω να πω ότι δείχνει
2: καλά,
1: μια... ναι, έχει να κάνει με τη στήριξη, υποτίθεται, πάντως, των γεννήσεων νέων παιδιών. Είναι βασικό πύλο.
2: Είναι ένα τραπεζικό πρόγραμμα, Βασίλη, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα επενδυτικό τραπεζικό πρόγραμμα, αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Στα πρωτοσέλιδα, πάντως, έχει... παρά την αναφορά σου, θα έλεγα ότι 2 στα 3 σήμερα έχουν άλλα θέματα.
2: Ναι, λέω από αυτά που αναφέρονται στα
0: δεν
2: μέτρα.
0: Κάνουν τόσο στο ταμείο των μέτρων.
2: Αν είδες φιλοκυβερνητικά μέσα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, μόνο ελεύθερος τύπος αναφέρεται. Όχι,
1: και το μανιφέστο, και το μανιφέστο είναι μέσα.
2: Ναι, εντάξει. Ποιος θέλεις άλλο, πόσες είναι. Και απογευματινή, 3.
0: Η απογευματινή έχει για το Ελ Αλαμέιν.
2: Ελ Αλαμέιν, εντάξει.
0: Η καθημερινή γράφει γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρόεδρους.
2: Να τα δούμε αναλυτικά μετά. Γιατί ο Πρωθυπουργός λοιπόν επέλεξε να πάει σε σκληρή κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πήρε κατευθείαν σήκωση στο γάντι, και βλέπουμε να εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε έτσι μια μείωση της όξυνσης αυτής που δημιουργήθηκε, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να πάει έτσι για πολύ καιρό και να μην δώσει πατήματα άλλα στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος, καταλαβαίνετε, όπως έχουμε πει, με την τεχνογνωσία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όχι εμείς,
1: ναι, ναι,
2: που έχει της παράταξης, βρίσκει αυτά τα θέματα που χτυπάνε, ξέρεις, στο μαλακό υπογάστρο, εκεί που πονάει, τέλος πάντων, η κυβέρνηση.
0: Θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσες οι δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν και τις πιθανές προθέσεις και για το πιθανό κόμμα Σαμαρά. Ακόμα δεν έχουμε. Ακόμα δεν έχουμε.
2: Γιατί είναι κάποιες που βγαίνουν έτσι σε εβδομαδιαίους ρυθμούς, τέλος πάντων, ναι.
0: Δεν βγήκε.
1: Πάντως, χθες ήταν ο Σαλμάς, αν μου επιτρέπετε, στον Αντένα, που βγήκε και είπε ξεκάθαρα το τι φαντάστηκε ο Μητσοτάκης, επειδή μας δίγραψε να σταματήσουμε να μαχόμαστε. Δεν βιαζόμαστε, είπε.
2: Και ο Σαλμάς, ναι, ο Σαλμάς είναι από τα στελέχη που θεωρείται δεδομένο ότι θα κινηθούν.
1: Μα είπε και λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς ίσως αναγνώρισε ένα λάθος που έκανε στην παράταξη, που στήριξε Μητσοτάκη για αρχηγό και υπουργό και σήμερα έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22-23%. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω τον κύριο Σαλμά ότι στις ευρωεκλογές του 2014 αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε πιάσει ο Αντώνης Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία 22,7% σε ευρωεκλογές.
2: Ναι, το καλό, γιατί είχε πέσει κάποια στιγμή και στο 2017.
1: Και στο 2018.
0: Ο κύριος Σαλμάς δηλαδή έχει κλειδώσει για την κίνηση Σαμαρά.
2: Ναι, ναι, έτσι ακούγεται.
0: Βγαίνει και σύνθημα. Σαλμάς, Σαλμάς, Αντώνης Σαμαράς.
2: Θα πούμε πολλά ακόμα, θα ακούσουμε μάλλον. Βέβαια, λένε από την πλευρά του κ. Σαμαρά ότι σε απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων η Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε ψήφιζαν περισσότεροι, δεν είναι καλύτερα σήμερα, και δίνουν τον αριθμό των όσων ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία το 2024 στις ευρωεκλογές, βέβαια, όχι στις εθνικές εκλογές, ότι ήταν κατά τη λιγότερη και από τότε που ο κ. Σαμάρας πήρε το χαμηλό ποσοστό. Είναι άλλες συμμετοχές τώρα βέβαια στις εκλογές και αλλιώς διαμορφώνονται τα ποσοστά γι' αυτό, λέω σε απόλυτο αριθμό. Οπότε αυτή η κόντρα λοιπόν θα κρατήσει. Βέβαια.
1: Γιατί επέλεξε να σηκώσει τόσο τους τόνους με τον Αντώνη Σαμαρά ο πρωθυπουργός?
2: Είναι συσσήρωση. Θεωρούν ότι είναι στο παλιό μοντέλο, ότι πρόκειται περί προδοσίας, τέλος πάντων προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση, ότι επιστρέφει με τη συνταγή του παρελθόντος και θεωρούν, εκτιμούν ότι με μια τέτοια με τοπική σύγκρουση με τον κύριο Σαμαρά θα συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που θα δουν ότι κινδυνεύει με δούριο ύπο, ας το πούμε έτσι, τον Αντώνη Σαμαρά να χάσει την εξουσία, γιατί αυτό που ενώνει τις μεγάλες παρατάξεις, να το πούμε για να το ξαναπούμε, είναι η εξουσία, η συγκολητική ουσία των μεγάλων παρατάξεων που έχουν στο εσωτερικό τους πολλές και διαφορετικές ιδεολογικές και άλλες αρχές, με κόσμο δηλαδή από πολύ διαφορετικούς χώρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτσι, παλιά το Πασόκ ήταν, ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο της διακυβέρνησης ήταν. Λοιπόν, αυτό που η συγκολητική ουσία είναι η εξουσία. Αυτό ενώνει, αυτό θέλουν όλοι να διατηρηθεί, για τους γνωστούς λόγους που γίνεται στην Ελλάδα, έτσι, γιατί όλοι έχουν ένα όφελος, μικρότερο ή μεγαλύτερο, και αυτό λοιπόν θέλουν να το διατηρήσουν. Και η απειλή θα λέγεται Αντώνη Σαμαράς, όπως έχει επιλεγεί επίσης ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό λέει η Καθημερινή για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι από την άλλη μεριά αυτός που μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστικά φόβου. Μη τυχόν έρθει ο Τσίπρας. Αυτό εκτιμάται, αυτή είναι η στρατηγική, αυτό φαίνεται να ξεδιπλώνεται σε σχέση με την εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στον τομέα της οικονομίας, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι εμείς είμαστε, αποφασίζουμε λίγα, δίνουμε λίγα και όμως τα δίνουμε, γιατί δεν τα υποσχόμαστε και μένουν στα λόγια, αλλά τα δίνουμε. Θα φτούν όλα μαζί με ένα νομοσχέδιο αυτά που ανακοινώθηκαν.
0: Θα κλείσουν και κάποια ζητήματα νομοθετικά, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία και πολλοί το έχουν σχολιάσει. Θα κλείσουν σε νομοθετικό επίπεδο και κάποια από τα μέτρα τα οποία είναι απόμακρα ακόμα χρονικά, σε χρονικό ορίζοντα. Είναι κάποια τα οποία τοποθετούνται το 27 ή το 28.
1: Τα 500 ευρώ, λες.
0: Όχι, όχι, όχι μόνο. Θα κλείσουν όλα αυτά νομοθετικά από τώρα, λες.
2: Θα μπουν όλα μαζί, ναι.
0: Αυτό, ναι.
2: Θα μπουν και. Ναι. Θα
0: δεν μου λες, Βασίλη, αυτό με πάει σε κάποια σκέψη, σε όσους με ρωτάνε έτσι και από τους φίλους στο δρόμο, στις παρέες. Εγώ ξέρεις.
2: Στον δρόμο, δηλαδή σε σταματά και σε ρωτά.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Ξέρεις πόσες φορές συμβαίνει, ναι. Και λένε, έλα, Νίκο, πες μας.
0: Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Δεν, ξέρεις, εγώ δεν κλείνω την πιθανότητα να έχουμε και πριν το κλείσιμο της χρονιάς κάποιον ευνηδιασμό εκλογικό. Εκεί ίσως προς τον Νοέμβριο. Ναι.
2: Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Τα ποσοστά δεν δείχνουν και οι ανακοινώσεις, αυτό λέγαμε και χθες, Νίκο.
0: Σαφώς, εντάξει, και εγώ δεν θα σου δώσω πάνω από 5-10% πιθανότητες.
2: Ναι, όχι, εγώ δεν σου δίνω ούτε τόσο. Γιατί δεν ακούσαμε κάτι εντυπωσιακό. Θεωρείται και εκτιμούν όλοι οι αναλυτές ότι η κυβέρνηση δεν κέρδισε κάτι εντυπωσιακό, δεν υπόθηκε κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Και πιστεύεις αντίστοιχα ότι.
2: Δεν εκτιμάται ότι έχουν αλλάξει δραματικά τα δεδομένα σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Δεν έγινε κάτι που να ωφελεί μια ομάδα, να πει ότι οι συνταξιούχοι θα τρέξουν μαζικά να αλλάξουν.
0: Να στηρίξουν.
2: Τέλος πάντων, μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι φαίνεται να ευνοούνται και έτσι. Είναι μέτρα τα οποία έχουν απόδοση και μάλιστα σε βάθος χρόνου.
0: Άρα πιστεύεις ότι μπορεί να κρατά και κάποιους άσους ακόμη στα χέρια της κυβέρνησης?
2: Αυτό δεν αποκλείεται, ναι. Να δούμε την άνοιξη εκεί με τον κατώτατο, πρωταπηλιά, λίγο πριν.
0: Κάποιες μικροεκπλήξεις ακόμα.
1: Πρωταπηλιά, το πιάσα το υπονοούμενο του Βασίλη. Σου λέει πρωταπηλιά.
2: Πρωταπριλίου εφαρμόζεται ο κατώτατος, γι' αυτό το είπαμε. Ήταν ημερολογιακό. Όχι, λίγο πριν να δοθεί κάτι κάπου στοχευμένα, τότε ξέρετε είναι η άνοιξη που παρουσιάζονται τα στοιχεία και από το
0: κάτι κάπου,
2: το πλεόνασμα. Οπότε εκεί μπορεί κάτι να γίνει. Τώρα βέβαια, αν μπούμε σε διαδικασία και έχουμε πάλι συναυλίες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, αυτά όλα μπορεί και να αλλάξουν. Δεν ξέρω τι έγινε. Λένε ότι σήμερα θα το διορθώσουν, έλεγε ο Δήμος μάλλον θα διορθωθεί.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θα αλλάξει. Δεν αλλάξει. Αυτό το είπαμε, δεν θα αλλάξει.
1: Έδωσε, λέει, εξηγήσεις.
2: Και τύπου η εταιρεία παραγωγής.
1: Η εταιρεία παραγωγής και σου λέει, τον καθησύχασε μάλλον το Δήμο, ότι δεν είναι
0: έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι...
2: Παραδεικνύουμε.
0: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, εγώ από τα λεγόμενα που άκουσα, ειδικά από τον κύριο Γάκη, είναι σαφές ότι θέλει και ο Δήμος μία έμεση διαφήμιση μέσω αυτού του γεγονότος.
2: Γιατί έβγαλε όμως ανακοίνωση ότι ζήτησε και θα αλλάξει ο σχεδιασμός.
0: Εντάξει, εντάξει. Τελικά λέει τους ικανοποίησαν οι αιτιάσεις της εταιρείας.
1: Μα το είπαμε ότι...
2: Πάντως χθες να πω ότι στην εκπομπή μας δοκιμάσαμε και επιχειρήσαμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πράξαμε άριθμες αρνήσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να, μόνο με τον Αντώνη Ρέμο που δεν προσπαθήσατε να μιλήσετε.
2: Ναι, μπορεί να μας μιλήσει ο αριθμός. Και για άλλα θέματα δεν μιλάει.
1: Για τον Ηρακλή και για τον Ηρακλή.
2: Δεν μιλάει. Ναι. Δεν θέλει.
1: Όλο και κάποιος για κάποιο θέμα δεν μιλάει.
0: Είστε και ομοειδέατες, έτσι.
2: Από ό,τι φαίνεται μπορεί να έχει και κόσμο η συναυλία του.
1: Γιατί
2: με τη διαφήμιση τώρα που έγινε ένα και με το δεύτερο ότι τελικά...
1: Βρε μόνο οι Ηρακλειδείς να πάνε, ξέρεις, θα γεμίσει τώρα όλο το...
2: Ναι, οι Ηρακλειδείς δεν πάνε, δεν έχουν καλή σχέση με το Ρέμο. Η θητεία του στον Ηρακλή ήταν, θεωρείται, μαύρη τέλος πάντων περίοδος, αρνητική συνολικά για όλους και για τον ίδιο. Από τον ίδιο. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα έχει κόσμο μάλλον, γιατί τελικά ο αγώνας που είναι προγραμματισμένος στο πλαίσιο της Super League 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου, Ηρακλής Ατρόμητος. Τελικά, επειδή δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο ακόμα, γίνονται εργασίες, θα γίνει στο Βόλο. Έτσι λοιπόν, οι χιλιάδες του λαού που θα ήταν στο Καφτατζόγλιο πιθανότατα θα μπορεί να κατευθυνθούν προς την παραλία. Ναι. Αφού δεν
1: λοιπόν,
2: θα
1: δώσουμε,
2: πάνε όλοι στο Βόλο.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε συγχαρητήρια στον Βασίλη, γιατί μόνο ο Ηρακλής νίκησε αυτή την αγωνιστική, έτσι, στην Super League. Και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, με το 0-2.
2: Δείχνουμε μια έτσι σταθερή πορεία για την Ευρώπη. Νομίζω ότι ο δρόμος έχει ανοίξει.
0: Αυτή η ερώτησή σου, Μπάμπη, ήταν η χαριστική βολή για να μην προλάβουμε να ακούσουμε τραγούδι.
2: Ήταν ιστορική. Η πιο παλιά ομάδα, μια πόλη που λέτε κι εσείς και τα λοιπά, όλα αυτά τα...

0: Θα κάτσω να τα ακούσω μετά το δελτίο.
1: Ποιο
2: είναι
1: μονοπέζι.
2: Έτσι, κοίταξε, χωρίς πάσα θα ακούσουμε τα δυο σου χέρια πήρανε.
1: Βεργούλες.
0: Τα δυο σου χέρια πήρανε. Φίλε. Αυτά τα μέτρα εννοεί τα λεφτά. Ναι. Τι εννοεί.
2: Λοιπόν, ας θα το παίξουμε αύριο.
0: Για το 13ο
2: τους κρατάμε όλους σε αγωνία.
0: Τα δυο σου χέρια πήρανε.
2: Όχι, δεν σε δίρανε τα μέτρα.
1: Ίσα-ίσα. Σε χάιδεψαν. Πάμε.
2: Έλα, περιμένει Βούλα. Γεια σου. Δεν θες να φύγεις. Δεν ξεκολλάς από το ραδιόφωνο.
0: Εγώ έρχομαι σε λίγο.
2: Να έρθεις με το κάτι τι σου, έτσι. Εγώ περιμένω.
0: Κάθε μέρα.
2: Τι είσαι, η θεία Όλγα, έλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή της Ευκαρπίας κοντά στο Τιτάν στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Σε ισχύ και σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο Έλα Λαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει στις 11 σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Μαζικές διαδηλώσεις ως αντίδραση στην εκλογική νίκη του κόμματος πραγματοποιήθηκαν χθες στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο. Διακοπή υδροδότησης από τις 10 ως τη 1 σε περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά. Επιβραδύνεται η κυκλοφορία πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά τις νέες απειλές του Ιράν για αντίπεινα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ρε αμόρφη, ε. Από...
1: Ρε αμόρφη και ρε το αμόρφη. Ψιθυρίζαμε και εμείς μαζί εδώ πέρα.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Φίβος Δελιβοριάς, βέβαια, έτσι. Ο μέντορας, ο μέντορας από πίσω.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Σταματάμε το πουρουρουμ τώρα, πάμε λίγο στο εφημεριδούμ. Καλημέρα σε όλες τις φίλες, σε όλους τους
0: στο
1: φίλους μας. 6-9-30-078-228. Ευχαριστούμε για τα δεκάδες μηνύματά σας. Να είστε καλά, την ευλογία μας να έχετε.
0: Ευλόγησον ο Κύριος. Απλώς στο κυκλοφοριακό πριν πάμε σε εφημερίδες, στην κίνηση, στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα βαίνουν προς το χειρότερο. Έχει αρχίσει.
1: Μ' αρέσει πώς το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Βαίνουν προς το χειρότερο.
0: Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρχίσει και παρουσιάζει τα γνωστά της προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Και η Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμά της εκεί από την Δαβάκη μέχρι και την Αγίων Πάντων. Στο κατέβασμα είναι μαρτυρικός ο τρόπος με τον οποίο υποδέχεται όλους εσάς τους οδηγούς από τα από τα συμμαχικά κινητήρια του Zeitenlik ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Το ξεκίνα και σταμάτω.
1: Όταν λες αυτό το Zeitenlik, ναι. Το δίνεις έτσι η έμφαση του.
0: Μα είναι πολύ.
1: Το τονίζει το. Έχω πάει.
0: Πολύ ωραίος χώρος. Όχι, θέλω να τονίσω από πού ξεκινά η ταλαιπωρία. Μιλάμε δηλαδή, περνά στο φανάρι τη Δαβάκη, που και αυτή την διάβαση πρέπει να την περάσει με δυσκολία, γιατί έχει αρκετές καθυστερήσεις για αυτούς που φεύγουν και προς τα αριστερά. Και μπροστά από τα συμμαχιά ξεκινάει η ταλαιπωρία. Άντε τώρα να υπολογίσεις πότε θα περάσει την Αγίων Πάντων.
1: Λέμε τόσο καιρό για την επέκταση. Και αν θα είναι δυτικά και αν θα είναι βορειοδυτικά, και ότι ήταν η χάραξη βορειοδυτικά και ότι πρέπει να εξυπηρετήσει και τα νοσοκομεία κλπ. Και λέω ρε παιδί μου, λέω το εξής. Δηλαδή το λέω και βαράω και το τηλέφωνο. Γιατί πρόσεξε. Πόσα προβλήματα θα είχαν λυθεί με αυτό το ρημάδι το δρόμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι, πρόσεξε, έτσι, μας έχουν τόσο καιρό και ότι περιμένετε λίγο να τελειώσει και η μελέτη εκεί για την είσοδο των συμμαχικών μνημείων για να δοθεί εκείνο το ορφανό χιλιόμετρο. Λοιπόν, είμαι σχεδόν βέβαιος, Μπάμπη, ότι θα προλάβει, θα έχει γίνει και η επέκταση προς τα εκεί και ακόμη αυτό το ρημάδι χιλιόμετρο στη Λαγκαδά δεν θα έχει δοθεί, ρε φίλε.
0: Εν τω μεταξύ θα σου πω κάτι, εχθές πάλι δάκρυσα, κύλησε, πήρα το μετρό για να πάω στη ΔΕΘ, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, ότι πολλοί κόσμος πλέον μέσω του μετρό πηγαίνει πολύ πιο άνετα να πάει στη ΔΕΘ.
1: Μα καταρχάς βγαίνεις έξω παλιότερα... στο συντριβάνι, βγαίνεις διπλά μπροστά στην είσοδο. Με αυτό
0: ταλαιπωριώσουν, όχι να παρκάρω. Θυμάσαι τι γινόταν γύρω από την έκθεση. Θυμάσαι τι γινόταν.
1: Φυσικά.
0: Τώρα πηγαίνεις λοιπόν με εύκολο τρόπο.
1: Και τότε εκείνα τα χρόνια ήταν και ανοιχτό το ΑΠΘΙΤΑ και παρκάριζε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Στο ΑΠΘΙΤΑ μέσα χαμός γινόταν.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Και επιστρέφοντας προς το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Εάν το έχεις προσέξει, αν έχεις κινηθεί ποτέ προς τα εκεί, γιατί εκείνες τις περιοχές δεν μπορεί να κυκλοφορείς.
1: Χθες ήμουνα στο Βαρδάρι.
0: Εκεί λοιπόν που μπαίνας την πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι για να συνεχίσεις.
1: Πήγα ενίσχυσα τις τοπικές επιχειρήσεις.
0: Έχει άμα το προσέξεις την έξοδο προς τα δεξιά, που όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας θα βγάζει μέσω της Μίκη Θεοδωράκη όλη την προέκταση του μετρό προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι δηλαδή, υπάρχουν οι ράγες στα πρώτα δύο μέτρα. Ένα στίχος. Τι χρειάζεται, απλά να τον γκρεμίσεις για να ξεκινήσεις.
1: Λίγο τσούκου τσούκου, ένα μυστρί εκεί πέρα, ένα πυλοφόρι. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα, γιατί θα προλάβουμε. Ναι. Πολύ γρήγορα όμως θα πούμε, έτσι. Σε χρόνο τέτε. Παράδοση της Ελλάδας απέτυχε ο Καλίνα από το Μητσοτάκη, ο φίλε άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για αυτή την κρυφή συνάντηση, επίσκεψη.
0: Κρυφή. Μυστικός είναι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, δεν έρχεται με την Πανοκρουσίες. Ελεύθερος τύπος με πυρακάκι σε φωτογραφία. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά, με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος.
1: Εφημερίδα Τα Νέα, εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν και 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους.
0: Η εστία, στο ίδιο μήκος κύματος με τη Δημοκρατία, απειλές Καλίν εντός Μεγάλου Μαξίμου.
1: Τα ίδια ακριβώς.
0: Γεννή Σαφάκο, ο αρχηγός της ΜΜΤ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε, λέει η εστία, ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι.
1: Ορίστε. Ορίστε για την ελληνική εξωτερική πολιτική άμυνα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το κρίμα.
0: Στα λόγια όλοι μάγκες είστε.
1: Η εφημερίδα των συντακτών ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη με φωτογραφία του επικεφαλής του AFD.
0: Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της κυβέρνησης. και η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της ακροδεξιάς στο γερμανικό κρατήδιο.
1: Ανάλυση των μέτρων και στην εφημερίδα Κόντρα με φωτογραφία του κ. Πυρακάκη, τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα.
0: Και πάμε στο ριζοσπάστη. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής η συμμετοχή.
1: Ας αναφέρουμε σήμερα και τον εφημερίδα Λόγος, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις. Νομίζω άλλη μια εφημερίδα που αναφέρεται αναλυτικά στα μέτρα.
0: Political, το ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ. Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη.
1: Και μανιφέστο κουμπαράς για τη νέα γενιά και πάλι φωτογραφία του κυρίου Πιερακάκη, τίποτε άλλο.
0: Και η απογευματινή επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα, Μονή Σινά, Συμφωνία της Μέκας, Θαλάσσιες Ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού και αμέσως μετά βέβαια το πακέτο των 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους.
1: Τόσα χρόνια μας είχε γίνει έτσι σχεδόν μια πλήση κεφάλαιο από τα μέσα ενημέρωσης, ώστε όταν ακούω πακέτο, αμέσως πάει το μυαλό μου πακέτο Ντελόρ.
0: Ναι,
1: τέτοια πακέτα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πακέτο Ντελόρ. Ήταν μια έκφραση που κάποτε την ακούγαμε στερεότυπο.
0: Πακέτο Ντελόρ. Αν θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος ότι ήταν για την αγροτική ανάπτυξη τα σημαντικότερα
1: σε πολλά, κονδύλια. Σε πολλά θέματα. Σε πολλά
0: τα σημαντικότερα
1: θέματα.
0: Νομίζω είχαν δοθεί.
1: Ήταν περισσότερο για την, τότε τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα.
0: Μπράβο, και αυτή ήταν η δεύτερη έκφραση. Λοιπόν, έχεις κομμάτι πριν πάμε στα αθλητικά.
1: Κάτι θα βρούμε. Άντε ας πούμε ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας. Richard Hawley and Tonight the Streets Are Ours.
0: Έλα φίλε, παίξτε το ρε Τάσο, παίξτε το.
1: Ακούστε τραγουδάρα, απολαύστε το, ένα ταξιδιάρικο κομμάτι.
0: Ρε φίλε, το πάσαρες με άγριο τρόπο και είναι τόσο όμορφο.

0: ένα εξαιρετικό κομμάτι. Απόψε οι δρόμοι είναι δικοί μας. Απλώς, ρε Νίκο, ένα παράπονο έχω εγώ ως ΠΑΟΞης. Αυτοί οι δρόμοι ποτέ δεν με οδήγησαν μέχρι το Champions League. Ουδέποτε.
1: Δεν κούνησε το Σεντόνι.
0: Το κούνησε το Σεντόνι σε κάτι προκριματικού. Δεν μπήκα ποτέ.
1: Δεν μπήκε στις κουβέρτες. Έμεινε Σεντόνι.
0: Ξεπαγιάσαμε.
1: Κύριος Κούσης.
0: Καλημέρα.
1: Η σημαντική
0: σας
1: του συνεισφορά στην εκπομπή θα αναγνωριστεί γεια σας, κάποτε.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει και στην δική σου στιγμή.
0: Κοίταξε και το μετρό. Μπορεί κάποια στιγμή η πρόκτασή του να φτάσει
1: στο το λέγε εκείνο το τραγούδι του Βοσκόπουλου. Θα γελάσει και ο φτωχός.
2: Κάπως έτσι.
0: Μέχρι τότε ας καθόμαστε να βλέπουμε από τις τηλεοράσεις αυτές.
2: Ας δούμε τους άλλους. Ναι, ας δούμε τους άλλους. 8 παρατέταρτο λοιπόν το ραντεβού της ΑΕΚ με την Αυστριακή Λίντσερ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Champions League. Είναι προφανώς μια ιστορική στιγμή και για την ΑΕΚ. Μετά από 8 χρόνια επιστρέφει στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να το πεις, ας πούμε, βατό, σε σχέση δηλαδή με το επίπεδο. Λες ότι ξεκινάω με την πιο έτσι, ας το πούμε,
0: Διαχειρίσιμη.
2: Ναι. Και μπορείς
1: ας ελπίσουμε να μην ξεσπάθωσε μόνο με τα γκολ στον Άρη, να έχει κρατήσει λίγες δυνάμεις να βάλει και σήμερα κανένα γκολ, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι προφανώς το ίδιο θα σκέφτεται και η Λίντσερ, έτσι. Δηλαδή, και η Λίντσερ, ας πούμε, ξεκινάει με την πιο εύκολη ομάδα, έστω και εκτός έδρας.
0: Σωστό, οπότε πολύ σωστό.
2: Σου λέει μήπως πάρω κάτι στο πρώτο παιχνίδι κι εγώ. Το θέμα είναι πάντως ότι προφανώς είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα ιστορικό παιχνίδι και μακάρι η ΑΕΚ και η ελληνική ομάδα να πάρει αποτέλεσμα, να πάρει την νίκη. Να πούμε ότι ο Λιούμπισιτς παίζει στη Λίτσερ, ένας γνωστός
1: ναι,
2: για την ΑΕΚ και βεβαίως προφανώς και ο Νίκολιτς θα χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν τους καλύτερους που έχει, χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις. Έτσι, η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι σε φόρμα, έτσι είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, κερδίζει, βάζει πολλά γκολ, οπότε μακάρι σήμερα να πάνε όλα καλά και για αυτήν.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ όλο τον τελευταίο καιρό είναι σε φόρμα. Η μόνη εξαίρεση ήταν εκείνο το μάτς με την Κηφισιά, νομίζω, που είχε εκνευρίσει και τον Νίκολιτς,
2: που έκανε ισοπαλία.
1: Την γκέλα.
2: Τώρα να πούμε βέβαια και για την Λίντσερ ότι απέκλεισαν με τεράστια ανατροπή τη Celtic. Είχαν χάσει 3-0 στη Σκωτία και στην έδρα τους κέρδισαν 5-1. Έτσι, και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε δεν είναι καμιά ομάδα έτσι που δεν μπορείς να μην.
0: Ναι, τώρα όταν μιλάμε για Champions League, μιλάμε για δυνατούς συνόλους.
2: Ναι, είμαστε στο Champions League. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα, πέρα από την ΑΕΚ, έχουμε δράσει και πάλι για το κυπέλλο, League Face κυπέλλο Ελλάδος, Ολυμπιακός Βόλος, 10 παρατέταρτο. Οι δύο ομάδες ξαναβρίσκονται βεβαίως, μετά την ισοπαλία και φυσικά το θυμόμαστε το παιχνίδι του πρωταθλήματος, δυστυχώς από τον τραυματισμό του LKB. Δεν θα παίξει ο Σιαμπάνης για τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να επιστρέψει σε νίκες, και χθες υπήρξε ανακοίνωση από τη θύρα 7 για τον Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, κάτι που πολλοί λένε ότι είναι ο προπομπός για την αποχώρησή του.
0: Ναι,
2: η ανακοίνωση λέει ότι δεν ξεχνάμε, σεβόμαστε όσα πέτυχες, δεν πετάμε στον κάλαθο ό,τι κατάφερες και σε ευγνωμονούμε, όμως αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα, δεν παίζουμε τίποτα και δεν πρέπει να χαρίσουμε το πρωτάθλημα, το φετινό πρωτάθλημα. Γράφει η θύρα 7.
0: Και νομίζω
2: λένε ότι είναι προπομπός.
0: Και έτσι πρέπει να είναι, φίλε, γιατί το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο Μαρινάκης ήταν έντονα δυσαρεστημένος, νομίζω ότι η θύρα 7 ήταν αυτή η οποία στήριζε το Μεντιλίμπαρ. Αν δεν έχει και αυτός, δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
2: Τώρα, να πούμε ότι όσον αφορά στο πάλι να γυρίσουμε στο Champions League, έχουμε προφανώς πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξεχωρίζει το Dortmund Villarreal, όπου θα δούμε Καρέτσα, δυστυχώς δεν θα δούμε Κωνσταντέλια, στις 10 το βράδυ. Real Madrid Inter είναι επίσης ένα σημαντικό και ωραίο παιχνίδι. Και Porto Manchester City επίσης ξεχωρίζει από το πλούσιο πρόγραμμα. Να πούμε επίσης για τα μεταγραφικά ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον Γιάκιτς, μια ακόμη μεταγραφή, Κρίστιαν Γιάκιτς, είναι 29 χρονών Κροάτης και έρχεται σήμερα, τώρα σε λίγο, κατά τις 11, στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας αμυντικός χαφ, ο Γιάκιτς, ο οποίος έχει παίξει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη, στην Δυνάμο και στη Λοκομοτίβ Ζάγκρεμπ, έτσι, και έχει παίξει και στο Μουντιάλ, έτσι, με την Κροατία. Και αναμένονται και άλλες κινήσεις. Ο Πάκο έχει πάρει 10 παίκτες, αναμένονται και άλλες κινήσεις.
0: Ναι. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα το φτιάξει το
2: που προσπαθεί και αυτή να βρει τα πατήματά της.
0: Γελάει ο Νίκος. Βλέπω ότι γίνεται τώρα προσπάθεια, αλλά πάντοτε γίνεται σε λάθος timing, ρε παιδάκι.
2: Ναι. Τώρα δηλαδή, η μισή χρονιά χάθηκε που λέει ο λόγος.
0: Μπράβο. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη από το γεγονός ότι είσαι εκτός. Και τώρα μου παίρνεις, ας πούμε, παίκτες. Καλώς τους φέρνεις, γιατί ο Πάο χρειάζεται ενίσχυση. Τον είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Αλλά, παιδάκι μου.
1: Και ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα. Παίζει τίποτα για να ενισχυθεί στην άμυνα. Γιατί το φωνάζουμε μήνες ότι δεν έχει άμυνα και φάνηκε και από τα 5 γκολ της ΑΕΚ που μπερδευόντουσαν
2: μεταξύ τους. Όχι, δεν σημαίνει ότι ψάχνει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια εξέλιξη, πάντως κάτι χειροπιαστό. Μάλιστα η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι φεύγουν και δύο παίκτες, ο Τάσος Δόνης και ο Κέρκες, ο Μάρκο Κέρκες, ανακοινώθηκε η λύση συμβολέων.
1: Ο Δόνης γιατί, ρε παιδί μου.
2: Ορίστε.
1: Ο Δόνης γιατί, υπήρχαν αρκετές ελπίδες από το Δόνη.
2: Δεν τον υπολογίζει ο Γρηγορίου, δεν τον έβαζε στα προηγούμενα παιχνίδια. Κοινή συνενέση λύθηκε το συμβόλαιο χθες, ανακοινώθηκε. Δεν είχε προφανώς χώρο στα πλάνα.
1: Έχουμε
2: του.
1: Έχουμε τίποτε άλλο, Κώστα, φίλε μας, από το μπάσκετ ή από άλλα αθλήματα, κάτι να ολοκληρώσουμε?
2: Στο μπάσκετ θες, είχαμε ολοκληρώθηκε το Serial Walk-up για τον Ολυμπιακό.
1: Α, ναι, πάει πήγε, στα Ηνωμένα.
2: Πήγε στην Ντουμπάι, βγήκε μια ανακοίνωση, κοινή συνενέση, βρέθηκαν τα θέματα, λύθηκαν τα ζητήματα, οπότε ο Walk-up συνεχίζει. Για τις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε κάτι έτσι χειροπιαστό. Οι μεταγραφές τελείωσαν. Ο ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο με την Αρμάνι Μιλάνο. Και ο Άρης επίσης θα παίξει στο τουρνά της Κύπρου, στο Νεόφυτος Χαδριώτης, όπου παίζει και ο Ολυμπιακός. Πολύ σπουδαίο τουρνά θα είναι αυτό, πολύ καλό. Ο ΠΑΟΚ μετά έχει να παίξει και στο Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα.
1: Να δούμε λίγο και τις ομάδες πώς έχουν δέσει, τι γίνεται.
2: Και ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Κέρδισε το τουρνουά της Ιταλίας με δύο νίκες και με τον Οσμάν πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή. 31 πόντους με 6 τρίποντα έβαλε προχθές με την Νάπολη, ομάδα που παίζει στο Eurocup. Αλλά εντάξει, είναι νωρίς ακόμη για ενθουσιασμούς ή για απογοητεύσεις. Οι ομάδες τώρα ξεκινούν.
1: Αυτό που θέλουμε όλοι να δούμε είναι τους νέους παίχτες, τα νέα παιδιά, τους 18χρονους, τους 20χρονους να παίζουν και να έχουν ρόλο. Μπας και κάνουμε και εθνική παραγωγή. Κάτι θέλει να πει ο Μπάμπης?
0: Όχι εδώ. Εγώ. Ο φίλος ο Θοδωρής Ιωάννου μας υπενθυμίζει η Ρακλάρα Baby ότι ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο, και αλήθεια είναι ότι τον ξεχνάμε, πρωταγωνίστησε αυτή την αγωνιστική.
1: Πριν ολόκληρη αφιέρωση
0: σε σχέση
1: κάναμε.
0: Εμείς,
1: και Καλαμάτι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Στο αθλητικό μας κομμάτι δεν είπαμε ότι εχθές ο Ηρακλής
2: έριξε
0: δύο γκολ.
2: Και μάλιστα, παιδιά, να σας πω ότι μου στέλνουν και μηνύματα και μου λένε να λέτε Ηρακλή στην εκπομπή το πρωί, σας ακούμε και τα
0: ναι,
2: λοιπά.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, έχουν δίκιο.
2: Και έχουν
0: φυσικά,
2: δίκιο,
0: γιατί
2: ήταν
0: πολύ
2: μεγάλη νίκη.
0: Εμφατική νίκη, εμφατική.
2: Ηρακλή, έτσι με τον Ματσάρη τιμωρημένο, 2-0, με τον Αθανασιάδη τον τερματοφύλακα να κλέβει την παράσταση, όχι μόνο γιατί ήταν πολύ καλός και για τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα.
0: Για τον πατέρα του,
2: ότι αφιερώνει την νίκη στον πατέρα του, ο οποίος ήταν στο γήπεδο. Χάρη σε αυτό, λέει, έγινε Ηρακλής. Από τα 12 μου με πηγαίνει στα γήπεδα και ακολουθώ το σήμα που φοράω τώρα. Πολύ συγκινητικές οι δηλώσεις του. Μάλιστα έκλαιγε και ο ίδιος.
1: Ο οποίος έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και πέρσι με άλλη φανέλα.
2: Και βεβαίως να πούμε ότι για τον Ηρακλή είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Είναι το τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει. Έχει 4 βαθμούς στην πρώτη νίκη. Και το επόμενο παιχνίδι πάλι θα το δώσει εκτός έδρας, ουσιαστικά εκτός έδρας, τυπικά θα είναι γηπεδούχος, στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, γιατί πάλι το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο.
0: Καλά, ναι, σε χωράφι είναι. Με ποιο παίζει ο Ηρακλής στην επόμενη αγωνιστική?
2: Με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο θα γίνει το παιχνίδι στο Βόλο.
1: Ίδια χρόνια.
2: Και μετά πέμπτη αγωνιστική παίζει τυπικά και ουσιαστικά εκτός έδρας με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οπότε θα έχει παίξει 5 αγωνιστικές. Μακριά από τη φυσική του
1: συνεχή
2: ντέρμπι. Από το Καφτατζόγλιο.
1: Λοιπόν, λίγο χρόνο για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, την τραγουδάρα, το I Feel You από τον Σίλερ. Χαιρετούμε, Κώστα Κούση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: Αφιερώνουμε στους Ηρακλειδείς τους φίλους μας.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Καλπάζει ο Ηρακλής, μόνο ο Ηρακλής καλπάζει.
1: Και γαλάζια σήμερα. Έτσι. Του λέγαμε χθες που είχε που εκείνο το πρασινάκι και το γύρισε σε γαλάζιο. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τίποτε άλλο.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Έλα Λαμέιν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών θα συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και, όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει στις 11 το πρωί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από την Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε τελικά, όπως αναμενόταν, την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατηδίου της Σαξονίας Άνχαλ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Ωστόσο, ο αντιμεταναστευτικός πολιτικός σχηματισμός υπολείπεται τριών εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία που δυσχεραίνει το σχηματισμό κυβέρνησης. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη είναι φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας και για ένατη ημέρα συνεχίζεται μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, η οποία ωστόσο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, ενώ απαγόρευση κυκλοφορίας είναι και σήμερα σε ισχύ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Άγνωστα άτομα ξύλωσαν την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρισκόταν ο φύλακας, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία που διεξάγει έρευνες για το συμβάν, ενώ το σύστημα ελέγχου αναμένεται να επανατοποθετηθεί. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θεσσαλονίκη, για την οποία είχε σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική περίπου στις 7 το πρωί. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή της Ευκαρπίας, κοντά στο Τιτάν και σύμφωνα με την πυροσβεστική ξεκίνησε από ένα όχημα και από ξερά χόρτα στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεσή της 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Στο διεθνή χώρο δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακύρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και βεβαίως, αλίμονο, να μην είχαμε και κίνηση τέτοια ώρα. Όλοι εσείς που μας ακούτε στο δρόμο, πηγαίνοντας στην περιφερειακή από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας, φαίνεται να υπάρχει μια τεράστια ουρά αυτοκινήτων. Στην αντίθετη κατεύθυνση τα προβλήματα ξεκινούν από τη Διαγόρα και φτάνουν μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών. Βλέπουμε επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου στο ύψος των Πεύκων να υπάρχουν κάποια προβλήματα και επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη μετά τη Δαβάκη. Δηλαδή, όσο η Δαβάκη πάει καλά, αμέσως μετά όμως αρχίζουν τα προβλήματα. Στην πλατεία Βαρδαρίου δεν είναι τόσο σημαντικά τα ζητήματα όπως ήταν άλλες ημέρες τέτοια ώρα. Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση, αλλά μην φανταστείτε ποτηλιαρίσματα. Εγνατία πάει λίγο καλύτερα. Και βέβαια, όλοι κάθετοι δρόμοι φαίνεται να έχουν αυξημένη κίνηση, αλλά χωρίς τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή, τμηματικά, εντάξει, θα δυσκολευτείτε λίγο. Δηλαδή, θα πηγαίνετε λίγο σταμάτα ξεκίνα.
1: Αυτά. Πρωί Τρίτη είναι. Είμαστε εμείς εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα κρατήσουμε θα παίξουμε άμυνα για να μπορέσετε εσείς να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα όσο είστε στην κίνηση και ταλαιπωρήστε.
0: Κοίταξε τώρα, μιλώντας θα παίξουμε άμυνα, είδες χθες τι έκανε ο Ηρακλής.
1: Κέρδισε.
0: 0-2. Είναι 0-2. Η μοναδική ομάδα της Θεσσαλονίκης που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους στη Super League. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Μπράβο στον Ηρακλή.
1: Καλά πήγε. Πολύ
0: και
1: καλά
0: είναι
1: πήγε.
0: Το καλό ότι είναι, ας πούμε, μια ομάδα που επέστρεψε στην Α1, στη Super League 1 μετά από πολλά χρόνια. Οπότε όλα αυτά τα θετικά τα λιθαράκια που βάζει έτσι στην πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ καλά, πολύ θετικά και μας γεμίζουν και αισιοδοξία. Ευχόμαστε να πηγαίνει καλά και αυτή η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Εμένα άνοιξε η καρδιά μου βλέποντας τους Ιάπωνες να χορεύουν ποντιακά πριν από λίγο στην πύλη της Χάνθης, στην έκθεση.
0: Είχε πολύ πλάκα γιατί με τον ένα τον Ιάπωνα που χόρευε και τραγούδησε στα ποντιακά, ήμασταν μαζί μέσα στο μετρό. Ναι. Ανεβήκαμε τις σκάλες και φορούσε, είχε αυτά τα παπουτσάκια, ξέρεις, που είναι λίγο, έχει αυτή τη διχάλα στο πόδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο αυτό δεν ξέρω γιατί το είχαν οι σαμουράι, που είναι, πώς, δηλαδή για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, πώς βλέπετε τα χελονονιτζάκια που έχουν αυτά τα πατουσάκια. Προφανώς για κάτι χρησιμοποιεί, για κάποιο λόγο χρησιμοποιείται αυτό το παπουτσάκι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αν εσείς γνωρίζετε παραπάνω να μας ενημερώσετε και εμάς, αλλά είναι λίγο έτσι παράξενο. Κατηφόρησε την Αγγελάκη, πήγε πήρε καφέ, πίναμε μαζί με έναν Ιάπωνα με την παραδοσιακή φορεσιά, παραγγείλει τον καφέ του σε πολύ καλά ελληνικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και όπως λέει και η Ηλία η Χριστέρα, ο Χάγιο Γκοζαϊμάσου.
0: Α, έτσι
1: αυτό
0: λέγεται.
1: Πρέπει να το καλημέρα βασικά.
0: Α, μάλιστα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Γιατί αν μπούμε εμείς καλημέρα στα Ιαπωνικά, θα έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε στην υπόλοιπη ώρα της εκπομπής. Στις υπόλοιπες 2 ώρες μάλλον. Γιατί λίγο δυσκολεύει η γλώσσα. Έχουμε πολλή επικαιρότητα σήμερα. Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο El Alamein στην Αίγυπτο. Ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό. Χρήστο.
1: Να ξεκινήσουμε τον Πρωθυπουργό, διότι μιλούμε για μια συνάντηση η οποία έρχεται να δείξει τον ρόλο και τη στόχευση της πατρίδας μας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να έχει από κοντά την Αίγυπτο, διότι η επαναπροσέγγιση του Καΐρου με την Άγκυρα δημιουργεί ζητήματα. Άρα τι κάνουμε λοιπόν εμείς, ερχόμαστε να πούμε στην Αίγυπτο ότι κοίταξε να δεις, σε αυτή την κρίσιμη αναζήτηση των νέων ισορροπιών στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Μέση Ανατολή, πρέπει να υπάρξει ταύτιση και συμπόρευση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Και αυτό αν θέλεις έχει τη δική του σημασία, διότι πάρα πολύ απλά είναι σημαντικό το γεγονός να χτίζονται ισχυρές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Και μην αποκλείεις το ενδεχόμενο στόχος της Ελλάδας να είναι η επέκταση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο στα Ανατολικά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φυσικά να προκύψει και μια τελική συμφωνία για τη Μονή Σινά. Το θέμα άλλωστε παραμένει σε εκκρεμότητα.
0: Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη σήμερα στην πόλη μας, Καταρχάς να πούμε ότι συνοδεύεται από τομεάρχες του κόμματος, τον κύριο Γερουλάνο, την κυρία Διαμαντοπούλου, την κυρία Αποστολάκη, τους κύριους Κοκουλόπουλο και Νικητιάδη. Οπότε θα έχουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο, δύο διαδοχικές συναντήσεις. Στις 11 θα συμμετέχουν φορείς από τη Θεσσαλονίκη και στη μία φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Έτσι, δηλαδή μπορεί να ολοκληρώθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο που ήταν έτσι παραδοσιακά ανήκει στην κυβέρνηση για να παρουσιάσει το πρόγραμμά της κτλ. Αλλά από χθες, για παράδειγμα, είχαμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Σακελαρίδη από την Αριστερά. Σήμερα νομίζω είναι ο κύριος Βαρουφάκης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Οπότε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα περάσουν στη διάρκεια της έκθεσης. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Και το Σαββατοκύριακο βεβαίως η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Ανδρουλάκης μάλλον, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είχαμε χθες στην ουσία και την επεξήγηση, την εξειδίκευση των μέτρων για την οικονομία, η οποία έχει τη δική της σημασία, διότι στην ουσία έγιναν 50 ράκια τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, αν θέλεις, ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα τόσο στην Τουρκία με τα ταξίδια σε Αίγυπτο, Παρίσι και Καστελόρι του τελευταίου χρονικού διαστήματος και μέσα από τις διπλωματικές του κινήσεις, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο χαράσει τη στρατηγική του εν ώψη των εθνικών εκλογών του 2027 της Άνοιξης.
0: Ακροατής μας στέλνει μήνυμα. Το τάμπι είναι το παραδοσιακό ιαπωνικό υπόδημα ή κάλτσα με χαρακτηριστικό διαχωρισμό ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και τα υπόλοιπα δάχτυλα του ποδιού. Αυτό το μοναδικό σχήμα έχει ιστορία αιώνων στην Ιαπωνία, καθώς επέτρεπε στους ανθρώπους να φορούν άνετα τα παραδοσιακά σανδάλια με λουράκι. Σήμερα τα τάμπι έχουν εξελιχθεί τόσο σε λειτουργικά παπούτσια εργασίας και πολεμικών τεχνών, όσο και σε ένα από τα πιο εμβληματικά high fashion statements παγκοσμίως. Καλά, τώρα είναι λίγο δύσκολο να φορέσει το τάμπι εδώ πέρα, έτσι. Εδώ δυσκολευόμαστε με τη σαγιονάρα, όχι να βγούμε με αυτά, τέλος πάντων, τα κάλτσο παπουτσάκια. Αλλά αν δείτε έτσι να κυκλοφορούν ανάμεσά μας αυτές τις ημέρες, είναι λόγω της συμμετοχής της Ιαπωνίας, μάλλον της τιμόμενης χώρας Ιαπωνίας, στη φετινή διοργάνωση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα βεβαίως, έτσι, μέσα στην έκθεση.
1: Ακριβώς. Στη Χαλκιδική έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και χωρίς νερό σήμερα για τρεις ώρες περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Καλαμαριάς. Λόγω των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Αντώνη Τρίτσι και στις παρακείμενες οδούς της περιοχής του Αγιάννη, στην Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά, είπες τώρα, στα δυτικά το πρωί είδες λαχτάρισαν εκεί οι κάτοικοι στα Ταμάρια στην Ευκαρπία, γιατί είχε μια φωτιά νωρίς το πρωί, ήταν σε ξερά χόρτα, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική και μάλιστα έσπευσαν εκεί 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Να μην ανησυχείτε, αν δείτε λίγο καπνό δηλαδή τώρα να βγαίνει, είναι από κάτι που προηγήθηκε και εν πάση περιπτώσει δεν κινδύνευσε κανένας, δεν κινδύνευσαν και περιουσίες.
1: Επίσης, έχουμε μια υπόθεση με εργαζόμενη σε κέντρο υγείας, η οποία ξάφριζε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης του κέντρου υγείας. 1.000 ευρώ σε 6 μήνες κατάφερε να βγάλει μεροκάματο. Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Και στα υπόλοιπα ζητήματα, φυσικά και σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Χαλκιδική. Θα έχουμε και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σήμερα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΔΕ, είναι στην κοινότητα εξοχής. Όσοι βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου κατά μήκος του δρόμου. Από τις 8 το πρωί έχει ήδη ξεκίνηση έως τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης και στο Δήμο Χαλκιδόνος, στην βιομηχανική περιοχή εκεί πέρα νότια του προχώματος, αλλά και σε τμήμα της Καλυθέας πάλι στο Δήμο Χαλκιδόνης.
0: Λοιπόν, κοίταξε τι λέω τώρα, να πάμε μουσικά, να συνεχίσουμε με ένα τραγουδάκι, γιατί θα επιστρέψουμε με αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν για το στήσιμο της εξέδρας για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
1: Μεγάλη
0: στην παραλία.
1: Μεγάλη
0: συζήτηση. Ναι, κυρίως θα δούμε το κομμάτι δηλαδή, που αφορά το δημόσιο χώρο. Αυτό.
1: Να σου πω όμως κάτι. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί δες για παράδειγμα τι έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, έτσι. Στη Μαδρίτη το 2010, δηλαδή είναι πολλά τα παραδείγματα για λογαριασμό, παράδειγμα του MTV, δίπλα σε αρχιτεκτονικά σύμβολα της πόλης, στη Βουδαπέστη στο μνημείο της χιλιετίας, δηλαδή στην πλατεία των Ηρώων.
0: Μην πεις άλλα, θα μας τα πει αναλυτικά.
1: Γκρινιάζουμε πολύ, γκρινιάζουμε.

0: Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτή την περίφημη εξέδρα που πολλοίς λόγους τέλος πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από δημοσιεύματα έτσι έχουν ασχοληθεί πολύ. Υπάρχει όντως λόγος, θα μας εξηγήσει η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσει κάποια στιγμή η πόλη με κάποιους κανόνες ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα τα οποία δημιουργούνται. Να πούμε το εξής. Από όλες αυτές τις μέρες, με αφορμή το χώρο που στήθηκε η σκηνή για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, έχουμε διαβάσει στα social media, σε ανακοινώσεις, σε διάφορες τύπου αναρτήσεις, να εκφράζεται η γνώμη του καθενός σχετικά με την αισθητική του όλου εγχειρήματος. Κάθε περίπτωση, οι κανόνες νομίζω είναι εκείνοι που θα βάζαν τα πράγματα σε σειρά. Τα άλλα όλα είναι λόγια και τα λόγια μάλιστα έχουν πάρει και την μορφή κάποιων διατυπώσεων. Από τη μία πλευρά έχω δει δημοσιεύματα που μου αναφέρονται σε πάρα πολλές συναυλίες που έχουν γίνει σε εμβληματικά σημεία σε όλο τον κόσμο και εκεί δεν υπήρχαν αντιδράσεις σε το πόσημα πόλεων κτλ. Από την άλλη πλευρά έχω διαβάσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα αισθητικής για τον τρόπο με τον οποίο περικλείεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το σκηνικό της ταινίας, από το σκηνικό της συναυλίας. Επίσης, το αν είναι το πόσιμο ή αν δεν είναι το πόσιμο για τη Θεσσαλονίκη το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τεράστια κουβέντα. Αυτά λύνονται με κανόνες. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Κατά τα άλλα, να πούμε τι απάντησε η εταιρεία παραγωγής σε αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί. Στην ουσία, η απάντησή της δείχνει ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο σκηνικό. Η εταιρεία παραγωγής Galaxias Live Production, με την ανακοίνωσή της αναφέρεται στις προετοιμασίες που βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία. Στα σχόλια που έγιναν, θυμίζουμε, τις τελευταίες μέρες εκφράστηκε η άποψη ότι η σκηνή και τα σκηνικά περιορίζουν την ορατότητα στο βληματικό τοπόσιμο της πόλης. Η εταιρεία τονίζει ότι οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Ειδικά για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Επισημαίνει ακόμη ότι ο σχεδιασμός συναυλίας προβλέπει την ανάδειξη του μνημείου κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Σύμφωνα με την παραγωγή, θα χρησιμοποιηθούν ειδικός φωτισμός, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών με στόχο την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της παραλίας και της Θεσσαλονίκης να προβληθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θυμίζουμε ότι με γραπτή του ανακοίνωση ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος, μετά από αυτές τις αντιδράσεις, είχε τονίσει ότι η εικόνα που διαμορφώθηκε από την αρχική τεχνική διάταξη του χώρου, εδώ υπάρχει κάποιο ζήτημα, αν είχε αλλάξει η αρχική διάταξη του χώρου από την εταιρεία παραγωγής, ζητήθηκε να επαναξετεστεί από το Δήμο το στήσιμο της σκηνής ως το μνημείο να παραμένει ελεύθερο, διακριτό και να δεικνύεται όπως του αρμόζει. Συγκεκριμένα, τι ανέφερε η γραπτή ανακοίνωση του κ. Δημαρέλου, ότι μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επαναξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση, έλεγε ο κ. Δημαρέλος, και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια νέα γιορτή για τη Θεσσαλονίκη προβάλλοντας την διεθνώς. Ο Δήμος πάλι υπογράμμιζε στην ίδια ανακοίνωση ότι επιθυμεί τη φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων προβάλλουν τη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας αλλά και της ανάδειξης των εμβληματικών τοπόσημων της πόλης. Αυτές είναι οι αντιδράσεις. Εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι. Αν υπήρχε κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό από την ανακοίνωση πάντως που σας διάβασα της εταιρείας, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια αλλαγή. Ίσως διευκρινήσεις δοθούν σε συνέντευξη τύπου που θα δώσω το απόγευμα ο Αντώνης Ρέμος για αυτή τη συναυλία. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας στον 102 FM, η Δημοτική Σύμβουλο Θεσσαλονίκης και μέλος παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους, η Έλλη Χρυσίδου, που πέρασε και από το χώρο της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ίδια λέει τοποθετήθηκε και ως πολίτης και ως σύμβουλος αντιπολίτευσης. Υπογραμμίζω το θέμα δεν αφορά το συγκεκριμένο καλλιτέχνη ή αν το αρέσει ή αν δεν αρέσει το κοινό. Η κάθε διοίκηση έχει τη δική της πολιτική και αισθητική, είπε μιλώντας στον 102 FM η κυρία Χρυσίδου, με την οποία δεν απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι. ή διέθεσε στο επίκεντρο τη διαδικασία με την οποία δόθηκε η άδεια για τη συγκεκριμένη συναυλία και για τη χρήση του δημόσιου χώρου. Ζήτησε από τη διοίκηση του Δήμου να διευκρινίσει ποια ήταν η πρόταση της παραγωγής, με ποιο τρόπο εγκρίθηκε και αν τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι για την εξέδρα και την κατάληψη του χώρου. Το ζήτημα είναι αν η διοίκηση είχε συγκεκριμένη θέση και έδωσε την άδεια, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Χρυσίδου. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Να πω κάτι. Μικροπολιτική εντός και εκτός εισαγωγικών και για αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, ο κόσμος που θα έρθει για να παρακολουθήσει τη συναυλία θα ξεπεράσει τις 100.000. Δεν θα είναι μόνο Θεσσαλονικής, προφανώς, θα είναι από όλη τη χώρα, αλλά και για ένα διήμερο και για ένα τριήμερο τα μαγαζιά θα φουλάρουν. Τα ξενοδοχεία το ίδιο. Όλες οι εμπορικές δραστηριότητες. Και να σας δώσω και δύο ακόμα παραδείγματα. Τι εννοώ με αυτό. Θυμίζω τη δράση που είχε γίνει με το άλμα επικοντό στη Ροτόντα μπροστά. Δεν ενόχλησε κανέναν. Θυμίζω
0: καλά,
1: στο Λονδίνο, όταν ζούσε η Βασίλισσα Ελισάβετ, συναυλιακή σκηνή γύρω από το Queen Victoria Memorial μπροστά από τον Buckingham.
0: Αυτό όμως με τη Ροτόντα συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Γιατί από ό,τι έλεγαν από το Δήμο.
1: Σας δίνω παραδείγματα.
0: Ότι η φωτογραφία με έναν παγκοσμίου κλάσης επικοντιστή και στο φόντο να φαίνεται το μνημείο της Ροτόντας θα ήταν έτσι ένα τοπόσημο που θα φαίνεται παγκοσμίως όλο το. Τώρα με τη συναυλία.
1: Βουδαπέστη.
0: Αλλά θα έπρεπε ενδεχομένως να δοθεί μια μόνιμη λύση. Δεν ξέρω, Σοφία, αν συμφωνεί σε αυτό. Γιατί και η Θεσσαλονίκη.
2: Είναι το πρώτο που είπα. Ναι, ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και να τελειώνει το ζήτημα, αρέσει ή δεν αρέσει.
0: Ναι, προσέξτε. Γιατί η Θεσσαλονίκη διεκδικεί και αυτό το ρόλο να έχει και νεολαία, έτσι. Να έχει επισκέπτες από έξω, να διοργανώνει μεγάλες συναυλίες. Εάν δεν έχει χώρους, πού θα τις διοργανώνει. Γιατί η U2 ήταν στο λιμάνι, για παράδειγμα. Προσέξτε. Άλλη μεγάλη συναυλία μέσα στην πόλη. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει, εκτός από τις εκδηλώσεις που γίνονται στην αλλαγή του χρόνου και τα λοιπά στην Αριστοτέλους.
1: Τα συγκροτήματα αυτά που αναφέρω δεν τα ξέρω, απλά το ψάχνα χθες. Βουδαπέστη, στο μνημείο της Χιλιετίας, στην πλατεία των Ηρών, από τους σημαντικότερους μνημιακούς χώρους στη Βουδαπέστη. Έτσι θα πάμε τώρα, Αντρέα, θα πάμε στο διάλειμμα. Το 21, η One Republic, ένα συγκρότημα τέλος πάντων, μαζί με το MTV World Stage της χρονιάς έδωσα συναυλία. Εκεί υπάρχουν στήλες ύψους 36 μέτρων με ιστορικές προσωπικότητες της Ουγγαρίας.
2: Κανένας δεν διαφωνεί σε όλα αυτά που λέει. Απλά τα ανέφερα και εγώ στο ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι από τη στιγμή που βγαίνει η Δημοτική Αρχή, έστω και με γραπτή ανακοίνωση, και λέει ότι ζητήθηκε να αλλάξει. Και βγαίνει μετά η εταιρεία παραγωγής και λέει ότι εμείς δεν αλλάζουμε κάτι. Υπάρχει ένα θέμα. Τίποτα άλλο δεν θα πω.
0: Αυτό.
2: Σε κάποιον μπορεί να αρέσει, σε κάποιον να μην αρέσει.
0: Δεν θα κρίνουμε δηλαδή αν

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει στις 11 σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θεσσαλονίκη σε περιοχή της Ευκαρπίας κοντά στο Τιτάν. Για ένατη ημέρα, αλλά με βελτιωμένη εικόνα και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Επιβραδύνεται η κυκλοφορία πλοίων μετά τις απειλές του Ιράν για αντίπινα σε περίπτωση επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταφοράς των μαθητών και για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει όποτε είχαμε κάτι νεότερο να σας πούμε, εν πάση περιπτώσει, από το καλοκαίρι ακόμη που μιλούσαμε με τους αρμόδιους. Τώρα δόθηκε πράσινο φως από τα συναρμόδια υπουργεία, έχει υπογραφεί μία κία για να έρθει το αδιέξοδο στη μεταφορά των μαθητών. Θα δούμε βέβαια αν αυτό έχει πιάσει τόπο, δηλαδή πώς το δέχτηκαν και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιουτίκας, Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιουτίκα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιουτίκα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε έτσι και εμείς να πάρουμε κάποια αισιοδοξία με τα τελευταία νέα που έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά αν υπάρχει λόγος να είμαστε αισιόδοξοι. Η νέα πρότασή σας πάντως έπιασε τόπο σε ό,τι αφορά τα Υπουργεία.
2: Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μην έχουμε αδιέξοδο σε λίγες μέρες που ανοίγουν τα σχολεία. Έγινε δεχτεί η πρόταση από τα Υπουργεία και χθες ήμουνα στην Γενική Συνέλευση των Λεωφορείουχων. Ζήτησα να είμαι παρόν. Τους εξήγησα όλα τα βήματα που έχει κάνει η Περιφέρεια από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα. Σήμερα που μιλάμε τώρα, είμαστε στην Περιφέρεια και είναι εδώ πέρα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε μια μεγάλη τελευταία συνάντηση με τις υπηρεσίες προκειμένου να έρθουν τα διέξοδα. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε εξελίξεις, καθώς μεσημέρι έχουμε και μια οικονομική επιτροπή έκτακτη, όπου θα γίνει στο ουσία ο τελευταίος διαγωνισμός με τους όρους τους τελευταίους που πήγανε. Υπάρχουν όντως αυξήσεις για τα δρομολόγια. Αν κοιτάξουμε το δάσος, έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις. Τώρα, με μονωμένες περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των λεωφορείων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τους έχω ζητήσει, γιατί και αυτοί είναι πολλοί που έχουν συγγενείς, φίλους γονείς, είναι και οι ίδιοι γονείς, πρέπει να δείχνουν και αυτοί έναν κοινωνικό αυτοματισμό και να προσφέρουν στον διαγωνισμό. Θεωρώ ότι με τις αυξήσεις αυτές θα έχουμε αναδόχους. Πλέον θα γίνει ένας αγώνας δρόμου, γιατί μέχρι και την Πέμπτο απόγευμα θα πρέπει να συμφωνήσουν και να κάνουν τα δρομολόγια αυτά. Πιστεύω σε μια-δύο ώρες από τώρα, μόλις τελειώσουν και οι συσκέψεις, θα έχουμε οριστικές απαντήσεις.
0: Άρα μιλάμε για ένα νέο διαγωνισμό.
2: Είμαι αισιόδοξος.
0: Ναι. Μιλάμε για ένα νέο διαγωνισμό, ο οποίος θα βγει στον αέρα μέσα στην ημέρα.
2: Σήμερα βγαίνουν. Θα γίνει με μια διαδικασία που το επιτρέπει η νομοθεσία με απευθείας διαπραγμάτευση ένα δρομολόγιο, για να γλιτώσουμε το 20ήμερο του διαγωνισμού. Θα γίνουν στην ουσία 470 διαπραγματεύσεις για κάθε δρομολόγιο ξεχωριστά, προκειμένου να γίνουν άμεσα διαδικασίες και μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα να υπάρχουν ανάδοχοι, έτσι ώστε την Παρασκευή που ξεκινάμε με τα σχολεία με τον αγιασμό, να υπάρχουν λεωφορεία σε όσα περισσότερα σχολεία μπορούμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα σχολεία που γίνονται ακόμα εγγραφές, αλλά δεν έχουμε όλη την εικόνα. Θα χρειαστεί ένα 15ήμερο προκειμένου να εξομαλυνθούν όλες οι καταστάσεις. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι ότι εφόσον συμφωνήσουν, τα περισσότερα σχολεία θα έχουν μεταφορά.
0: Τι κλίμα εισπράξατε από τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων χθες στη συνέλευση?
2: Ό,τι κλίμα είχα εισπράξει και τον Απρίλιο. Δηλαδή, έχουν εύλογα αιτήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί συμπιέζονται από τις αυξήσεις οποίες έχουν να απορροφήσουν, και δεν αναφέρομαι στο καύσιμο, αναφέρομαι σε όλα τα άλλα, είτε την μισθοδοσία, είτε σε ασφαλιστικές φορές, είτε το κόστος των ανταλλακτικών ή άλλα κόστη στα οποία επιβαρύνονται οι ίδιοι. Είναι εύλογα αιτήματα όλου του κλάδου. Από την άλλη, αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς είμαστε στη μέση. Η Περιφέρεια και οι γονείς και οι μαθητές είμαστε στη μέση. Γιατί οι δύο πόλοι οι οποίοι έχουν τα θέματα που πρέπει να λυθούν είναι το Υπουργείο με τους λεωφορείουχους. Έκανα προσωπικά κάθε προσπάθεια προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να λύσουμε τα περισσότερα από αυτά. Θεωρώ ότι έχει κάνει πλέον η πολιτεία ένα πολύ μεγάλο βήμα για να λυθεί αυτή η κατάσταση. Και τώρα περιμένω και από τους ίδιους να ανταποκριθούν.
1: Και για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, προφανώς χρειάζεται, νομίζω, η συνεργασία όλων, κύριε Γιουτίκα, αυτό το οποίο επιτυχάνεται μέσα και από τη δική σας παρέμβαση, συνδρομή και υποστήριξη. Και το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια απόφαση, σε μια φόρμουλα, αν θέλετε, ώστε να μην έχουμε κάθε χρονιά το ίδιο και το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή να το λύσουμε μια και καλή.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι δομικό, κύριε Τζαλικίδη. Είναι δομικό γιατί. Εδώ ερχόμαστε εμείς να σχεδιάσουμε ως περιφέρεια κάποια δρομολόγια. Το πρόβλημα είναι δομικό για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. είναι το γεγονός ότι το 70% της μεταφοράς των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης εκτελείται από ιδιώτες μεταφορείς. Ενώ μόνο το 30% εκτελείται από τη δημόσια αστική συγκοινωνία. Ενώ σε άλλους νομούς είναι το ανάποδο. Το 90% της μεταφοράς μαθητών επιμερίζεται στα ΧΤΕΛ. Άρα έχουμε μία διαμορφή στη Θεσσαλονίκη. Ότι το πιο μεγάλο ποσοστό είναι από ιδιώτες μεταφορείς που δεν μπορεί να τις υποχρεώσεις να κάνουν τη μεταφορά. Δεύτερο πολύ φασικό. Υπάρχει μία περίεργη κατανομή σχολείων. Υπάρχουν δήμοι, ιδιαίτερα περιαστικοί δήμοι στο νομό Θεσσαλονίκης, που δεν έχουν επαγγελματικά λύκεια. Και αναγκάζονται τα λυκειόπαιδα όλου του Δήμου να μεταφερθούν σε διπλανό, σε όμορο Δήμο για να πάνε σχολείο. Υπάρχει ιδιαιτερότητα των ειδικών σχολείων. Τα ειδικά σχολεία για παιδιά με αναπηρία, το 80% βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει μια κατανομή δηλαδή κάθε Δήμος να έχει από ένα ειδικό σχολείο. Άρα μεταφέρονται πολλά παιδιά από Ανατολή, Δύση ή από Δύση Ανατολή. Και δεν υπάρχει επίσης και καμία πρόβλεψη που το ζητούν και οι δήμαρχοι αυτοί εντοπιότητας στα υπόλοιπα σχολεία, πρότυπα και πειραματικά, που γίνεται μόνο με κλήρωση. Άρα ένα παιδί το οποίο μένει στον Εαυοσμό μπορεί να κληρωθεί στο πειραματικό σχολείο Καλαμαριάς ή τον άποδο. Θα έπρεπε να μπει και μια δικλίδα εντοπιότητας πριν γίνει η κλήρωση. Άρα υπάρχουν τέτοια δομικά προβλήματα που πρέπει να τα δει και το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους Δήμους προκειμένου να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση.
1: Mm-hmm. Και αυτό είναι το βασικό και η επιδίωξη που πρέπει να είναι για τις
2: πολιτικές. Και φυσικά, επειδή αυτή η σύμβαση που θα κάνουμε με τους πληροφορικούς θα είναι ετήσια, δεν θα είναι τριετής, θα είναι ετήσια, του ζήτησα εχθές, ο κλάδος έχει προβλήματα συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Ας είναι αυτή η χρονιά, οι 12 αυτοί μήνες που έρχονται, ένα πολύ μεγάλο περιθώριο προκειμένου όλος ο κλάδος να κάνει τις συναντήσεις που θέλει με τα συναρμόδια υπουργεία για να καταλήξουν συνολικά σε μία λύση. Αλλιώς, κάθε χρόνο θα έχουμε πάλι προβλήματα. Απλά φέτος ήταν τόσο μεγάλο γιατί δεν προσήλθαν.
0: Το θέμα είναι, κύριε Γιουτίκα, ότι τα προβλήματα τα έχουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν πουθενά άλλου.
2: Σας είπα γιατί.
0: Ναι.
2: Το 70% εκτελείται από ιδιώτες λεωφορείουχους. Όχι από τα ΚΤΕΛ. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Εγώ ως περιφέρεια, εμείς ως περιφέρεια, διενεργούμε έναν διαγωνισμό. Ούτε υπολογίζουμε την αποζημίωση των λεωφορείουχων, ούτε πληρώνουμε εμείς. Mm-hmm. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Παλαιότερα αυτή τη διαδικασία την έκαναν οι Δήμοι. Και έκαναν μεγάλο αγώνα οι Δήμαρχοι να φύγει από πάνω τους αυτή η δυσκολία και αυτός ο βραχνάς. Και μεταφέρθηκε σε μια νύχτα σε εμάς στην περιφέρεια.
1: Ναι, αλλά και το φύγε κακό από πάνω μου. Δεν είναι λογική όμως. Να πάμε δηλαδή στο να κλωτσίσουμε το τενεκεδάκι στον επόμενο και να πάμε.
2: Ναι, αλλά αυτό έγινε.
1: Να.
2: Αυτό δεν έγινε. Αυτό έγινε.
1: Στην πράξη είναι
2: εμάς.
1: Αυτό έχει γίνει.
2: Εμείς δεν λέμε να φύγει από εμάς. Mm. Εμείς τι λέμε, οι δύο πόλοι που έχουν τις διαφωνίες τους, ας κάνουν σε ένα τραπέζι. Θα τα βρούνε. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια δομικά προβλήματα στο τέλος να συμπιεζόμαστε η περιφέρεια και φυσικά οι γονείς και οι μαθητές. Γιατί εκείνο το πρόβλημα. Συμπιέζονται οι γονείς και οι μαθητές και ενώ είναι ένα δικαίωμα της οικογένειας, ένα δικαίωμα των παιδιών στη μεταφορά, γίνεται μια αιτία διαπραγμάτευσης.
1: Και φυσικά, κύριε Γιουτίκα, και φυσικά
2: γιατί
1: να
2: αυτό γίνεται και της αλληλικής.
1: Ναι, αλλά να γίνει
2: ξεκάθαρο. Πάνω στο δικαίωμα των παιδιών
1: ναι.
2: Υπάρχει ένα παζάρι.
1: Εδώ ακριβώς λοιπόν είναι το κρίσιμο.
2: Πρέπει η πολιτεία να το λύσει.
1: Μισό
2: λεπτό. Να ζητάς από το γονιό το μαθητή ή από αυτό που διενεργεί το διαγωνισμό.
1: Δεν θα διαφωνήσουμε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Προφανώς και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά και κανένας.
2: Ένας Δήμος, αν δεν έχει επαγγελματικό λύκειο, φταίει η περιφέρεια.
1: Όχι, προφανώς και δεν φταίει η περιφέρεια. Αλλά από την άλλη
2: πλευρά. Αν τα ειδικά σχολεία για τα παιδιά με αναπηρία είναι όλα Ανατολική Θεσσαλονίκη, φταίει η περιφέρεια ή ο Γιουτίκας ή οι γονείς.
1: Προφανώς και δεν φταίει. Προφανώς και δεν φταίει, κύριε Γιουτίκα.
2: Ωραία, άρα πώς ζητάτε εσείς τώρα λέτε, να λυθεί. Πώς να λυθεί αυτό.
1: Δεν πρέπει να βρεθεί. Δεν πρέπει να βρεθεί μία.
2: Εμένα το λέτε. Τα έχουμε γράψει.
1: Όχι, κύριε Γιουτίκα. Κύριε Γιουτίκα. Δεν το αναφέρουμε προς την περιφέρεια. Το βάζουμε ως γενική.
0: Δεν είναι ευθύνη. Αυτό δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας. Είναι ευθύνη, όπως είπατε και εσείς, της πολιτείας.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από τον Απρίλιο έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Προφανώς.
2: 5 μήνες.
1: Δεν διαφωνούμε κάπου.
2: Εγώ πραγματικά δεν έχω άλλη φωνή. 5 μήνες ασχολούμαι μόνο με αυτό. Λες και είμαι ότι περιφερειάζει μεταφορά μαθητών.
1: Κύριε Γιουτίκα, δεν διαφωνούμε ούτε επιρρύπτει κανένα ευθύνες ούτε σε εσάς ούτε στην
2: Όχι,
1: περιφέρεια.
2: Σας το λέω με ένταση γιατί πραγματικά
1: ναι.
2: Χθες πήγα στους ανθρώπους αυτούς λεωφορείουχους που έχουν τα δίκαια τους οι άνθρωποι. Έχουν εύλογα αιτήματα. Λέω, παιδιά, υπήρχαν μέρες στις οποίες δεν κοιμήθηκα. Ήθελα να ρουλιάξω.
1: Ναι, όλοι μαζί είμαστε.
2: Για πάντα ο ενδιάμεσος.
1: Στην ίδια σελίδα είμαστε, κύριε Γιωτικά. Στην ίδια σελίδα είμαστε.
0: Αντίστοιχα αιτήματα έχουν οι συνάδελφοί τους όμως και σε άλλες περιοχές και βάζουν και λίγο νερό στο κρασί τους.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Σε αυτό επισημαίνουμε το σύνολο. Γιατί μόνο στη Θεσσαλονίκη το είχαμε αυτό το θέμα. Να έχουμε μιλήσει επανειλημμένα. Ναι. Έχουμε μιλήσει. Μας μιλάει για αυτό το μαθηματικό τύπο.
2: Ήμουν ξεκάθαρος. Ήμουν ξεκάθαρος γιατί κάπου φτάνουμε και σε ένα όριο συζητήσεων. Φτάνουμε και μέχρι ένα σημείο. Και τους το είπα χθες. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί για ποιο λόγο στα Γιάννενα οι λοφερούχοι προσέρχονται με αυτές τις τιμές και εσείς δεν προσέχεστε.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Μια φορά έχουν οι Σέρες, η Δράμα, το Κιλκίς, η Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα, η Αττική.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε, κύριε Γιουτίκα. Γιατί δεν μπορεί κανένας, και θα συμφωνήσουμε σε αυτό, να αντιμετωπίζει τα παιδιά με το κεφάλι.
2: Είπα πριν ότι δυστυχώς γίνεται αιτία παζαριού το δικαίωμα των παιδιών. Και από την άλλη, και από την άλλη, τα συμπεράσματα είναι δικά σας και των ακροατών, έτσι, να αντιληφθούν τι ακριβώς γίνεται εδώ. Mm-hmm. Δεν θέλω να το πω, το αντιλαμβάνεις και τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Προφανώς, αυτό στυλιτεύουμε όλοι μας, δηλαδή δεν διαφωνεί κανένας, ούτε περίπτει σε εσάς κάποιος σε την ευθύνη. Στυλιτεύουμε μια
0: είναι,
1: κατάσταση.
0: Ναι, να βρεθεί λύση και αυτό που είπε και ο Χρήστος Τσαλικίδης νωρίτερα, να, είναι και, να έχει και μόνιμο χαρακτήρα αυτή η λύση. Γιατί κάθε χρόνο, μάλλον εντάξει, τώρα δεν ήταν ετής και αυτή η προηγούμενη σύμβαση, αλλά τακτικά βρισκόμαστε έτσι λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πώς θα εξασφαλίσουμε τη μεταφορά των μαθητών.
1: Και σε τελική ανάλυση, δεν το πρόσωπο πει κανένα ούτε στον Κώστα τον Γιουτίκα, ούτε στην περιφέρεια. Άλλοι πρέπει να λύσουν το πρόβλημα.
2: Ας το λύσουν, αλλά ξέρετε κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει σήμερα που μιλάμε, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους γονείς, οι οποίοι γονείς, να ξέρετε, είναι εκνευρισμένοι με αυτό που γίνεται. Γιατί περιμένουν μεθαύριο τα παιδιά θα πάνε σχολείο, είτε με τη δημόσια συγκοινωνία, είτε με δημόσιες συμβάσεις.
1: Προφανώς, για να κάνουν και εκείνοι τον προγραμματισμό τους, να έχουν την ησυχία τους, το κεφάλι τους ήσυχο, τα παιδιά τους θέλουν στο σχολείο.
2: Αυτό που έθεσα στον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν είναι η συνάντηση με την αυτοδιοίκηση, το πρώτο θέμα που έθεσα δεν ήταν ούτε οι δρόμοι. Ούτε τα αεροδρόμια, ούτε τα λιμάνια. Το πρώτο θέμα που έθεσα ήταν η μεταφορά των μαθητών. Γιατί? Γιατί είναι κοινωνικό το ζήτημα. Είναι κοινωνικό θέμα να μην έχουμε μεταφορά 16.500 μαθητές. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιωτήκα.
2: Αυτό είπα λοιπόν και ο μόνος μου στόχος είναι να έχουν μεταφορά. Να βρεθεί η λύση και πιστεύω θα βρεθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας.

0: Τώρα, ακόμη χθες είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θα δούμε έτσι το κομμάτι που αφορά τους επαγγελματίες. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσόλαμπρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, βασικές παρεμβάσεις αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα των δικηγόρων. Εσείς είχατε και ένα διοικητικό συμβούλιο χθες. Πώς τα είδατε τα μέτρα?
2: Είχαμε διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Απογοητευτικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα εξαγγελθέντα μέτρα από τον Πρωθυπουργό. Κανένα από τα πάγια αιτήματα του δικηγορικού σώματος δεν έγινε δεκτά. Δηλαδή, είναι ό,τι εξηγγέλθει αφορά πολύ μικρή μερίδα συναδέλφων, δηλαδή δεν αφορά το σύνολο. Τεκμήρια παραμένουν, τα άδικα τεκμήρια παραμένουν. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοί μας και συνάδελφοι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους και όχι ανάλογα με το εισόδημά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά χρέη. Ενώ δεν υπάρχει στην παρούσα φάση και ούτε εξαγγέλθηκε κάποια ρύθμιση η οποία να είναι βιώσιμη για τα ασφαλιστικά και φορολογικά χρέη. Εμείς θεωρούμε ότι η υπάρχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων δεν είναι ικανοποιητική. Δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες που είχαν και περικοπή προς αυξήσεων και δεν είχαν υψηλό επιτόκιο και ήταν και φυσικά σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου, οπότε και καταλάμβαναν και όλα τα χρέη. Καμία αύξηση του ορίου για την επιβολή του ΦΠΑ, που είναι πάγιο αίτημά μας, παραμένει στα 10.000 ευρώ, ενώ υπάρχει αξίωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανέβει τουλάχιστον στις 25.000 ευρώ. Καμία μείωση του ΦΠΑ για την προσφυγή των πολιτών στα δικαστήρια, που είναι υπερβολικό το ποσό, είναι μια παροχή που οι πολίτες απευθύνονται στους δικηγόρους και μέσω των δικηγόρων στη δικαστική εξουσία για να ικανοποιήσουν τα δικαιώματά τους και πληρώνουν ένα ΦΠΑ ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ψηλό.
0: Πάντως, ανάμεσα στα μέτρα ήταν οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα, αν και αναφερθήκατε σε αυτό, και η μείωση προκαταβολής φόρου και η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά δεν θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση?
2: Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών αφορά μισθωτούς. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών αυξάνονται κάθε χρόνο. Μάλιστα, φέτος αναμένεται, επειδή είναι συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, όπως προβλέπει ο νόμος, αναμένουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στους ασφαλιστικές εισφορές. Κάθε χρόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν κάποια αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Η εξαγγελθήσα μείωση αφορά μόνο μισθωτούς και όχι εμάς.
1: Άρα, δηλαδή, στην ουσία αυτό το οποίο λέτε και αντιλαμβάνομαι είναι ότι η κυβέρνηση στόχευσε σε συγκεκριμένες εκλογικές δεξαμενές, που ήταν η προτεραιότητά της και οι υπόλοιποι απλά πήραν τα πόνερα, δηλαδή ό,τι περίσσευε.
2: Ναι, εμείς δεν πήραμε κάτι. Δηλαδή, η μείωση των τεκμηρίων αφορά μια πολύ μικρή κατηγορία. Ασφαλώς δεν αφορά εταιρείες, δικηγορικές εταιρείες. Αφορά μια πολύ μικρή κατηγορία δικηγόρων που απασχολεί προσωπικό ή έχει μεγάλο τζίρο. Δηλαδή, μεγάλα ατομικά δικηγορικά γραφεία, που είναι ελάχιστα. Mm-hmm.
0: Τώρα, έχουμε και την ανακοίνωσή σας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο τέλος λέτε ότι το Δικηγορικό Σώμα στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια στην κατεύθυνση αυτή την οποία περιγράφεται και με στην ανακοίνωση. Δηλαδή, τι εννοείτε?
2: Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΣΟΑ, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε το μέλος μας και συνάδελφο τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, που είναι ο καθηγητής ο οποίος έχει προσφύγει με τις ακύρωσεις κατά της αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημίων και μας ενημέρωσε ενδελεχώς για την τρέχουσα κατάσταση, νομική κατάσταση στο ζήτημα αυτό. Βλέπουμε σε τρία ζητήματα ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει μια σπουδή της πολιτείας που ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα και στους φοιτητές και στους γονείς τους. ότι υπάρχει μια σπουδή χωρίς να έχουν θεραπευτεί οι ακυρότητες που προέβλεψαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Εμείς ζητάμε την άμεση συμμόρφωση της πολιτείας χωρίς αστερίσκους με βάση το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας και επιφυλαχθήκαμε να προσφύγουμε δικαστικά τη συνδρομή και του κυρίου καθηγητού για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νόμιμη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης. Εδώ έχουν εξαιρεθεί οι δικηγορικοί σύλλογοι, παρόλο που προβλέπεται από τον νόμο. Δεν έχουμε, ενώ παλιότερα είχαμε εκπρόσωπό μας στις επιτροπές αξιολόγησης, τώρα πια δεν υπάρχει εκπρόσωπος που να έχει οριστεί από την Ολομέλεια και την Δικηγορική Συλλόγου. Βλέπουμε προβλήματα στα προγράμματα σπουδών και βλέπουμε και προβλήματα στο κομμάτι του τρόπου, του θεσμικού τρόπου λειτουργίας της ΕΘΑΕ. Εκεί υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΣΟΑ να προσφύγουμε δικαστικώς.
0: Και αυτό δηλαδή το ζήτημα είναι η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών σε όλα αυτά που αναφέρεται.
2: Προφανώς. Να μην έχουμε νομικές σχολές δύο ταχυτήτων. Γενικά εμείς και η Ολομέλεια αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε ταχθεί υπέρ του ελέγχου από την πολιτεία ακόμη και του αριθμού των εισακτέων, όπως ελέγχει τον αριθμό των εισακτέων στις νομικές σχολές, στις δημόσιες νομικές σχολές, το ίδιο θα πρέπει να πράξει και για τις ιδιωτικές νομικές σχολές.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτσόλαμπρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Να σας ευχηθούμε μια όμορφη μέρα να έχετε. Για την πρόσκληση.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων.

0: Ήρθε η ώρα για να πάμε στο δελτίο.
1: Πάμε δελτίο, σειρά, ωραία.
0: Και πάμε μουσικά.
1: Πάμε στο δελτίο edition.
0: Πάμε δελτίο.
1: Πάμε δελτίο λοιπόν στις 10 η ώρα και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέος διαγωνισμός θα γίνει για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας μετά τη συνάντηση που είχε με τους λεωφοριούχους. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι και πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις, τόνισε ο κύριος Γιουτίκας και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι την Πέμπτη θα υπάρχουν ανάδοχοι και την Παρασκευή λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία του για τον αγιασμό. Στο Έλα Λαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων οι διεθνείς και περιφερειακές εξέλιξεις, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2028. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς θα έχει σε μία ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη σε περιοχή της Ευκαρπίας κοντά στο Τιτάν και σύμφωνα με την πυροσβεστική ξεκίνησε από ένα όχημα και από ξερά χόρτα. Στο μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, αλλά με βελτιωμένη εικόνα. Σήμερα πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας, ενώ σε ισχύ είναι και σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω του κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές της Χαλκιδικής. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε όπως αναμενόταν την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Ωστόσο, υπολείπεται 3 εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο σχηματισμός κυβέρνησης. Άγνωστα άτομα ξύλωσαν την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου και καταγραφής της εισόδου φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για το συμβάν, ενώ το σύστημα ελέγχου θα επανατοποθετηθεί. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Στο μεταξύ, σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών. Αυτό αποκάλυψε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Άξιος, Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φέρεται να επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Και μια ματιά στον καιρό, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, ενώ έθριος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Βέβαια, νομίζω ότι η είδηση με βγήκε νωρίτερα με τον κύριο Γιουντίκα. Χρήστο, φαίνεται πως θα βρεθεί λύση, γιατί σε τρεις μέρες ξεκινούν και τα σχολεία. Από Δευτέρα ουσιαστικά, γιατί
1: λύση να βρεθεί. Λύση να βρεθεί, αλλά αυτό το οποίο λέμε και πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι η λύση πρέπει να είναι μονιμή. Προφανώς και δεν είναι θέμα της περιφέρειας, προφανώς και δεν είναι θέμα του κυρίου Γιουτίκα, αλλά και προφανώς κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίζει και να προσεγγίζει το συγκεκριμένο ζήτημα βλέποντας στο πρόσωπο κάθε ενός παιδιού έναν αριθμό, ένα ποσό.
0: Δεν μπορεί δηλαδή σε όλη την Ελλάδα οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων να κάνουν αυτά τα δρομολόγια και εδώ στη Θεσσαλονίκη να υπάρχει ζήτημα. Θα πρέπει τέλος πάντων να βρεθεί, όπως λες και εσύ, μια μόνιμη λύση. Λοιπόν, βλέπουμε με την κίνηση ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Περιορίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή μόνο στο ύψος της Τούμπας και στις δύο κατευθύνσεις. Κατά τα άλλα, στο κέντρο δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο. Κυρίως προς τα δυτικά, έτσι προς το Βαρδάρι. Εκεί φαίνεται να υπάρχει έτσι αυξημένη ροή αυτοκινήτων. Η Παλαιού Σταθμού, η 26 Οκτωβρίου εκεί στα δικαστήρια έχουν ένα φόρτο, αλλά μην φανταστείτε δυσεπίλητα τα προβλήματα.
1: Σε πάω και στο αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Να πάμε και στο αστυνομικό να δούμε τι έχουμε.
1: Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα 4 περιπτώσεις ληστείων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. 4.000 ευρώ είναι η λία. Οι συγκεκριμένοι οι δράστες με την απειλή ενός αιχμηρού αντικειμένου πραγματοποιούσαν τις ληστείες. Κρατείται ο φερόμενος δράστης σε σοφρονιστικό κατάστημα για άλλη υπόθεση ληστείας και διακεκριμένων κλοπών.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε έτσι και την πρώτη μουσική ανάσα της δεύτερης ώρας και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Θωμάς Τσίπας μαζί μας, θα συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα Θωμά.
1: Καλημέρα Θωμά.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χρήστο, κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε να δούμε λίγο τον απόέχο. Για δες από πού θες να πιάσουμε το νήμα.
2: Τι, από πού να πιάσουμε, ας το πιάσουμε από κυβερνητικά, λέω εγώ Χρήστο, καθώς το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες ενός ενδοοικογενειακού καυγά, θα μπορούσα να τον ονομάσω, που οι περισσότεροι γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει, αλλά ακόμα καθυστερεί. Μιλάμε, Μαρία και Χρήστο, για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην κυβέρνηση ή καλύτερα στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά και μιλάμε για την κόντρα μεταξύ κυβέρνησης Μητσοτάκη και του πρώην Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καυγάς εντάχθηκε με αφορμή δηλώσεις υπουργών που προέρχονται από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, καθώς οι κύριοι Γεωργιάδης, Βορύδης και Πλεύρης με δηλώσεις τους επιτέθηκαν στον κύριο Σαμαρά, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη πήραν αργότερα τη σκητάλη, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη που επιτέθηκε και αυτή φραστικά στον πρώην Πρωθυπουργό. Η αντιπαράθεση πάντως να πούμε ότι κορυφώθηκε με τη φράση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όταν απαντώντας σε σχετική ερώτηση υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να προκαλεί ζημιά στην παράταξη και τον κάλεσε να σκεφτεί την ιστεροφημία του, υπενθυμίζοντας παράλληλα το χαμηλό ποστό του 18% που είχε λάβει η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία. Πάντως άμεση και σκληρή με το πριν ακόμη στεγνώσει μελάνι των όσων γράφαμε, τις σημειώσεις που κρατούσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι από τη συνέντευξη, ήταν και η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά που σε προσωπικό επίπεδο απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας να θα ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία και υπογράμμισε ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης και άλλα πολλά. Σκληρή όμως κριτική κατά του Πρωθυπουργού Χρήστο και Μαρία, Μαρία και Χρήστο, ήταν και άσκησε και ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος ακούγεται ότι θα ενταχθεί στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μιλώντας λοιπόν στον Αντένα, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό λέγοντας το «Πότε τελειώνει η καριέρα του καθενός, δεν το καθορίζει ο κ. Μητσοτάκης, μας διέγραψε, είπε, επειδή διαφωνούμε πολιτικά, τι φαντάστηκε, ότι μας διέγραψε και εμείς θα σταματήσουμε να μαχόμαστε για τις ιδέες μας και τις αξίες μας». Η αντιπαράθεση αυτή πάντως όσο πάει θα σκληραίνει και θα οξύνεται, είναι η πολιτική εκτίμηση που υπάρχει και φυσικά θα μεγεθυνθεί όταν και θα ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Εν τω μεταξύ ακόμη και σε αυτό, Θωμά, βλέπεις ότι οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και σε αυτή την αντιπαράθεση. Δηλαδή η Ντόρα Μπακογιάννη είπε καλό μας κάνει το να ασχολεί τον Αντώνη Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και κύκλοι από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά λένε ότι ακριβώς αυτή οι αναφορές μάλλον του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου στον Αντώνη Σαμαρά, ερωτήθηκε έτσι, δεν αναφέρθηκε από μόνος του ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό κάνουν καλό στον Αντώνη Σαμαρά. Εσύ τι εκτιμάς?
2: Νομίζω ότι η αντιπαράθεση κάνει κακό σε όλους. Όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση όλοι βγαίνουν ζημιωμένοι. Παρόλα αυτά οι κύκλοι από πλευράς Αντώνη Σαμαρά πέρα από αυτό υποστηρίζουν και κάτι άλλο. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή τα μέτρα τα οποία εξήγηλε κατάλαβε ότι δεν έχουν καμία αξία για τον ελληνικό λαό, προτίμησε να επιτεθεί στον κύριο Σαμαρά για ούτως ώστε η κοινή γνώμη να στραφεί σε αυτή την ενδοοικογενειακή αντιπαράθεση. Mm-hmm. Αυτά λένε και κύκλοι. Φυσικά υπάρχουν και κύκλοι αλλά και κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που υποστηρίζουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς λέει τα ίδια ακριβώς που λέει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και τώρα
2: και
1: σιγά
2: ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Αυτό το είπε ο Αντώνης Σαμαράς συγκεκριμένα. Ναι. Ναι.
1: Και τώρα αρχίζουν να αρχίζουν να έρχονται στη Θεσσαλονίκη οι υπόλοιποι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Αυτό είναι ένα θέμα, Χρήστο, γιατί η αντιπαράθεση αυτή έβαλε στην άκρη όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα.
1: Τους έχει στριμώξει σε μια γωνιά και είναι παιχνίδι για τρεις.
2: Ακριβώς, και τώρα περιμένουν να βγουν στην επιφάνεια με αφορμή φυσικά και που τους δίνει η διεθνής έκθεση. Σήμερα είναι η μέρα του Γιάννη Βαρουφάκη και του κόμματος του Μέρα 25. Χθες ήταν η μέρα του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς του Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος έδωσε και μια συνέντευξη τύπου στην οποία μεταξύ άλλων υποστήριξε πως στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα και προκαλεί απορία αν ο Πρωθυπουργός έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Να πούμε τώρα ότι και το Πασόκ.
0: Με συγχωρείτε, αλλά ο κύριος Σακελαρίδης, όσο μίλησε και για τον κύριο Μητσοτάκη, μίλησε και για τον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα είπε ότι δεν θέλει συνεργασία στην κυβέρνηση, μάλλον με την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη.
2: Ναι, είναι γνωστή η κόδρα που έχουν ακόμη από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και Σακελαρίδη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σακελαρίδης ήταν ο πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ο οποίος φυσικά τα έσπασε με τον κύριο Τσίπρα από νωρίς για την πολιτική την οποία θα ακολουθούσε, και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε δεν μπορούσε να υποστηρίζει πράγματα τα οποία ήταν κόντρα στη δική του ιδεολογία. Αυτή η κόντρα λοιπόν κρατάει χρόνια και λογικό είναι η πληγή αυτή να ξύνεται συνέχεια και να μην μπορεί να κλείσει.
1: Το θέμα είναι πώς θα κλείσει όμως αυτή η πληγή, Θωμά, και τι θα μας περιμένει από εδώ και στο εξής. Και το λέω αυτό διότι αρχίζουν να τρέχουν σιγά σιγά και οι δημοσκοπήσεις και θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι και ο αντίκτυπος όλων των μέτρων, των οικονομικών τουλάχιστον προγραμμάτων των κομμάτων σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί νομίζω ότι γκρινιές ακούγονται για όλους.
2: Ναι, ακριβώς. Και όλοι όμως, Χρήστο, ας μην ξεχνάμε ότι βλέπουν το βήμα της διεθνούς έκθεσης ως ένα εφαλτήριο για να τονωθούν δημοσκοπικά. Πολύ σωστά έθεσε στο θέμα των δημοσκοπήσεων και αυτός είναι και ο στόχος όλων. Να πούμε πως στο σημείο αυτό πως αυτό το στόχο είχε και η πολυήμερη παρουσία που αναμένεται να είναι του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και τη συνέντευξη που θα δώσει την επόμενη μέρα, την Κυριακή, και θα κλείσει φυσικά και η Διεθνή Έκθεση με τη συνέντευξη τύπου από πολιτικής πλευράς θα κλείσει, γιατί μέχρι το βράδυ θα διαρκέσει.
0: Σήμερα είναι στην πόλη μας. Θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
1: Ευχαριστούμε, Θωμά.
2: Υπάρχουν και άλλα, αν θέλετε να πούμε λίγο, ότι αύριο Τετάρτη θα είναι και πάλι στην πόλη μας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ την Πέμπτη θα γίνει στην κυριολεξία το «Φύγε εσύ, έλα εσύ» με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και δεν θα ξέρουμε ποιο να πάμε να προς το παρακολουθήσουμε.
0: Σήμερα αλλά θα έχουμε,
2: για να τα πούμε, θα έχουμε
0: θα καιρό
2: για να τα πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θωμά.
2: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Τώρα είναι μαζί μας ο συνάδελφος Νίκος Πιτσιακίδης. Έχει κάνει μία έρευνα για την πράσινη επιτραπέζια ελιά της Χαλκιδικής. Από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, θα υπάρχει μείωση φέτος της παραγωγής. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλή σας ημέρα. Η παράσινη ελιά χαρακτηρίζεται, να πούμε καταρχάς, ως πράσινος χρυσός. Γιατί δεν ξέρω να το γνωρίζουν οι περισσότεροι τηλεθεατές. Είναι ένα προϊόν.
0: Νίκο, ακροατές, Νίκο.
2: Είπα τηλεθεατές.
0: Ναι, η δύναμη της συνήθειας.
2: Ούτε που το κατάλαβα, καλά που μου το είπατε.
0: Η δύναμη της συνήθειας. Οπότε οι ακροατές μας όντως γνωρίζουν για την πράσινη επιτραπέζια ελιά, αλλά δεν γνωρίζουν τόσο πολύ για την αξία της. Έτσι. Πρέπει κάποιος ειδικός κάθε φορά να μας το επισημαίνει και να μας το υπενθυμίζει το πόσο σημαντική είναι.
2: Είναι ένα εξαγώγημο προϊόν, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι το 95% της ελληνικής χαλκιδικιώτικης παραγωγής, πιο σωστά, καταλήγει σε χώρες του εξωτερικού, από Καναδά, Αμερική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, σχάτως και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν τα τελευταία χρόνια. Τώρα βέβαια μετά το πόλεμο στο Ιράν υπάρχει και μια μικρή κάμψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα λέμε στην εισαγωγή για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με την πράσινη ελιά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ σε μια λαϊκή της Θεσσαλονίκης μπορεί να την προμηθευόμαστε περίπου 5 ευρώ το κιλό. Στις αγορές της Γερμανίας, μια βόλτα σε μια αντίστοιχη λαϊκή της Γερμανίας μπορεί να τη βρεις 20 ευρώ το κιλό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δυνατό προϊόν είναι αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα φέτος με την ελιά. Αναμένεται, η συγκομιδή δεν έχει αρχίσει ακόμα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να μπουν στις ελαιώνες η παραγωγή με τους εργάτες της για να κάνουν την συγκομιδή. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις ότι κατά μέσο όρο η χαλκιδική πτώση αναμένεται να είναι στη φετινή παραγωγή έως και 40%. Εχθές εγώ ήμουν στις Καλύβες, υπάρχουν μέρη που εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, υπάρχουν όμως άλλες περιοχές, άλλα χωριά, 35 χωριά στη Χαλκιδική ασχολούνται οι κάτοικοι τους με την πράσινη ελιά. Υπάρχουν χωριά όπως τα Φλογητά ή κάποια χωριά που είναι στα σύνορα με το νομό Θεσσαλονίκης. Εκεί τα πράγματα ήταν χειρότερα, μπορεί να φτάσει και το 60% η μείωση της παραγωγής, σε άλλα χωριά φτάνει το 40%. Οπότε ή το 30, οπότε έχουμε ένα μέσο όρο περίπου, λένε, η παραγωγή γύρω στο 40%. Αυτό ήταν βέβαια μέχρι σε ένα σημείο κάπως αναμενόμενο, γιατί οι ελιές, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι φαντάζομαι ακροατές, κάθε χρόνο δεν έχουμε πάντα την ίδια παραγωγή. Αυτό συμβαίνει και με τις ελιές που καταλήγουν για την ελαιοποίηση, για το περιβόητο ελληνικό λάδι, αλλά και τις βρόσιμες ελιές, τις επιτραπέζιες. Τα δέντρα συνήθως δίνουν μία χρονιά και τη δεύτερη δεν δίνουν. Φέτος ήταν η χρονιά που δεν επρόκειτο να δώσουν πολλή παραγωγή, όμως όπως και να έχει, μία μείωση του 40% προβληματίζει τους παραγωγούς, οι οποίοι ακόμα δεν ξέρουν κιόλας σε τι τιμή θα φύγει το προϊόν τους για να καταλήξει είτε στο ελληνικό τραπέζι είτε στα τραπέζια των ξένων καταναλωτών. Ζητούν σε αυτό το σημείο να πούμε έτσι και από τους εμπόρους να καθοριστεί η τιμή πριν αρχίσει η συγκομιδή και όχι μετά, όπως είναι ένα ελληνικό παράδοξο όπως λένε, πρώτα να δίνουν την παραγωγή τους και στη συνέχεια να καθορίζεται η τιμή. Mm-hmm. Θα μάθουμε δηλαδή και στο τέλος ποια θα είναι η τιμή που ενδεχομένως να φτάσει και στις ελληνικές αγορές το πολύτιμο αυτό προϊόν και περιβόητο. Εντάξει, προφανώς υπάρχει και επάρκεια από τις προηγούμενες χρονιές που και αυτό θα καθορίσει την τιμή. Δεν είναι ροδάκινα, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ημερομηνία λήξης, διατηρείται για αρκετό καιρό. Αλλά άλλο να τρως και τη φετινή ελιά και άλλο
0: Παντός
2: να
0: τρως. Πάντως να θυμίσουμε για τους ακροατές μας και για να καταλάβουν την αξία της που είπες και εσύ ούτως ή άλλως με αριθμούς. Εγώ θα το πάω λίγο στο καλλιτεχνικό γιατί στην ταινία «Ο λύκος της Wall Street» θυμόμαστε όλοι τον Μάθιου Μακκόναχη που προσφέρει στο Λεωνάρδο Δικάπριο
1: πράσινες
0: ελιές χαλκιδικής. Είναι στη διάρκεια ενός περίφημου γεύματος στο εστιατόριο, που αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων με τη δύναμη που φαινόταν να έχει την οικονομική τότε ο Μακκόναχη, την εξουσία, πρόσφερε κάτι πολύ μεγάλης αξίας στο πρωταγωνιστή.
2: Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα που λες της συγκεκριμένης ταινίας. Πραγματικά δείχνει και τη δυναμική που έχει το προϊόν και πώς τέτοιες μικρές προσθήκες μπορεί να φέρουν ένα προϊόν το οποίο εμείς το θεωρούμε πολύ συνηθισμένο.
0: Εμείς το παίρνουμε στη λαϊκή δηλαδή και έξω τις τρώνε στα μεγάλα σαλόνια.
1: Ναι, γιατί εδώ το έχει σε ποσότητα. Δηλαδή, όπου και να γυρίσει το βλέμμα σου θα το βρει. Ενώ παράδειγμα στην Αμερική, σε άλλες περιοχές, πρέπει να το παραγγείλεις. Είναι διαφορετική η διαδικασία για να φτάσει δηλαδή στα χέρια τους.
2: Και τους ρώτησα τους παραγωγούς τι κάνει ξεχωριστή την ελιά της Χαλκιδικής στην πράσινη. Δεν περιγράφεται με λόγια αυτό. Όποιος την έχει δοκιμάσει μπορεί να καταλάβει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και ξεκάθαρη με τις ελιές καλαμών που προέρχονται από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα και άλλες ποικιλίες. Έχουν άλλη γεύση, άλλη.
0: Πάντως εντάξει, και οι καλαμών είναι ωραίες. Δηλαδή κάθε μια έχει τη δική της χάρη. Έτσι, να μην τα. Δεν τα συγκρίνουμε μεταξύ τους τα προϊόντα, ναι.
2: Πάντως μιλάμε για μια βαριά βιομηχανία. Εμείς γνωρίζουμε τη Χαλκιδική και λέμε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, και αναφερόμαστε συνήθως στις παραλίες. Εγώ θα έλεγα ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και στην πράσινη ελιά. Mm-hmm. Περίπου 230.000 στρέμματα καλλιεργούνται. Πολλοί τόνοι, 120 με 150.000 τόνοι πράσινης ελιάς παράγονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Πολλοί κόσμος έχει δουλειά από αυτή τη δραστηριότητα. Η παραγωγή υπολογίζεται σε 10.000. Υπάρχουν περίπου 3.500 εργαζόμενοι σε μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες είναι αρκετές εκατοντάδες. Και έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία της Χαλκιδικής.
0: Σωστά.
2: Και υπάρχουν και ζητήματα, λένε οι άνθρωποι εκεί, γιατί η συγκεκριμένη ελιά θέλει πότισμα. Δεν είναι ότι δεν είναι μια παραγωγή που δεν θέλει το νερό της. Οπότε, επειδή υπάρχουν και ζητήματα με την επάρκεια του νερού στη Χαλκιδική, μπαίνει και αυτό το θέμα στο τραπέζι. Λένε για έργα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαν ανακοινωθεί ή είχαν σχεδιαστεί, στα χαρτιά τουλάχιστον. Δεν έχουν δει ακόμα κάποια μεγάλα έργα που έχουν να κάνουν με την επάρκεια του νερού, με τη δημιουργία πραγμάτων για τη συγκράτηση του νερού της βροχής ή με άλλα έργα τα οποία θα διασφαλίσουν ότι και τα επόμενα, πολύ επόμενα χρόνια θα υπάρχει αξιοζήλευτη παραγωγή, έτσι που θα κάνει πάλι γνωστή την χώρα μας στα πέρατα του κόσμου με το πολύτιμο αυτό προϊόν.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, Νίκο.
0: Νίκος Πιτσιακίδης ήταν μαζί μας. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που αφορά δανειολήπτες, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς. Έχουμε κάποιες εξελίξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την αισιοδοξία του ότι την Πέμπτη θα υπάρχουν ανάδοχοι για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία εξέφρασε, μιλώντας στον 102 FM, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στο Έλα Λαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει σε μισή ώρα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Μεγάλες διαδηλώσεις χθες στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο ως αντίδραση στην εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Για ένατη ημέρα, αλλά με βελτιωμένη εικόνα και η πυρκαγιά στην Γκόνιτσα. Επιβραδύνεται η κυκλοφορία πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά τις νέες απειλές του Ιράν για αντίπεινα σε περίπτωση επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιορδανία ενέκρινε τον εφοδιασμό του Λιβάνου με φυσικό αέριο μέσω της Άκαμπα σε συνεργασία με τη Συρία. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: γίνεται. Τα δικαστήρια αρχίζουν να εξετάσουν πιο ουσιαστικά τις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές. Τι είναι αυτά? Δηλαδή, τα φάντα επισπεύδουν ένα πληστηριασμό μέσω σέρβισερ και το ακίνητο τελικά αποκτάται από εταιρεία που με κάποιον τρόπο συνδέεται. Εταιρικά θέλετε, οικονομικά θέλετε, με την ίδια την πλευρά. Αυτό το θέμα θα εξετάσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Είναι δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Μοσχοπούλου.
1: Καλημέρα, κυρία Μοσχοπούλου.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και ελπίζουμε έτσι με καλά νέα να συνεχίσουμε να είναι και καλή ημέρα και για όλο τον κόσμο, που είναι ένα ζήτημα αυτό με τους πληστηριασμούς. Αφορά πάρα πολλούς πολίτες.
2: Αφορά πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίοι είτε είναι αδανειολήπτες, είτε έχουν στο στενό συγγενικό και κοινωνικό τους περιβάλλον ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή ακροατή, ο οποίος δεν είναι είτε ο ίδιος που ταλαιπωρείται, είτε κάποιος από τον κύκλο του. Αφορά χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμου με οφειλές. Είναι μια νομολογιακή εξέλιξη, την οποία είναι καλό να αναδεικνύουμε. Ξέρετε, τα νομικά ζητήματα αφορούν εμάς που τα διαχειριζόμαστε και τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Πλην όμως, επειδή τα κόκκινα δάνεια είναι ένα κοινωνικό ζήτημα και επειδή αυτές οι αποφάσεις δικαστηρίων καταδεικνύουν ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ούτε όλοι οι δικηγόροι, ούτε όλοι οι δικαστές, και επειδή μπορεί κάποιοι να φωνάζουν και να κάνουν κάποιες προσπάθειες, κάποιες εξ αυτών έχουν αποτέλεσμα. Είναι χρήσιμο να το αναδεικνύουμε για να μπορέσουμε να παίρνουμε κουράγιο και εμείς που τα τρέχουμε και ο κόσμος που ταλαιπωρείται.
0: Να δούμε λίγο το σκεπτικό της πρόσφατης απόφασης του εφετείου της σχετική.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η μοναδική. Υπάρχει μια εξέλιξη, μια ροή εξελίξεων, και μάλιστα και η Θεσσαλονίκη είχε ανοίξει το δρόμο και πρέπει να το πούμε αυτό, και το πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης εδώ και 2 έτη με απόφασή του είχε ακυρώσει πληστηριασμό εξαιτίας συμπαιγνίας, όπως λέει, μεταξύ του υπερθεματιστή και του επισπεύοντος, και θα το πούμε με πολύ απλά λόγια για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Και κατόπιν ακολούθησαν και άλλα πρωτοδικεία και τώρα πια και εφετειακές αποφάσεις. Αυτό που καταδικρύνουν αυτές οι αποφάσεις είναι αυτό που όλοι, λίγο πολύ, με απλά λόγια, με την απλή κοινή λογική, είναι αυτό που φωνάζουμε μεταξύ μας, ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα που στην πραγματικότητα, ναι με νομικά απαγορεύεται η εταιρεία διαχείρισης, νομοθετικά απαγορεύεται να έρθει η ίδια να πάρει το ακίνητο που βγάζει στον πληστηριασμό, αλλά έρχεται και παρακάμπτει τον νόμο, τον καταστρατηγεί, ουσιαστικά μέσω άλλων τρίτων εταιριών, προκειμένου να μπορέσει άλλη εταιρεία ιδίων ή παρεμφερών, όπως λέμε, συμφερόντων, να έρθει και να το αποκτήσει το ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έρχονται τα φαντς και εταιρείες διαχείρισης να καταστρατηγήσουν τον νόμο, και με αυτό το σκεπτικό έρχεται πια η δικαστική απόφαση κατόπιν και των αντίστοιχων ενδίκων βοηθημάτων που ασκούν οι δανειολήπτες, και αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για μια τριγωνική συναλλαγή, η οποία σκοπό έχει απλώς και μόνο να καταστρατηγήσει τον νόμο και την απαγόρευση αυτή, και είναι πράγματι μια απαγορευμένη μεταβίβαση. Και για αυτό το λόγο ακυρώνεται ο διενεργηθής πληστηριασμός. Με πολύ απλά λόγια είναι αυτό που λένε στο χωριό μου στην Κεφαλονιά, Γιάννη Κερνά, Γιάννη Σπίνη.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τώρα το θέμα είναι και πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να αποδείξει κάποιος ότι υπάρχει αυτή η τριγωνική σχέση. Δηλαδή στο δικαστήριο πώς μπορείς να το αποδείξεις αυτό?
2: Εύκολος δρόμος δεν υπάρχει. Ούτε εύκολα αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν. Θέλει κυνήγι, θέλει σκληρή δουλειά, γιατί τα έγγραφα αυτά, όπως καταλαβαίνετε και πολύ σωστά φύγεται, το ένα ακολουθεί το άλλο. Και μιλάμε για πληρεξούσια, μιλάμε για έγγραφα τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς κυνήγι να τα αποκτήσουμε. Τώρα σκεφτείτε, έχω τέτοιο δικαστήριο ad hoc και κατά της ίδιας αντιδίκου και κυνηγάμε τους συμβολαιογράφους. Δεν θέλω να πω κάτι προσωπικό. Καλά κάνουν οι άνθρωποι λόγω προσωπικών δεδομένων και ιδιαιτερότητων να θέλουν ειδικές διαδικασίες για να δώσουν τα έγγραφα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά θέλει κυνήγι και από τους δικηγόρους που τα τρέχουν και από τους δανειολήπτες, οι οποίοι πρέπει να συλλέγουν όλα τα στοιχεία και όλα τα έγγραφα που τους έρχονται αναχείρας κατά καιρούς.
0: Και αν ο φιλέτης, ο δανειολήπτης, πετύχει μια ακύρωση πληστηριασμού με βάση αυτή την ομολογία, ουσιαστικά τι κερδίζει? Δηλαδή ακυρώνεται μόνιμα η διαδικασία ή απλώς κερδίζει χρόνο?
2: Εάν ακυρωθεί ο πληστηριασμός, ουσιαστικά επανέρχεται το ακίνητο, επανερχόμαστε στην προτεραία κατάσταση, όπως λέει ο νόμος. Δηλαδή το ακίνητο επανέρχεται ισχύρας του οφειλέτη, του πρώην κυρίου. Ακυρώνεται ουσιαστικά όλη η μεταβίβαση του ακίνητου στην τρίτη εταιρεία.
0: Μάλιστα. Τώρα, μία πορεία. Μπορεί η απειλή χρήσης αυτής της νομολογίας να χρησιμοποιηθεί και ως μοχλός πίεσης, αν θέλετε, για μια εξωδικαστική ρύθμιση ή ένα κούρεμα πριν φτάσει κάποιος στο δικαστήριο.
2: Όχι μόνο μπορεί, επιβάλλεται. Και γι' αυτό το λόγο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έρχονται άνθρωποι και μου λένε: ξέρετε, κυρία Μασχοπούλου, δεν θέλουμε να αποδειχθούμε στα δικαστήρια, θέλουμε να βρούμε λύση, θέλουμε. Μα μόνο εάν ξέρεις τι μπορεί να επακολουθήσει και να απειλήσεις εντός εισαγωγικών με τα νομικά όπλα που βρίσκονται συνέχεια εν εξελίξη, γιατί εξελίσσεται την νομολογία μας και υπάρχουν και τολμηροί δικαστές και δικαστές που βλέπουν και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Μόνο με αυτά τα μέτρα και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις αποτελεσματική διαπραγμάτευση.
0: Mm-hmm. Αρκεί βέβαια, επαναλαμβάνουμε, να μπορείς να αποδείξεις ότι υπάρχει αυτή η τριγωνική σχέση. Έτσι, από εκεί δηλαδή ξεκινάει. Η ουσία είναι αυτή.
1: Η τεκμηρίωση
0: να μπορείς να το αποδείξεις.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι ακριβώς και το νομικό ζήτημα, βέβαια. Το αποδεικτέο πραγματικό περιστατικό.
0: Κυρία Μοσκοπούλη, και στις περιπτώσεις που οι εταιρείες αυτές προφανώς έχουν προχωρήσει και σε άλλους πληστηριασμούς που δεν πρόλαβαν οι οφειλέτες να το αποδείξουν. Τι γίνεται, μπορούν να επανέλθουν δηλαδή δικαστικά, ότι ξέρετε, εμείς έχουμε ανακαλύψει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία συνεργάζεται, ας πούμε, με αυτό το φαντ και τα λοιπά. Μπορεί να επανέλθει αφού έχει ήδη χάσει το σπίτι του?
2: Ξέρετε, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνει ευκαιρία να αφήξω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Το δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, οι διαδικασίες αυτές, καλώς ή κακώς, έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες και συγκεκριμένα βήματα. Εάν απολευθεί το δικονομικό στάδιο και η προθεσμία προσβολής και ανάδειξης αυτών των ελαττωμάτων που λέμε εμείς, τότε δυστυχώς δεν δίνανσε να, ο μέσος δανειολήπτης, με συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι ελάχιστες, ελαχιστότατες στην νομολογία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Αυτό το στάδιο προσβολής πόσο κρατάει, πόσο διαρκεί συνήθως? Ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να έχει χάσει το σπίτι του και να έχει ακούσει ότι τα συγκεκριμένα φαν, τέλος πάντων, συνεργάζονται με συγκεκριμένες εταιρείες και ενδεχομένως να μπορεί να το αποδείξει. Προλαβαίνει τώρα να κάνει κάτι?
2: Επιτρέψτε μου να πω πολύ σύντομα τις προθεσμίες που πρέπει ο κάθε δανειολήπτης που έχει μπροστά του ένα τέτοιο αγώνα να τις ξέρει. Όταν το επιδοθεί μια διαταγή πληρωμής, πρέπει να κινητοποιηθεί αν έχει 15 εργάσιμες. Μετά έχει 45 ημέρες από τη στιγμή που γίνει η κατάσχεση. Τώρα σας τα λέω πολύ απλά λόγια. Και προσοχή. Με αφότου γίνει ο πληστηριασμός, είναι η τελευταία μάχη των μαχών, είναι πραγματικά η μάχη των μαχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 60 ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη κατά κυριολεκτικής εκθέσεως. Γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθούν με τον δικηγόρο τους. Τότε έχει γίνει η αίτηση να μεταγραφεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. Και κάτι άλλο, να βάλω ένα αστερίσκο εδώ, γιατί πολλοί συνανθρωποί μας έχουν χάσει προθεσμίες και είναι πάρα πολύ κρίμα. Μεγάλη προσοχή στα κτηματολόγια. Όταν γίνεται η αίτηση για τη μεταγραφή, μπορεί η μεταγραφή να γίνει μετά από 4 μήνες. Ανατρέχει αναδρομικά το χρόνο υποβόλησης της αίτησης. Μεγάλη προσοχή στον κόσμο που μας ακούει, να έχει το νου του, εάν θέλει να το παλέψει, πότε γίνεται η αίτηση για τη μεταγραφή.
0: Μάλιστα. Κυρία Μασχοπούλου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και όσα εξαιρετικά χρήσιμα μας είπατε. Αυτά είναι ζητήματα ζωής, ξέρετε, το να χάσει κάποιος το σπίτι του αδίκως σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει και απόδειξη και από το δικαστήριο ότι ήταν άδικος αυτός ο πληστηριασμός. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήταν μαζί μας η δικηγόρος Μαρία Μοσχοπούλου.

0: Λοιπόν, κανονικά σήμερα τα αθλητικά έπρεπε να τα ξεκινήσουμε με το ευρωπαϊκό της ΑΕΚ, αλλά θα πρωτοτυπήσουμε, γιατί νομίζω ότι ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη του νίκη στην Super League 1 μετά την επιστροφή, τέλος πάντων, της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.
1: 3.000 κάτι μέρες, νομίζω.
0: Βέβαια. Δηλαδή, ναι, δεν πρέπει λίγο έτσι να δώσουμε ένα πανηγυρικό χαρακτήρα σε αυτό. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Κούσης. Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας. Καλημέρα. Εντάξει, είναι η πρώτη νίκη, αλλά δεν θα είναι η τελευταία, είναι βέβαια.
0: Και εκτός έδρας, παρακαλώ, έτσι.
2: Είναι ιστορική, είναι μετά από 8 χρόνια, μετά την παρουσία του Ηρακλή τελευταία φορά στη Super League 1. Είναι σημαντική γιατί έρχεται σε μια δύσκολη καμπή για την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Είναι πάλι εκτός έδρας, είναι το τρίτο σερί εκτός έδρας παιχνίδι που παίζει ο Ηρακλής και θα παίξει και τέταρτο παιχνίδι, γιατί ούτε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα γίνει στην έδρα του.
0: Αυτό, εξήγησέ μας τι γίνεται με την έδρα του Ηρακλή, Κώστα.
2: Το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο ακόμη.
0: Ναι,
2: δεν είναι έτοιμο ακόμη. Από τον Ιούλιο το λέγαμε ότι δεν θα είναι έτοιμο, γιατί ξέρουμε δυστυχώς πώς βαδίζουν οι ρυθμοί στην Ελλάδα. Έτσι, και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όχι, φταίει ο ένας, όχι, φταίει ο άλλος. Όχι, δεν είναι δική μου ευθύνη. Όχι, εγώ δεν πλήρωσα. Όχι, εσύ πλήρωσες. Και τελικά το χόρτο είναι σαν τον κήπο του σπιτιού μου, που είναι απότιστο 2 μήνες, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε δεν θα παίξει ούτε την τέταρτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο, θα παίξει στο Βόλο, που έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα το πρωτάθλημα, και την πέμπτη αγωνιστική παίζει με τον Άρη στο Κλάνο Τζεκελίδη. Θα έχει κλείσει δηλαδή 5 αγωνιστικές.
0: Και αυτό πάλι μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή δηλώνει δεύτερη έδρα το Βόλο, θα πάρει τους παίκτες από εδώ 3 ώρες ταξίδι να κάνουν.
2: Έτσι γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να δηλώσει το γήπεδο το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές. Δεν μπορεί να δηλώνει όποιο γήπεδο θέλει.
0: Εδώ ο Πανσεραϊκός, για παράδειγμα, Σέρες που παίζει, που είναι κοντά μας.
2: Μπορεί να δηλώσει, ας πούμε, την Τούμπα. Μπορεί να δηλώσει την Τούμπα, που έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί
2: όχι. Ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ όμως δεν έχουν καλές σχέσεις. Οπότε.
1: Και όταν θα χρειαστεί να συγκατοικήσουν οι κόλλα σε Κώστα στο Καφτατζόγλου, εκεί να δεις.
0: Όχι, συγγνώμη, υπάρχουν 2 γήπεδα εδώ από ομάδες που παίζουν Super League 1, και του ΠΑΟΚ και του Άρη, εγώ θα σου πω. Θα μπορούσε να φιλοξενηθεί, ρε παιδί, με κάποιο τρόπο, όταν παίζει εκτός έδρας.
2: Παλιά, οι παλιότεροι θυμούνται ότι γινόταν παιχνίδια όλων των ομάδων σε όλα τα γήπεδα. Έπαιζε ο Ηρακλής.
0: Παλιά υπήρχαν, μοιράζονταν και τα εισιτήρια οι ομάδες, άμα θυμάσαι.
1: Εμείς με τον Ηρακλή αυτά τα έχουμε λύσει τα θέματα πάντως.
0: Ναι, γιατί δεν για του φιλοξενείτε.
2: Ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν βολεύουν και οι ημερομηνίες. Για το Χαριλάου λέμε, για το κλάν Ζικελίδης, αλλά και οι ομάδες, πέρα από τα οπαδικά χαζά αυτά που υπάρχουν, σκέφτονται και την υποδομή, γιατί επιβαρύνεται το γήπεδο, επιβαρύνεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν θέλουν οι προπονητές να είναι πατημένο, δηλαδή να είναι συνέχεια Κυριακή.
0: Α, πρέπει να ξεκουράζεται το γήπεδο.
2: Να
0: δηλαδή,
2: έχει μάς, ναι, είναι, δηλαδή παίζουν πολλά ρόλο, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτό είναι το δεδομένο, με αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Ο Ηρακλής πέτυχε χθες πολύ σπουδαία νίκη. Ήταν αρκετά καλός κιόλας, και το αισιόδοξο είναι ότι μπαίνουν καινούργιοι παίκτες σε κάθε αγωνιστική και γίνεται όλο και καλύτερος. Κάποια στιγμή δηλαδή θα ολοκληρωθεί το μπόλιασμα των νέων παίκτων και θα βρει η ομάδα μια χημεία. Το βέβαιο είναι ότι στη μάχη αυτή τώρα που θα γίνει στη Super League φέτος και στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας, είναι καλό από νωρίς να ξεκαθαρίζει, να φεύγει, να μην έχει άγχος, να πηγαίνει προς τα πάνω δηλαδή αντί να κοιτάει προς τα κάτω. Για να μην έχει περιπέτειες μέχρι τέλος της χρονιάς. Είναι η πρώτη χρονιά, είναι αναγνωριστική χρονιά. Οι άλλες ομάδες είναι έμπειρες, ξέρουν το γνώθις αυτών, το έχουν και ξέρουν και τα know-how στην κατηγορία. Οπότε, ό,τι νίκη κάνεις είναι πολύτιμη. Πάμε στην ΑΕΚ. 8 παρατέταρτο μεγάλο παιχνίδι. Μετά από 8 χρόνια και η ΑΕΚ σε ομίλου του Champions League, League Face, όπως το λέμε τώρα, καινούριο κοσκινάκι. Με την αυστριακή LASK από το Linz. Last Clincher, όπως είναι η ομάδα, είναι, ας πούμε, μια ιδεατή αφετηρία, ιδανική αφετηρία. Γιατί θεωρητικά η Clincher είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, οπότε την έχει και εντός έδρας, άρα μπορεί, ας πούμε, να αισιοδοξεί ότι θα ξεκινήσει με νίκη στο Champions League, θα ικανοποιήσει τον κόσμο, θα πάρει δύναμη για τη συνέχεια, είναι ό,τι καλύτερο για το ξεκίνημα. Είναι και σε φόρμα, η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα βρει απέναντί της τον Λιούμπισιτς, τον οποίο έδωσε δανεικό στην αυστριακή ομάδα. Ένα παίκτη που είχε δηλαδή στα προηγούμενα ρόστερ. Και προφανώς θα έχουμε αρκετά να δούμε σήμερα το βράδυ. Έχουμε και παιχνίδι για το κύπελο, Ολυμπιακός Βόλος, ένα replay του πρωταθλήματος, που θυμίζουμε βέβαια ήταν το τραγικό παιχνίδι με τον τραυματισμό του LKB. Τώρα είναι 10 παρατέρατο το παιχνίδι, είναι για το κύπελο Ελλάδας, είναι η δεύτερη αγωνιστική της League Face κυπέλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός έχει τα ζητήματά του. Χθες βγήκε ανακοίνωση από τη Θύρα 7 για τον Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή, που πολλοί λένε ότι είναι προπομπός της απομάκρυσης. Που του λένε, ας πούμε, ότι δεν ξεχνάμε όσα πρόσφερε, σεβόμαστε την παρουσία σου, την προσφορά σου, αλλά φέτος δεν βλεπόμαστε και δεν πρέπει να χαθεί με τίποτα το φετινό πρωτάθλημα. Γράφουν οι οπαδοί στην ανακοίνωσή τους. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας, ο Ολυμπιακός δεν πατάει καλά, έχει κάνει και αυτός πάρα πολλές μεταγραφές, πάρα πολλά χρήματα και προφανώς ψάχνει και αυτός το καλό του πρόσωπο. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Γιάκιτς, τον Κροάτι αμυντικό χαφ, έρχεται σήμερα, νομίζω σε λίγο, σε κανένα 20 λεπτό, στη Θεσσαλονίκη. Άλλη μια μεταγραφή για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, που ψάχνει και αυτή τα πατήματά της. Ψάχνει να βρει χημεία, προσπαθεί να βρει ένα center for εδώ και 3 χρόνια, δεν τον έχει βρει ακόμα, 4. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει την προσπάθεια, την μεταγραφική. Υπήρξε και ένα θέμα με τον Ζίβκοβιτς στο διαδίκτυο, αυτό το αχανές διαδίκτυο που είπαμε ότι πολλές φορές κάνει πιο πολύ κακό από ότι καλό. Και ο Ζίβκοβιτς ανέβασε μια φωτογραφία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ να τη φυλάει κτλ. Γιατί γράφτηκε ότι είναι στεναχωρημένος και μουτρωμένος τον τελευταίο καιρό, γιατί η ΠΑΕ δεν του έκανε καλή πρόταση ανανέωσης. Γι' αυτό δεν παίζει και καλά και έχει και μούτρα και είναι και εκνευρισμένο στο γήπεδο κτλ. Και τα ξημερώματα ο Ζίβκοβιτς ανέβασε μια φωτογραφία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτά εν ολίγης, παιδιά, από το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ έχουμε, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις αγωνιστικές με φιλικά κτλ. Ο ΠΑΟΚ παίζει το Σαββατοκύριακο, θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο, ένα πολύ δυνατό φιλικό. Ο Άρης θα παίξει στην Κύπρο στο Νεόφυτο Σκανδριώτης, επίσης ένα σπουδαίο τουρνουά που γίνεται εκεί με συμμετοχή ομάδων της Ευρωλίγκας, με Ολυμπιακό κτλ. Κατόπιν ο ΠΑΟΚ έχει το Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα με Παρτιζάν και Παναθηναϊκό, στη μνήμη του μεγάλου Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Παύλου Γιαννακόπουλου. Μεταγραφές άλλες στο μπάσκετ δεν προβλέπονται. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις ομάδες σε δράση, να έχουμε έτσι μια πλήρη εικόνα.
1: Έχεις εικόνα πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος?
2: Μπάσκετ.
1: Ναι, για τον μπάσκετ.
2: Όλοι αυτό με ρωτάνε. Πρώτον, δεν θα είναι κλήρωση.
1: Τι θα είναι?
2: Θα είναι ηλεκτρονική, ας πούμε, ηλεκτρονικός ορισμός.
0: Ορισμός ή ηλεκτρονική κλήρωση?
2: Δεν είναι, με ηλεκτρονικό τρόπο. Τέλος πάντων, δεν θα γίνει κλήρωση όπως την είχαμε συνηθίσει παλιά, σε εκδήλωση, με κληρωτίδες, με καλεσμένους, με παρουσιάσεις κτλ.
0: Ναι, μήπως είναι ηλεκτρονική κλήρωση, δηλαδή.
2: Ηλεκτρονική κλήρωση, ναι, εντάξει. Το βλέπω εγώ και εσύ από μακριά. Εμείς θα δούμε το πρόγραμμα όπως θα μας το δώσουν.
1: Πότε με το καλό ξεκινάει, Κώστα, το πρωτάθλημα?
0: Συγγνώμη. Και η άλλη κλήρωση όμως, η παλιά, η αναλογική που λέμε, αυτή που ξέρουμε,
2: η παραδοσιακή. Είχε
0: το μπαλάκι, το βλέπεις μπροστά σου, αλλά κάτι λέγανε ότι κάποια τα βάζανε στην κατάψυξη και ήταν παγωμένα. Δεν τα θυμάστε τα κόλπα? Είμαστε παλιοί, τα θυμόμαστε. Πάντα βρίσκουμε τρόπο.
2: Αν θες να κάνεις ματσακονιές, έχει τρόπο.
0: Βέβαια, έβλεπες τον μπαλάκι. Εσύ δεν καταλάβαινες, το πιανό. Άλλος ήταν κρύο, σου λέει, οπ, εδώ έχουμε αυτή την ομάδα. Έπιανε το άλλο ζεστό, εκεί έχουμε την άλλη την ομάδα. Δεν καταλάβαινες τίποτα.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα γίνει η κλήρωση πάντως. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, 3-4 Οκτωβρίου. Είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της GBL, το οποίο περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί φέτος προβλέπεται να είναι πολύ συναρπαστικό.
1: Τι Κώστα, θα ζήσουμε φέτος,
0: πολύ.
1: Κώστα, τι θα ζήσουμε φέτος?
0: Τώρα, φέτος θα ζούμε στο ποδόσφαιρο, ναι, με τον Ηρακλή, είπαμε. Φέτος θα ζούμε άλλες συγκινήσεις.
2: Όλα θα τα ζήσουμε, όλα. Υγεία να έχουμε.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Κώστας Κούσης ήταν μαζί μας με τα αθλητικά. Νομίζω ήρθε η ώρα να φύγουμε, γιατί βλέπω τον Βασίλη Πεκλάρη που μας αγριοκοιτάει.
1: Τι, μόνο
0: Βασίλη,
1: αυτό.
0: Βασίλη, δεν ήρθε η ώρα σας ακόμη.
1: Ο Ανδρέας που μας βάζει το τραγουδάκι από σιγά σιγά για να στέλνει,
0: δηλαδή,
1: το συνθηματικό.
0: Γιατί πρέπει, παιδιά, κοινός, όχι, δεν θέλω να φύγω, δεν
1: πόρτα.
0: Φεύγω. Εντάξει, λοιπόν. Κάπου εδώ πρέπει να φύγουμε όντως.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα το πρωί εδώ στον 102 FM της R3 και μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε?

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέος διαγωνισμός θα γίνει για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας μετά τη συνάντηση που είχε με τους λεωφοριούχους. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι και πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις, τόνισε ο κύριος Γιουτίκας και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι την Πέμπτη θα υπάρχουν ανάδοχοι και την Παρασκευή λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία για τον αγιασμό. Στο Έλα Λαμέιν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, πρόκειται, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας, επί τόπου επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Την ίδια ώρα μένεται δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη είναι φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, αλλά με βελτιωμένη πλέον εικόνα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες της χώρας. Άγνωστα άτομα ξύλωσαν την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για το συμβάν, ενώ το σύστημα ελέγχου θα επανατοποθετηθεί. Σε δήλωσή του για το θέμα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι». Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε τελικά την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατηδίου της Σαξονίας Άνχαλτ, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Ωστόσο, ο αντιμεταναστευτικός πολιτικός σχηματισμός δεν έχει καταφέρει την απόλυτη πλειοψηφία και χρειάζεται κάποιον εταίρο για να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Ανακοίνωση σχετικά με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την τοποθέτηση της τεράστιας σκηνής με τρόπο που να συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γυπνιάζει με κηρυγμένο μνημείο. Και μια ματιά στον καιρό, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, ενώ έθριος προβλέπεται ο καιρός για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Το ξέρετε αυτό, είναι από τα παλιά τα χρόνια έρχεται. Στη Θεσσαλονίκη μας αρέσει να μαλώνουμε και να διχαζόμαστε νίωτε για σοβαρά και άλλες φορές για λιγότερο σοβαρά θέματα. Αβόρας Νότος, Πάο Κάρης, Μετρόι Τραμ, Κιθαρίστα Συντράμ, συγγνώμη, αυτό είναι από άλλη ιστορία. Αλλά κάθε τόσο έχουμε υποθαλάσσια ή όχι, το ένα ή το άλλο που θα γίνει η κάθε παρέμβαση και βέβαια για ζητήματα που έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Θέλουμε περισσότερο πράσινο μέσα στην πόλη και πάρκα ή όχι. Θέλουμε την έκθεση στο κέντρο ή να πάει παρά έξω. Έχουν επιχειρήματα θετικά και αρνητικά όλες οι προτάσεις που ακούγονται. Και έτσι ήταν λογικό να διχαστούμε και για μια συναυλία. Να γίνει πάνω στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και με το Βουκεφάλα ή να γίνει παραδίπλα. Λες και θα άλλαζαν πολλά πράγματα, λες και δεν θα είχαμε πάλι κάποιον λόγο να μαλώσουμε, να διαφωνήσουμε. Αλλά αυτό μας κρατάει και ζωντανούς και σιγά μη σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε και να μαλώνουμε. Έχω για μετά, Έφη, μια άλλη διαφωνία που είχαμε τα παλιά χρόνια, ένα χωρισμό, αλλά αυτός δεν ήταν θεσσαλονικιώτικος, ήταν πανελλαδικός, γιατί έχει να κάνει και με το τραγούδι που θα ακούσουμε, με τον Ταλάρα ή με τον Πανούση. Λοιπόν, και με τους δύο, γιατί και οι δύο έχουν την αξία τους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα θα γίνει η εξαναβολή συναυλία στο Θέατρο Γης του Γιώργου Νταλάρα με Ρεμπέτικα. Καλημέρα, Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, με θυμήθηκες.
0: Είχα να πω για τα διλήμματα που βάζουμε στην πόλη. Αργύρο Αρβανιτίδου είναι στον ήχο σήμερα. Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Πέτρος Πομόνης στην υποστήριξη της εκπομπής.
1: Νομίζω ότι αρχίζεις λίγο, γίνεσαι τσαμπάζι, γιατί εγώ είμαι πιο τη συνένεση σε σχέση με σένα. Και θεωρώ όταν υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις τις οποίες αναφέρθηκες και δόξα τω Θεώ καλά κρατούν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γενικά
1: θεωρώ ότι όλες οι πλευρές έχουν τα δικά τους επιχειρήματα, τα οποία εγώ τα σέβομαι, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ μαζί τους. Και νομίζω ότι και πάντα οι δύο πλευρές που έχουν διαφορετικές απόψεις και η κάθε μία έχει το δικό της αφήγημα και ίσως και δίκιο από το πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Θα πούμε βέβαια και τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα με...
0: Καλά, εγώ και ό,τι τρελαίνομαι να μάθω.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάποιους αφορά, κάποιους σε ενδιαφέρει. Ναι, εγώ δεν...
1: Εσύ μη θες να μάθεις, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, Αργυρό, θα πάμε στο ρεμό. Όχι, ούτε εγώ.
1: Δηλαδή, δεν έχει σχέση το περιεχόμενο. Αν και έχει συζητηθεί και αυτό, ότι αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του Αντώνη Ρέμου.
0: Το δίλημα που έχω εγώ τώρα, ποιο είναι? Να μην πάω, που λογικά δεν θα πηγαίνα, αλλά και τη Δευτέρα το πρωί που θα συζητάνε γι' αυτό, εγώ τι θα λέω στο
1: ραδιόφωνο. Καλά, τη Δευτέρα θα παίζουμε.
0: Ραδιόφωνο.
1: Επίσης, στο ραδιόφωνο τη Δευτέρα θα παίζουμε μόνο Αντώνη Ρέμου, έτσι, δεν το συζητάω. Θα έχει αναρωτική τη Δευτέρα.
0: σε άλλη εκπομπή, μου φαίνεται, θα πα. Λοιπόν, όχι, εντάξει, καλός τραγουδιστής είναι, αλλά φτάνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για αυτή την κρίζα διαφήμιση που γίνεται.
1: Και επίσης, δεν την έχει προκαλέσει αυτός πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος, σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά ο καθένας του αρέσει ό,τι θέλει. Δηλαδή, δεν πρέπει εσύ τώρα να τη λες εμένα επειδή εμένα μου αρέσει ο Ρέμος ή δεν μου αρέσει ο Ρέμος. Ο καθένας διασκεδάζει όπως θέλει να διασκεδάζει.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Δεν είπα σε μένα, γενικώς, σε όσους αρέσει ο Αντώνης Ρέμος. Τέλος πάντων, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα υπάρχει μια συνέντευξη που θα δώσει η παραγωγή της συναυλίας. Από όσο γνωρίζω θα είναι και ο Αντώνης Ρέμος στις 6.30 το απόγευμα. Οπότε εκεί νομίζω θα δοθούν πολλές διευκρινήσεις και οι δύο πλευρές συνεχίζουν την επιχειρηματολογία γύρω από αυτό. Η ανεξάρτητη βουλευτής, η κυρία Μάλαμα, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για το πώς επιτράπηκε το να μπουν όλες αυτές οι σκαλοσιές γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπήρξε και ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Είδες τώρα, λέω όλες τις εξελίξεις.
0: Επιχούντας έγινε πολιτισμού. Το άγαλμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μνημείο.
1: Μιλάω.
0: Είναι ένα άγαλμα.
1: Να τελειώσω. Άγαλμα είναι. Δεν είπα εγώ ότι είναι μνημείο.
0: Δεν
1: άγαλμα δεν το.
0: Προσθέτω στη σκέψη σου και λέω ότι έγινε επιχούντας αυτό το άγαλμα.
1: Ναι.
0: Και συνεχίστηκε μετά, εγκαινιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά την πτώση της Χούντας.
1: Εντάξει, και είναι ένα το πόσιμο της πόλης. Έτσι, δηλαδή, τέλος πάντων, βγήκε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού που λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την διάθεση της άδειας που δόθηκε. Αυτό ανήκει αυτή η αρμοδιότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οπότε είχαμε και την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, έβλεπα χθες πάρα πολλά βιντεάκια από γκάλοπα περαστικών της παραλίας. υγείας που άλλοι έλεγαν ότι είναι απαράδεκτο μας. Και άλλοι έλεγαν ότι είναι μια χαρά και θα βοηθήσει και την εξωστρέφεια της πόλης. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει και η άποψη που σου είπα ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν δεν ήταν ο Αντώνης Ρέμος και ήταν ένας άλλος καλλιτέχνης, ότι δεν θα γινόταν τόση φασαρία.
0: Και υπάρχει τέλος και η άποψη του Δήμου Θεσσαλονίκης και με τον Αστιφύλαξη και με τον Χωροφύλαξη. Και είμαστε μαζί και θα διορθωθεί η κατάσταση, θα διορθώσουμε, θα διευθετηθεί τέλος πάντων το θέμα σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των πολιτών.
1: Αυτό νομίζω θα διευκρινιστεί σήμερα, Βασίλη, στη συνέντευξη τύπου, γιατί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αυτό που λέει ο Βασίλης ο κ. Δημαρέλος, έκανε μια ανάρτηση που λέει θα επανεξεταστεί το πώς θα στηθεί η εξέδρα. Απ' την άλλη, χθες βγήκε προχθές η εταιρεία παραγωγής και είπε ότι εμείς συνεχίζουμε το στήσιμο πάντα με σεβασμό προς το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Πολύ ασχοληθήκαμε, νομίζω. Λοιπόν, εγώ επειδή έκανα εισαγωγή με κάτι που είναι από τα παιδικά μου χρόνια, ο διπλός δίσκος με τα ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα που ήταν στο σπίτι μας εκεί μετά το 74-75 και το στο pick-up που το είχαμε, το έβαζα έτσι και έπαιζε διάφορα τραγούδια, ολόκληρη πλευρά και μετά ξανά και την επόμενη. Γιώργος Νταλάρας λοιπόν στα ρεμπέτικα και από τα παλιά που έρχεται.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το όλη η ρεμπέτη στην Ντουνιά του Μάρκου Βαβακάρη, του πρώτου και μεγαλύτερου ρεμπέτη, του ανθρώπου που άνοιξε τους δρόμους στο λαϊκό τραγούδι, από τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος επιστρέφει απόψε με τα ρεμπέτικα, είναι ξαναβολής όπως είπαμε λόγω του καιρού την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Καλά, εκείνη τη μέρα είχε καταιγίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι καταιγίδα έχει να μας πει ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ο καλός συνάδελφος είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Όχι, καταιγίδα δεν έχω να πω. Έχω να πω ότι σήμερα είναι πιο δροσερά. Έτσι. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Δόξα ο Θεός δηλαδή, το πρώτο. Και το δεύτερο να επισημάνω ότι ο Πεκλάρης ο Βασίλης έχει κρυφό ταλέντο και συνεχίζει την παράδοση των ραδιοφωνατζίδων που έχουν έφεση στις επιλογές των μουσικών μηνυμάτων, παρόλο ότι είναι πολιτικός συντάκτης. Οφείλω να το υπογραμμίσω και οι μουσικές του επιλογές μου βρίσκουν απολύτως σύμφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, γιατί αυτό είναι από το εκτιμώ περισσότερο, γιατί αυτό που μάθαμε στο ραδιόφωνο είναι ο συνδυασμός. Δεν είναι δηλαδή ακόμα και το πρωθυπουργό να έχει, ας πούμε, το τι τραγούδι θα επιλέξει να παίξει είναι σημαντικό. Δεν είναι διάλειμμα. Τα τραγούδια είναι μουσικά έργα, είναι καλλιτεχνικά έργα και είναι ολόκληρα αυτούσια. Σημαντικά.
2: Είναι τα συμφραζόμενα. Λοιπόν. Τα συμφραζόμενα, όπως ορθά με ρώτησε η
1: Έφη, έλα.
0: Τα δέφη είναι, τα δέφη.
2: Η αγαπημένη ήθελα να πω Έφη Τζαμπάζη, με έκοψε, τέσβα, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα συμφραζόμενα λοιπόν τα πολιτικά σταματούν, ο γεωμετρικός τόπος, αν μπορούμε να τον ορίσουμε, έτσι σε τρία σημεία. Το ένα είναι από το εξωτερικό, το άλλο είναι από το εσωτερικό και το τρίτο είναι τοπικό. Αυτό που έρχεται από το εξωτερικό έχει να κάνει για την πολυσήμαντη για το γεωπολιτικό σκηνικό της ευρύτερης περιοχής, συνάντηση, επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλ-Σίσι με την παρουσία του κ. Χριστοδουλίδη, γιατί είναι αυτή η τριμερής συμμαχία, συνεργασία, συμφωνία, η οποία έχει διάρκεια και είναι διαχρονικής ισχύως Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, συνεχίζει το Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Και είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να πούμε εμβριακά για να είμαστε ορθοί ιστορικά ότι ξεκίνησε με Υπουργό Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά και συνεχίστηκε και εμπεδόθηκε και διευρύνθηκε από τον Νίκο Κοτζιά. Το λέω αυτό για διαφορετικές κυβερνήσεις που γιατί τα εξωτερικά μας ενώνουν και έχουν
0: έχουμε συνέχεια, ναι βέβαια υπάρχει μια συνέχεια,
2: έχουν συνέχεια
0: στην εξωτερική πολιτική.
2: Μα έτσι μπορούν να αποδώσουν κιόλα. Λοιπόν, η παρουσία εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει να κάνει και με το θέμα της Μονής Σινά, έχει να κάνει και με το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και ίσως αυτός να είναι ο πονοκέφαλος της γείτονος, κακότροπης γείτονος Τουρκίας, γιατί ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επεκτείνει στο Ιόνιο στα 12 μίλια, αν το κάνει και προς τα νότια, προς την, τότε το μόνο που απομένει μετά είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος και αυτό είναι το κεκτημένο που θα δημιουργηθεί για την ελληνική πλευρά. Το δεύτερο γεγονός το οποίο έρχεται από την εσωτερική κονίστρα σήμερα, όλα τα πρωινάδικα όσα πρόλαβα να δω το είχαν σαν κεντρικό θέμα.
0: Ποιο είναι?
2: Είναι ο εμφύλιος παραγμός που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της παράταξης, όχι της Δημοκρατίας, της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης.
0: Α, η κόντρα με Σαμαρά, λες.
2: Ακριβώς, ότι πλέον ήταν αυτή του η φράση, δεν ξέφυγε από την σκοπτική αναφορά της Ντόρας Μακογιάννη, ότι αυτά δεν τα έχει πει ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Ανδρουλάκης. Τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς? Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναστέθειων, της τοποποίησης επαρχίας μας, της walk agenda, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαφλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίας, της εξωτερικής πολιτικής, του κατευνασμού και των υποκλήσεων.
1: Αυτά τα λέει λοιπόν, αυτά τα λέει ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς, που αυτά ειλικρινά...
1: Γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το ποσοστό που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία είναι εναντίον σε αυτά που λέει.
2: ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, να ρωτήσω κάτι κι εγώ, Αλέξανδρε. Ποια είναι η εκτίμησή σου, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και από τη δήλωση που έκανε εδώ στη συνέντευξη τύπου, αναβάθμισε την αντιπαράθεσή του με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μπορούσε να το προσπεράσει. Να πει δεν θέλω να σχολιάσω.
2: Ναι,
0: κρίνει δηλαδή ότι ναι, πρέπει να μπει σε μια ευθεία αντιπαράθεση, να σηκώσει τους τόνους για να συσπυρώσει την παράταξη. Το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Όχι, έχει επιλέξει επικοινωνιακά όπως και το 1993. Κατά μέτωπο επίθεση δεν θέλει να τον πάει.
0: Ο πατέρας τότε Μητσοτάκης, ναι.
2: Ακριβώς, με την πρώτη τότε που δημιούργησε και την πολιτική άνοιξη, ναι, ο κ. Σαμαράς κλπ. Όπως και τότε, έτσι και τώρα είναι με τοπική αντιπαράθεση για να ορίσει και να προσδιορίσει πλέον στον κάθε νεοδημοκράτη και στην κάθε νεοδημοκράτησα το όριο της ευθύνης, ότι εδώ δεν πάμε χαλαρά το δικό μας παιδί και αυτό κλπ. Ότι είναι ή Ισούν ή Βαραβάν. Ότι και αυτό το συνδύασε με το ότι υπάρχει μόνο μία Κυριακή και υπάρχουν μόνο οι πρώτες εκλογές που πρέπει να υπάρξει η συσπήρωση από το νέο δημοκρατικό στρατόπεδο. Πάντως εδώ πρέπει να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένας πονοκέφαλος για κάποια υπουργικά στελέχη και ακούει στο όνομα 25%. Δηλαδή μπορεί να ασχολούνται με τα υπουργικά τους καθήκοντα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν το ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει 25%, δεν μπαίνει στον κύκλο διανομής του μπόνους των 50-60 ευρώ. Οπότε και αυτό ο καθένας κοιτάει την εκλογή του, κοιτάει την επανεκλογή του στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
1: Πάντως είναι γεγονός, επειδή μιλάς και για συσπήρωση και για αυτά, ότι το Σάββατο το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίτης είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες χρόνια. Δεν ξέρω αν το άκουσες εσύ.
0: Φαινόταν και από τα πλάνα.
1: Ναι, φαινόταν και από τα πλάνα, αλλά...
2: Και πρέπει να σου πω ότι αμέσως μετά, εκεί στα στενά, πώς λέγεται η οδός που είναι η ένωσή μας, η SCM...
1: Στρατηγού Καλάρη.
2: Μπράβο, Στρατηγού Καλάρη, λοιπόν, στο πρώτο εστιατόριο, είναι που συνέφαγε η ομάδα εκεί, το τραπέζι,
0: το προηγούμενο...
2: που οργάνωνε ο κύριος Πιερακάκης.
0: Την προηγούμενο μεσημέρι, το μεσημέρι ήταν πριν, γιατί μετά δόθηκε γραμμή να μην γίνουν εκδηλώσεις, να το επισημάνουμε αυτό, γιατί λόγω της τραγωδίας με το Φάντομ, μετά την ομιλία έτσι μαζόξης...
2: Ήταν τραπέζωμα, ήταν. Όχι, μεσημεριανό ήταν. Ναι, ήταν τραγούδια και λοιπά.
0: Ήταν μεσημεριανό.
2: Τραπέζωμα ήταν και μάλιστα είδα στο σχετικό βίντεο ότι χαιρέτησε και τον Αλέξη τον Μητρόπουλο καθώς πήγαινε ο κ. Πιερακάκης και μετά μπήκε μέσα.
0: Σήμερα είναι εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει συνάντηση σε λίγο με τους φορείς, 11 η ώρα θα έχουμε την...
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης...
0: Με τη Γιάννα Τσατσάνη θα μιλήσουμε, γιατί το παρακολουθεί η καλή συνάδελφος.
2: Βεβαίως, η Γιάννα εξαιρετική. Ναι. Μαζί με τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Ποστολάκη, Πάρη Κουκουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη, αυτή την ώρα που μιλάμε, από τις 11 η ώρα, συναντώνται με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο ξενοδοχείο The Met. Στη μία η ώρα θα ακολουθήσει η δεύτερη μεγάλη σύσκεψη με φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή τους φορείς της περιφέρειας. Να κλείσω, είπα εσωτερικό, να πω και το τοπικό θέμα, το οποίο παίζει, εμείς ως Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να μην τροφοδοτήσουμε το Αθηναϊκό Πριγκιπάτο με την αναγκαία εικόνα. Είναι οι περίφημες καλωσιές και το άλογο του μεγάλου Αλεξάνδρου και γίνεται του κουτρούλιο γάμους. Χθες την εκπομπή που είχαμε 6 με 8 και θα έχουμε και σήμερα με την Αγγέλη την Παπαθανασίου, βγάλαμε, επικοινωνήσαμε με την πρόεδρο εκεί του πρώτου διαμερίσματος, που είπε ότι μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, ότι θα γίνουν κάποιες βελτιωτικές προσθήκες, έτσι ώστε να τροποποιηθεί.
1: Είναι ουσιαστικά, σας είπε ουσιαστικά την ανακοίνωση που έβγαλε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημαρέλος, κάτι όμως που δεν φαίνεται να συνενεί η εταιρεία παραγωγής, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα 6.30 ώρα το απόγευμα υπάρχει συνέντευξη τύπου, οπότε
2: δεν ξέρω τι κάνει έφη η εταιρεία παραγωγής.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, γι' αυτό το είπα, δεν το είπα σε μένα.
2: Ναι, καλά έκανες και το είπα. Αλλά επειδή αυτό τον άξονα Μέγαρο Μουσικής, Βασιλικό Θέατρο, τον κάνω καθημερινά και για λόγους, κυρίως για λόγους υγείας, από την πρώτη στιγμή που το είδα πριν από 10 μέρες και απορώ γιατί στο συγκεκριμένο παραλιακό μέτωπο είναι καθημερινά εργαζόμενοι του Δήμου, αστυνομία, τροχέα, δημοτική αστυνομία κλπ. για ποιο λόγο δεν ενημέρωσαν έγκαιρα. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι από τα Σκόπια ένα συνεργείο που θα έκανε έναν ντοκιμαντέρ. Λέω τώρα. Έτσι. Γιατί κάποια στιγμή είχαν ενταχθεί πολύ τα ζητήματα σε σχέση με την. Με τη Μακεδονία, σε σχέση με τον Μεγαλέξανδρο κλπ. Δεν ενημέρωσε κάποιος. Δηλαδή, όποιος θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει, πάει και βάζει και δεν παίρνει άδεια από
0: γενικά κανένα. Γενικά, έχουμε ένα θέμα με το πλακόστρωτο εκεί, να μας θυμίζω και αργυρό εδώ πέρα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν με ταχύτητα τις προηγούμενες μέρες πάνω στην παραλία.
1: Εμείς πάντως, ως εκπομπή, επιχειρήσαμε χθες και μιλήσαμε με τον πρόεδρο από τους φίλους της Νέας Παραλίας, που είναι, και, είναι πολύ δραστηρή, αλλά δεν θέλησαν να τοποθετηθούν.
0: Γενικά, αποφεύγει πολλοί κόσμος να τοποθετηθούν.
2: Αποφεύγει πολλοί κόσμος και αντιδήμαρχοι αποφεύγουν και παιδιά δεν ερωτήσει κάτι.
0: Περισσότερος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
2: Τον κύριο Δουλέκα χθες το απόγευμα τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκης και επέμενα και δηλαδή πότε το πληροφορηθήκατε. Και μου λέει το πληροφορηθήκαμε όταν το πληροφορηθήκατε κι εσείς. Δηλαδή αν εγώ ο απλός πολίτης, δηλαδή να υπάρχει μια μέρημα. Όποιος θέλει όπως το είπα, όποιος θέλει όπου θέλει όπως θέλει. Σε άλλα και άλλα.
0: Τέλος πάντων είναι μια συζήτηση αυτό.
2: Και το κράτος είναι ισχυρό. Εδώ. Μιλάμε για το άγαλμα, το πόσιμο του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Αλέξανδρα, αυτό όμως ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η άδεια δίνεται από εκεί. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: το
0: μνημείο,
1: πράγμα.
0: Δεν είπε
2: μπράβο, ο Δήμος θα μπορούσε λοιπόν να το έχει μεριμνήσει και να μην φτάσουμε να γίνεται πάλι η Θεσσαλονίκη σημείο αναφοράς και γελότων χλεβαστικών σχολείων στο Αθηναϊκό Πριγκιπάτο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτό το Αθηναϊκό Πριγκιπάτο. Με τρελαίνεις.
0: 6 ώρα το απόγευμα περισσότερος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
2: 6 με 8 μαζί με την Κέλλη του Παπαθανασίου.
0: Μέσα από την έκθεση σταματάτε εκεί και χαιρετάτε και μιλάτε, έτσι. Στο περίπτερο της Ερτρία.
2: Μιλήστε μας εκεί.
0: Ναι, χαιρετήστε τουλάχιστον. Έχουμε και κεράσματα. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας Αλέξανδρε. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Γεια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά σε εξέλιξη

0: σύναξη δύο Ιταλικών φρεγατών. Συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς έχει αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Την αισιοδοξία του ότι την Πέμπτη θα υπάρχουν ανάδοχοι για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Συνεχίζεται για 27η ημέρα με καταθέσεις μαρτύρων η δίκη των Τεμπών. Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο ως αντίδραση στην εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AFD. Ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία έκλεψαν 3 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες!

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Εδώ είμαστε, Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη, και να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης. Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαφάτη.
0: Δεν ξέρουμε αν είστε ακόμη στη Θεσσαλονίκη, αν έχετε κατέβει στην Αθήνα.
1: Είμαι στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή.
0: Είστε στο Υπουργείο. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις, το πρώτο πρόβλημα που θέτει η κοινωνία είναι η ακρίβεια, και θα θέλαμε να μας πείτε αν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που βιώνει σήμερα η ελληνική οικογένεια, ή αν θα χρειαστεί να υπάρξουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις.
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα γενικά, αλλά και όσον αφορά το ζήτημα που όντως είναι κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και αφορά την ακρίβεια, είναι λελογισμένα, στοχευμένα, δίκαια και τελικά κοστολογημένα. Έχουμε μια πολιτική όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Σε ένα μεγάλο βαθμό οι αιτίες είναι ουσιαστικά πέρα από πολιτικές που ασκούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η βάση για τον πληθωρισμό, που είναι ο βασικός λόγος για την ακρίβεια, βρίσκεται κυρίως σε εξωγενή αίτια που αφορά κυρίως γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που κάνουμε εμείς και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τους ελέγχους, να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση αφορά σε επίπεδο συμφωνίας με τους μεγάλους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, για να μπορέσουμε να κρατάμε χαμηλά τις τιμές. Έχει φέρει κάποια αποτελέσματα σημαντικά αυτή η πολιτική. Να επιβάλλουμε πρόστιμα τα οποία βεβαίως και καταβάλλονται, πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα πρόστιμα έχουν επιβληθεί, ακριβώς γιατί υπήρχε παραβίαση των κανόνων και του ανταγωνισμού.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αν ήταν αυτό στην κυβέρνηση θα έκανε περισσότερους ελέγχους. Και ότι δεν υπάρχει πολύ

0: προσωπικό για να κάνει πολλούς ελέγχους.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει μια θεσμική μεταρρύθμιση. Η αρμόδια αρχή αυτή τη στιγμή ελέγχου της αγοράς έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της και θα συνεχίσει σε αυτόν τον εξαντλητικό ρυθμό. Τώρα, το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, το έχουμε ακούσει. Ξέρετε, απ' έξω πολλά μπορεί κανείς να πει για οποιοδήποτε θέμα και για το θέμα της ακρίβειας. Το ζήτημα είναι ότι τελευταίες προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση έχει επιφέρει μια μείωση σε βασικά προϊόντα γύρω στο 10% σε πάνω από 1.600 ήδη έχουμε καταφέρει να ξεκινήσουμε τις τιμές. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτός ο αγώνας είναι ανηλαίης και αυτό που επίσης συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να βοηθάμε στην αύξηση των εισοδημάτων των συμπολιτών μας, μέτρα τα οποία έχουν μόνιμο χαρακτήρα, ενώ τα φαινόμενα που αποτελούν την βάση για την ακρίβεια πολλές φορές έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, ακριβώς γιατί τα αίτια τους είναι, όπως σας είπα, και πέρα από την ελληνική επικράτεια. Άρα σε κάθε περίπτωση μια πολιτική που έχει να κάνει με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την αύξηση του μέσου μισθού, θα συνεχιστεί. Αυτό παρουσιάστηκε πρόσφατα και βεβαίως από τον Πρωθυπουργό και από το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα 950 ευρώ
2: και 1000 του χρόνου
1: στον κατώτατο μισθό και στα 1500 και με προοπτική 1800 αργότερα στον μέσο μισθό.
2: Υπουργέ, να ρωτήσω όμως, την επόμενη μέρα ακούσαμε τους εκπροσώπους των κλάδων που αφορούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα ικανοποιημένους δεν βρήκαμε. Δηλαδή και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες σχεδόν καθόλου, να μην σας πω για τις Αττικής που δεν έχουν και αυτό το τέλος τη μείωση που υπάρχει, την κατάργηση που υπάρχει στην περιφέρεια, δεν είναι καθόλου και μάλιστα διαμαρτύρονται κιόλας. Αλλά και οι υπόλοιποι, εκτός λίγο τους αγρότες και τους τρίτεκνους, συνταξιούχοι, μισθωτοί κτλ. Είναι μικρές οι αυξήσεις, οι άλλες όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι πάνε αργότερα. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκράτημα, θα έλεγα, δεν υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Τη διαπιστώνετε εσείς αυτή την αντίδραση?
1: Κοιτάξτε να σας πω. Νομίζω ότι είναι καθαρή πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λελογισμένη και σοβαρή. Υπάρχει μια κρίσιμη πολιτική διαφορά, ξέρετε, μεταξύ του λαϊκισμού και της σοβαρότητας. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλο το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο. Και όταν αυτές τις δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω αυτό, κοινωνίας, ολόκληρης κοινωνίας, τότε να μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη. Αυτό συνοψίζεται σε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που 10 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή, όχι μονάχα δεν προβαίνουν σε αυξήσεις και δεν πάνε στις λεγόμενες πάροχες. Παρόλο που, κατά την άποψή μου, αυτό είναι υποχρέωση αποκατάστασης πολλών αδικιών, πολλών κοινωνικών ομάδων που κάνει η Νέα Δημοκρατία, όμως έχει τη δυνατότητα να το κάνει, ακριβώς γιατί ακολουθεί αυτόν τον δρόμο της υπεύθυνης πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Και το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα τα οποία έχουν ουσιαστικά και εξαγγελθεί και θα αποτυπωθούμε βέβαια και στα απαραίτητα νομοσχέδια του επόμενου χρονικού διάστημα.
2: Αυτό που λέτε το άκουγα χθες και από την κυρία Μπακογιάννη να λέει και να φέρνει παράδειγμα τον Κώστα Σιμίτη το 2004, ο οποίος ξαφνικά είχε τάξει προεκλογικά λαγούς με πετραχίλια και ο κόσμος που τον είχε για σοβαρό, λέει, πολιτικό, ακούγοντάς τον, ο σοβαρός κόσμος, μάλλον έτσι λέει η κυρία Μπακογιάννη, του γύρισε την πλάτη και αυτό δεν θα το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μα δεν θα το κάνουμε ποτέ, γιατί καταρχάς δεν είναι στην κουλτούρα μας. Το έχουμε δει, να το πω έτσι απλά, το έργο και το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Δεν πρόκειται εμείς να μεταφέρουμε, ας πούμε, προβλήματα στις επόμενες γενιές και δεν πρόκειται να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία που υπάρχει. Και να κλείσω κιόλας, γιατί αυτό το οποίο κάνουμε τώρα ουσιαστικά τι είναι? Προσπαθούμε να καλύψουμε σε ένα μεγάλο φάσμα τις ανάγκες πολλών κατηγοριών συμπολιτών μας. Γιατί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος γίνεται ουσιαστικά έστω λίγο και πιθανώς να μην είναι αρκετό, αλλά είναι κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε. Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημόσιους υπάλληλους, αγρότες, άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, ενισχύουμε τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Παράλληλα, κάνουμε μια κοινωνική πολιτική με συγκεκριμένο αποτύπωμα, με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία. και ενισχύουμε στο μέτρο του δυνατού την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση κόστου ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Αυτά δεν σα τα λέει μόνο όμως η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, σα τα λέει και ο κ. Σαμαράς, ότι δεν φροντίζεται για ομάδες του πληθυσμού όπως συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι ένα παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό απευθύνθηκε και στην ψυχή της παράταξης, όπως συνηθίζει να λέει ο κ. Σαμαράς. Τελικά πώς θα τον αντιμετωπίσετε, γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια επίθεση σοβαρή.
1: Κοιτάξτε, εμείς στοχεύουμε στο να συνεχίσουμε πολιτικές που δίνουν απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Πολιτικές που αφορούν την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Θυμίζω ότι ζητήματα που αφορούν θέματα όπως είναι το μεταναστευτικό, της ενίσχυσης της εθνικής μας άμυνας, σε θέματα όπως είναι η εξωτερική πολιτική, έχουν ασκηθεί συγκεκριμένες πολιτικές τα τελευταία χρόνια που ενδυναμώνουν τη θέση της Ελλάδος στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθε. Επίσης, στο κομμάτι της οικονομίας, η αύξηση των επενδύσεων στα 46 δισεκατομμύρια ευρώ, η αύξηση του τουρισμού, έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες πλέον, ρεκόρ εξαγωγών, η μείωση της ανεργίας στα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, άρα 600.000 άνθρωποι βρήκανε δουλειά που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά όλα δείχνουν επί του πεδίου ότι οι πολιτικές που ασκούμε έχουν σαν στόχο αποκλειστικά και μόνο. Έχουμε, αν θέλετε, μια φοβερή στοχοπροσύλωση. Κάθε μέρα να κάνουμε κάτι καλύτερο, να βελτιώνουμε κάπως περισσότερο τη θέση της Ελλάδος και των πολιτών μας. Προφανώς και θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν κάτι παραπάνω. Και προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα της Ελλάδος. Και μάλιστα μιας Ελλάδος που πάρα πολλές δεκαετίες ταλαιπωρήθηκε από παθογένειες σχεδόν σε κάθε εκφανσή.
2: Για τον κύριο Σαμαρά όμως, δεν μου είπατε, θα το πάτε έτσι σκληρά όπως φάνηκε από την απάντηση του Πρωθυπουργού.
1: Μα δεν έχουμε να κάνουμε καμία αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Σας είπα, εμείς είμαστε στοχοπροσιλωμένοι και οι απαντήσεις, αν θέλετε, που κυρίως απευθύνονται στον κόσμο ο οποίος μας ψηφίζει, δίνονται μέσα στις πολιτικές μας.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι και από αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά τα χρόνια, οι απαντήσεις έχουν θετικό πρόσημο. Βεβαίως, χρέος μας είναι κάθε μέρα να δουλεύουμε ακαταπώνητα για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να λύνουμε όλο και περισσότερα προβλήματα των συμπολιτών μας.
0: Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, δύο θέματα τοπικού χαρακτήρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν κλείσουμε. Το πρώτο είναι, σας είδα ότι ήσασταν χθες στην εκδήλωση που έγινε στο γνωστό μας παλατάκι, το οποίο θέλουμε να μας πείτε σε τι φάση είναι, καθώς όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, νομίζω είναι στις υποχρεώσεις πλέον της Βουλής,
1: ναι,
0: για ανακαίνιση αυτού του υπέροχου κτίσματος και του αύλιου χώρου. Το πρώτο είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα έργα τα οποία προχωράει η κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το ΘΕΣΥΝΤΕΚ, που είναι και στο χαρτοφυλάκιό σας και ξέρουμε ότι χρειάζεται μία ανάσα όσον αφορά τη χρηματοδότηση.
1: Σε σχέση με τον κυβερνείο, θεωρώ ότι έχει μια ξεχωριστή θέση στα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης καθημερινά και σταδιακά και τη μετατρέπουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφερειακή πόλη. Βλέπετε τον οργασμό δημοσίων έργων που γίνεται τα τελευταία λίγα χρόνια από το flyover, το μετρό Θεσσαλονίκης, την αντικατάσταση των στόλων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, μέσα σε μια πλειάδα έργων που παρεπιπτόντως ήρθαν παρόλο είχα και την χαρά να συμμετέχω στο σχεδιασμό αυτού του Master Plan της Θεσσαλονίκης για την Θεσσαλονίκη του 2030, όταν ήμουν υπουργός Μακεδονίας Πράξης πριν από λίγα χρόνια. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται αυτό το πλάνο με γρήγορους ρυθμούς, με τα πανεπιστήμια, με τα νοσοκομεία μας, το σύγχρονο το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα γίνει το Σταύρος Νεάρχος στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες που θα είναι ένα
0: κόσμο. Και το ογκολογικό, να το προχωράτε λίγο πιο
1: γρήγορα. Το ογκολογικό επίσης, το οποίο είναι σε μια φάση, σε μερικές φάσεις πιο πριν από το παιδιατρικό. Αλλάζει, όλη η πόλη αλλάζει πραγματικά. Σε αυτήν λοιπόν την μεταστροφή, τη μετεξέλιξη της πόλης που παίρνει πολλά από αυτά που δικαιούνται τα προηγούμενα χρόνια, είναι βεβαίως ξεχωριστή θέση και το κυβερνείο και λέω ξεχωριστή γιατί πρώτον συνδέεται με έννοιες ιερές όπως είναι ο κοινοβουλευτισμός, όπως είναι η δημοκρατία, όπως είναι ο πολιτισμός, είναι μια συνεισφορά μεγάλη της Βουλής των Ελλήνων, ξεκίνησε όταν ήταν ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Στασούλας, πρόεδρος της Βουλής, συνεχίζεται με τον κύριο Κακλαμάνη, νομίζω 10 εκατομμύρια ευρώ είναι η παρέμβαση που κάνει και η ΕΤΑΔ, η οποία συμμετάσχει για την υλοποίηση, ουσιαστικά αποτελούν την ομάδα κρούσης για να δημιουργηθεί σε πολύ σύντομο, ελπίζω το, θα ενημερωθούμε για τα χρονοδιαγράμματα, σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μονάχα μια αναβίωση ενός ιστορικού κτηρίου.
0: Εγώ είδα και μακέτες που θα υπάρχει και δρόμος, σκαλάκια που θα οδηγούν μέχρι τη θάλασσα.
1: Προς τη θάλασσα, ναι. Το βασικό είναι ότι εκεί πέρα θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού, τεχνών, πνεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Θα χρησιμοποιείται ο χώρος και για το κοινοβούλιο, για εκδηλώσεις του κοινοβουλίου. Θα γίνονται περιοδικές
2: εκδηλώσεις. Για επίσημες υποδοχές, να έχουμε έναν ξένο ηγέτη κάπου να τον πάμε τώρα. Μην πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία.
1: Αυτό ήταν ο κλασικός ρόλος πριν από δεκαετίες. Αλλά σήμερα είναι πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο σύνδετος.
0: Πείτε μας και για το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ.
1: Θα αποτελέσει, έχουν εξομπλοκαριστεί τα πιο βασικά και κυρίως έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το δημόσιο προϋπολογισμό, κάτι το οποίο ήταν το ζητούμενο για να ξεμπλοκάρει και να μπει σε φάση υλοποίησης το έργο. Θα αποτελέσει την αυαρχίδα ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που οικοδομείται τα τελευταία χρόνια πολύ μεθοδικά και συνεκτικά, μαζί με το ΕΚΕΤΑ, την Τεκνόπολης που αναβιώνει, το Νόησης που είναι ένα μοναδικό διαμάντι, τα πανεπιστήμια μας που έχουν φοβερό ερευνητικό έργο, ιδιωτικές επενδύσεις όπως είναι η Pfizer ή τελευταία το Διεθνές Κέντρο, ένα από τα τρία διεθνή κέντρα τεχνητής νοημοσύνης της Deloitte που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της πόλης, αποτελούν μια ομάδα νίκης για την επόμενη μέρα όπου θα επικρατήσει η τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες ως πυρήνας ανάπτυξης. Άρα η πόλη με ναυαρχίδα το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ, η Θεσσαλονίκη μας, μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι θα διαδραματίσει
0: σύντομα. Ελπίζουμε να γίνει και σύντομα.
2: Δεν θα κάνω την προβοκατόρικη ερώτηση στο τέλος, να την κάνω. Για το κήπεδο του ΠΑΟΚ που ακούσαμε, θα γίνει καμιά φορά ή θα το λέμε συνέχεια? Γιατί ξέρετε, είναι ένα θέμα που και εσείς έχετε και μια ιδιαίτερη έτσι, σχέση.
1: Στο κήπεδο του ΠΑΟΚ έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της η κυβέρνηση και με το προεδρικό διάταγμα το οποίο βγήκε σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και τώρα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι θα οριστικοποιηθεί το μοντέλο συγχρηματοδότησης για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ τελικά να έχει το γήπεδο που το αξίζει.
2: Θα γίνει, πώς το βλέπετε? Έτσι, η εκτίμηση του ανθρώπου που έχει και μια ιστορική σχέση με την ομάδα.
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης εκφράζουμε έμπρακτα τη στήριξή μας.
0: Μάλιστα. Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο χώρο της πολιτικής. Να καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Λάσκο, ο οποίος είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Μέρα 25. Κύριε Λάσκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Του Μέρα 25, Ενωτική Αριστερά.
2: Ενωτική Αριστερά, γιατί έχει διευρυνθεί, έτσι, και έχει πάει κόσμος από αλλού. Τώρα, τέλος πάντων, θα πάω μετά στην περαιτέρω διεύρυνση. Είναι Θεσσαλονίκη, μάλλον ο κύριος Βαρουφάκης, σε λίγο έχει συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, στις 1 η ώρα.
2: Και είχατε και εκδήλωση χθες.
1: Ναι, υπήρχε εκδήλωση χθες, η οποία ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική σε ό,τι αφορά την προσέλευση του κόσμου και το πόσο άγνωστος κόσμος ήταν. Πράγμα που σημαίνει ότι ακούν περισσότεροι από το στενό, ας πούμε, κομματικό ή παραταξιακό κοινό.
2: Τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Λάσκο, δείχνουν το Μέρα 25 και μέσα στη Βουλή περισσότερες. Εντός Βουλής, πάνω από το 3%. Έχει αλλάξει κάτι? Γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι εκτιμάτε?
1: Όχι, θα έλεγα ότι είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δηλαδή είμαστε στο όριο και αυτό πρέπει να αυξήσει και την εγρήγορση και τη διαθεσιμότητα ενός κόσμου που θεωρεί χρήσιμη την παρουσία του Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά στο κοινοβούλιο. Προφανώς θα πρέπει στους επόμενους 8 μήνες, εγώ ξεκινάω δηλαδή από το απεσιόδοξο κομμάτι, θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά για να σταθεροποιήσουμε αυτή τη θέση συνεχώς επάνω. Και να μην βασιζόμαστε τόσο πολύ στις δημοσκοπικές, ενώ είτε προς τα θετικά είτε προς τα αρνητικά. Είναι τόσο οριακή η θέση μας που θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί απέναντι στα νούμερα.
0: Έχετε ξεκινήσει και τις επαφές για την διεύρυνση, για την επόμενη μέρα, καθώς τον ερχόμενο Μάιο θα έχουμε εκλογές.
2: Ουσιαστικά
0: υπήρχε και ένα φλερτ με τη Νέα Αριστερά, θα συνεχιστεί.
2: Και ο κύριος Σακελαρίδης χθες, να συμπληρώσω, είπε εδώ στη συνέντευξη τύπου ότι πρέπει, κάλεσε μάλλον τους δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης του 2015, τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσακαλώτο, να βάλουν στην άκρη τέλος πάντων τις όποιες διαφορές για να προχωρήσει αυτή η συμπόρευση.
1: Έτσι λίγο. Δεν είναι κάτι, πρέπει να το διευκρινίσω εδώ και σε έναν βαθμό θα πω την προσωπική μου άποψη.
2: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση αρκετά προχωρημένη στο εσωτερικό του δικού μας σχήματος αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως γενικότερο είναι ότι κατανοώ απολύτως τη διάθεση του αριστερού κόσμου για ως το δυνατόν ενωτικότερα εγχειρήματα. Υπάρχουν ωστόσο, και σε αυτό δεν πιστέψτε με, δηλαδή μη μου χρεώσετε κάποιο συχταρισμό, υπάρχουν πολιτικά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και αυτό δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά συνολικότερα την αριστερά. Και ως προς τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που να είναι αληθοφανές, αλλά και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα και νομίζω ότι το καταλάβετε, είναι θέμα ορθολογικότητας, όχι πολιτικού αριστερισμού, ας το πω έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου εύκολα σε ένα τραπέζι με έναν εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς και να απευθύνεται σε μένα το ερώτημα γιατί ασκήσατε αυτή την πολιτική του 2017.
2: Γιατί ψήφισατε το μνημόνιο και όλα αυτά και τα λοιπά.
1: Ναι,
2: το τρίτο,
1: καταλαβαίνετε την τραγέλαφος. Δηλαδή, εγώ έχω ανατινάξει κυριολεκτικά όλη μου τη ζωή επί δεκαετίες ως προς την ένταξη την πολιτική και θα πρέπει να απολογούμε για πράγματα για τα οποία διαχωρίστηκα απολύτως το 2015. Υπάρχει.
0: Άρα δεν αποκλείεται να συνεχίσει το Μέρα 25 έτσι πως είναι.
2: Ναι.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, δεν αποκλείεται καθόλου. Δεν είναι κάτι οριστικοποιημένο. Ναι. Για μας όμως, να πω την προσωπική μου άποψη, γιατί σας είπα ότι δεν έχει προχωρήσει αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό, δεν έχει καταλήξει κάπου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί με τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις. Αλλά είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Μια συμμαχία διαφορετικών κομμάτων ενδεχομένως. Ούτως ή άλλως δεν πάτε για να πάρετε τον πόνους των 50 ευρών. Έτσι κι αλλιώς. Δεν θα γινόταν.
1: Δεν συζητάμε. Μιλάμε για μια εκλογική συνεργασία, αν και όταν και υπό χίλιες προϋποθέσεις. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
2: Βρήκατε κάτι από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού ή νωρίτερα του παλιού συντρόφου σας, του κυρίου Τσίπρα, που να σας φάνηκε ενδιαφέρον για την οικονομία?
1: Το πόσο συγκλίνουσες είναι. Θέλω να πω ότι θα δώσω ένα παράδειγμα για να είναι πάρα πολύ σαφές. Τι λέω και όχι με πολλά νούμερα. Αν και τα νούμερα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στο μέτρο που και οι δυο θεωρούν μέγιστο κριτήριο την κοστολόγηση. Την κοστολόγηση και την κοστολόγηση και όχι είμαι κοστολογημένος και δεν είμαι κοστολογημένος και διάφορα τέτοια. Μια παρένθεση. Αλήθεια, πόσο κοστολογούνται τα ατυχήματα τα αυτοκινηστικά στο ΒΟΑΚ στην Βόρεια Κρήτη? Θα μας πούν καμιά φορά πώς το κοστολογούνται για να δούμε και μετά τι κοστολογήσεις πρέπει να κάνουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν ποιοτικές προτεραιότητες οι οποίες δεν κοστολογούνται. Και κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι συμβαίνει. Έτσι, ας τελειώνουμε με αυτό το κομμάτι δηλαδή. Και δεν είναι ζήτημα πάλι, ξαναλέω, οικονομικής ανορθολογικότητας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό τι λέω. Δεν κοστολογούνται όλα. Και πιθανόν τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα δεν κοστολογούνται. Ή δεν ξέρουμε πώς κοστολογούνται και καλώς γίνεται έτσι. Δίνω ένα παράδειγμα για το γενικό πνεύμα υπό το οποίο κινούνται. Κοιτάξτε τώρα, για τα μεγάλα έτσι, γιατί αυτά τα δημοσιονομικά και τα πλεονάσματα και τα τέτοια, πέρα από το ότι τα πεθάνει το ελληνικός λαός, να το πω έτσι, τα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, δεν είναι και τα σημαντικά, όσο και αν θέλουν να τα προβάλλουν. Οι ίδιοι και οι δύο πλευρές σε χίλιες ευκαιρίες μας λένε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο, πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο. Ακούσατε μία έστω πρόταση για την αλλαγή του παραγωγικού πρότυπου στις δύο συνεντεύξεις, τίποτα, στις δύο ομιλίες? Τίποτα απολύτως δεν ακούσατε προφανώς.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και ο λόγος, και ο λόγος είναι σαφής. Αυτή τη στιγμή το παραγωγικό πρότυπο είναι χειρότερο από ό,τι ήταν το 2008. Θέλω να πω, έχουμε περισσότερο τουρισμό, περισσότερες κατασκευές, περισσότερες υπηρεσίες. Έχει αλλάξει λοιπόν το παραγωγικό πρότυπο προς το χειρότερο με βάση τη δική τους λογική. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? 21 δισεκατομμύρια ήταν η διαφορά κερδών μισθών το 2019. Σήμερα είναι 36 δισεκατομμύρια. Από 21 δισεκατομμύρια πλεώνασμα κερδών σε σχέση με τους μισθούς, σήμερα είμαστε 36 δισεκατομμύρια. Πείτε μου τώρα, ποιος ορθολογικός εργοδότης θα ήθελε να αλλάξει αυτή η κατάσταση?
0: Μάλιστα.
1: Όταν έχει πάνω συνεργασία, όταν έχει εξευτελιστικές συνθήκες οι οποίες αποδίδουν σε ό,τι αφορά τα έσοδα σου. Για ποιο λόγο πρέπει να αλλάξει?
2: Θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί θα ακούσουμε και το μεσημέρι αποσπάσματα από τις απαντήσεις του κ. Βαρουφάκη εδώ, και βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε καθώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά και θα είμαστε εδώ και θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, κ. Λάσκο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μια μόνο κουβέντα, αν έχω 10 δευτερόλεπτα.
2: Παρακαλώ.
1: Επί του ποιοτικού πολιτικού, θα σας δώσω ένα στοιχείο που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα και δεν είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Ξέρετε στην Ελλάδα πόσα χρόνια χρειάζεται να δίνεις το συνολικό σου ετήσιο μισθό για να πάρεις ένα σπίτι? Περίπου 15. Χειρόμενο είναι 8. Και στην Πράγα είναι 5. Αυτό αποδίδει απολύτως στην οικονομική.
2: Στο μέσο μισθό αναφέρεστε?
1: Στο μέσο μισθό, ναι. Χρειάζεσαι 15-20 μισθούς για να πάρεις στην Αθήνα.
2: 15 χρόνια μισθούς.
1: 15, ναι. 15 χρόνια όλος το μισθό.
2: Όλος ο μισθός, ναι, ναι.
1: Και σας λέω ότι στη Λονδίνο είναι 12 και τα λοιπά, μην τα πω όλα. Στη Ρώμη είναι 8 και στην Πράγα είναι 5. 5 ετήσια εισοδήματα για να πάρεις ένα σπίτι. Αποδίδει απολύτως την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Απολύτως.
2: Ήταν πολύ, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λάσκου, για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Πολύ.
2: Να είστε καλά. Μέρα 25 σήμερα, ενωτική αριστερά. Έτσι. Συμπληρώνουμε στο όνομα. Ο κύριος Λάσκος από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος ήταν μαζί μας. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε κάτι άλλο, γιατί είναι και το Πασό και είναι και συνάδελφος εκεί. Για να επικοινωνήσουμε.
0: Μετά το δελτίο
2: θα πάμε στη Γιάννα, γιατί η Γιάννα Τσατσάνη είναι εκεί και δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε τώρα. Οπότε
0: μετά το δελτίο ειδήσεων
2: θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Οπότε μείνετε μαζί μας.
0: Ερχόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024 στο εδόλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Στο Έλα Λαμέιν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028. Σε εξέλιξη συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις με φορείς της Δυτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Όπως δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης σχετικά με το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα, τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ναι ή όχι. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Μένεται δασική πυρκαγιά στην Σπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ για ένα τη ημέρα συνεχίζει, αλλά με βελτιωμένη εικόνα, το καταστροφικό της έργο, η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και η δημιουργία ξεχωριστών τάξεων στα σχολεία για τα προσφυγόπουλα είναι το όραμα του AfD για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε, όπως αναμενόταν, την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλπ, κερδίζοντας το 44% των ψήφων, ωστόσο υπολείπεται 3 εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία. Νέος διαγωνισμός θα γίνει για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας μετά τη συνάντηση που είχε με τους λεωφοριούχους. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι και πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις, τόνισε ο κ. Γιουτίκας και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι την Πέμπτη θα υπάρχουν ανάδοχοι και την Παρασκευή λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία για τον αγιασμό. Ανακοίνωση σχετικά με την ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την τοποθέτηση της τεράστιας σκηνής με τρόπο που να συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία, είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γυτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, ενώ αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.
7: Λοιπόν, όπως σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα επικοινωνήσουμε τώρα στη δεύτερη με την πολύ καλή συνάδελφο, τη Γιάννα Τζατζάνη, η οποία παρακολουθεί τις επαφές που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Γιάννα, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα. Δύο ξεχωριστές συναντήσεις με προσώπους φορέων έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η πρώτη. Θα ακολουθήσει η σύσκεψη με προσώπους φορέων από όλη τη Μακεδονία, Ανατολική, Δυτική, Κεντρική. Λοιπόν, στην εισαγωγική του ομιλία έδωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, το περίγραμμα του πώς θα κινηθεί. Κατά το τρίμερο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση, είπε ότι εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, ότι σχεδιάζουμε, το ΠΑΣΟΚ εννοεί, μια Ελλάδα ισχυρή με θεσμούς που λειτουργούν. Μίλησε για ισχυρό κοινωνικό κράτος, δίκαιο φορολογικό σύστημα, τρία στοιχήματα τα οποία θα υπηρετήσει, διαφάνεια, λογοδοσία, διάλογος. Για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ένα ερώτημα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα διαφθοράς κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αναρωτήθηκε τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αν υπάρχει αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα και ποια είναι αυτή, αν υπάρχει σχεδιασμός. Και ένα θέμα που έθεσε εκτός ατζέντας και ζήτησε να υπάρξουν απαντήσεις άμεσα είναι για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το ερώτημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αν η χώρα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, στο λογισμικό θα μπορούσαμε να πούμε του συστήματος, να ολοκληρώνοντας έτσι τη σκέψη του ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας αν είμαστε τελικά σε ομοιρία ή όχι. Θέλω να σου πω ότι το πρόγραμμα είναι αρκετά πυκνό και το επόμενο τρίμερο θα βρίσκεται εδώ από την Παρασκευή το πρωί με αγιασμού σε σχολεία, πιθανότατα συνάντηση με εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων και μετά θεσμικά θα κινηθεί με συναντήσεις με τη διοίκηση, τη σκέψη του περίπτερα, ομιλία και την επόμενη μέρα η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
9: Μάλιστα, Γιάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Γιάννα Τσατσάνη, λοιπόν, από την ΕΡΤΡΙΑ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι εδώ με το επιτελείο του, με τους συνεργάτες, πρωτοκλασσάτα στελέχη. Άννα Διαματοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη, η Μπλένα Αποστολάκη, ο κύριος Νικητιάδης. Όλοι μαζί λοιπόν, συνάντηση με τους φορείς εδώ Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες όλης της Μακεδονίας για να δουν τα ζητήματα. Αυτό που έθεσε με την
7: ασκήρωση. Και ο κύριος Κουκλόπουλος, νομίζω.
9: Και ο κύριος Κουκλόπουλος, ναι, αντιπρόεδρος Βουλής. Και λόγω Κοζάνης, γιατί υπάρχουν και εκεί τα θέματα, βλέπω και τους φορείς από τη Δυτική Μακεδονία, δίνει έμφαση εκεί. το ΠΑΣΟΚ έχει δύναμη, ειδικά στην Κοζάνη. Πάρης Κουκουλόπουλος, τώρα είναι και η κυρία Γιαννοπλότερη εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Μαρκογιαννάκη. Η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, που είναι και αυτή στην Κοζάνη. Οπότε εκεί πέρα έχουν μια ενισχυρή στην
7: Εντάξει, υπάρχει και το θέμα εκεί τη ανεργία τώρα από την απολυμνητοποίηση.
9: Αλλά είναι αυτό το θέμα.
7: Ένα θέμα που και η κυβέρνηση το κοιτάει. Τέλος πάντων, είναι
9: η ασπίδα του Αχιλέα, πάντως έτσι όπως το θέτει με το λογισμικό, είναι ένα ζήτημα που θα δούμε τώρα και τις επόμενες μέρες, αφού το έθεσε τώρα σε μια συνάντηση που δεν ήταν το αντικείμενο αυτό. Για να έχουμε το λογισμικό, δηλαδή να μην έχουν οι άλλοι τον έλεγχο, εννοεί το Ισραήλ δηλαδή, του ένα αεροχώρου και του θόλου αυτού πάνω από τη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, κυρία Τσαμπάζη. Είμαστε εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τη ενημέρωση. Σέφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης, Φάνης Λιάκος στον ήχο, Μάρτα Σαμαρά στη μουσική.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χώρο της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής. Αύριο έρχεται, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και πάλι, θα πω εγώ, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο κύριος
1: Τσίπρας. Τρίτη φορά με σε λίγες μέρες. Τι έγινε, θα το κάνουμε εδώ, Δημότη Θεσσαλονίκη.
0: Ή θα κατέβει και αυτό στην Α Θεσσαλονίκη. Κύριε Καρπουχτσή, καλησπέρα. Πολλά τα ερωτήματα.
1: Εντάξει, λίγο σκοπτικά.
2: Καταρχάς, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη και ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε ότι την είχε μιλάει στην ατζέντα. Μην ξεχνάτε ότι και το γραφείο πρωθυπουργού της κυβέρνησης ουσιαστικά θεσμοθετήθηκε επί Αλέξη Τσίπρα και είχε αρχίσει να δίνει μια παραπάνω έμφαση στην Βόρεια Ελλάδα από τότε, η οποία ήταν αρκετά, θα έλεγα, παραγωνισμένη. Άρα τη διάθεσή του απέναντι και σε Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα, νομίζω, είχε δείξει από τότε.
1: Τώρα, μιας και ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από εκεί πέρα, βέβαια. Θα μου πεις τώρα τι έργα να ανακοινώσει. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει έργα και τέτοια. Ήταν καθαρά οικονομική ομιλία του. Και θα έλεγα ότι αρκετοί ήταν συγκρατημένοι. Δηλαδή, θεώρησαν. Εντάξει, μπορεί να είπε η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ήταν 13,5 δις και τέλος πάντων είναι μεγαλύτερη. Αλλά από την άλλη πλευρά, πολλοί δεν άκουσαν συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι. Δηλαδή, δεχτήκατε πάλι βολές και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Θα έχουμε κάτι καινούριο ίσως στη συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε κάτι παραπάνω.
2: Θα σα πω. Εγώ έχω μια διαβολική ανάγνωση. Ήταν όντως μια συγκρατημένη ανακοίνωση. Αλλά από ποια άποψη? Ήταν μια παρουσίαση ενός οικονομικού προγράμματος, το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό, κοστολογημένο, ένα πλάνο 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο απλώνεται σε 4 χρόνια, 7,5 και όχι 13 που έβγαλε πρόχειρα με μαθηματικά του ποδαριού η κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση, η οποία πριν από 1,5 μήνα περίπου για 5 μόνο δράσεις δικές μας που είχαμε προτείνει, τις κοστολόγησε 18 δισεκατομμύρια. Τώρα το σύνολο του οικονομικού το κοστολόγησε στα 13,5. Ήρθε μετά ο κύριος Μαρινάκης φυσικά όταν αντιλήφθηκε ότι αυτό που παρουσιάσαμε απλώνεται σε βάθος τετραετίας και αναδιπλώθηκε. Για να κλείσω λίγο το θέμα της κοστολόγησης, εμείς είπαμε ότι θα το καταθέσουμε και στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και προφανώς καλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν και το ίδιο για το δικό τους.
1: Είναι η μια διαφορετική ανάγνωση. Βέβαια, εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα καταθέσει, γιατί η κυβέρνηση λέει τώρα υλοποιεί, θα το φέρει νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν θα καταθέσει τώρα πρόγραμμα ή θα το κάνει αργότερα.
2: Οφείλει όμως να καταθέσει, γιατί μας παρουσίασε ένα πρόγραμμα 2,2 δις εκεί που έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικός πόρος, μόνο για ένα έτος που έρχεται. Θα μου επιτρέψετε ότι τα ακόμα δύο δις τα οποία είναι μέσα στα μπαλόμπα.
1: Αν μπορείτε λίγο σταθερά, γιατί κάνει διακοπές, κύριε Καρπουχτσή, με συγχωρείτε.
2: Ναι, με συγχωρείτε. Ναι, τώρα ακούγομαι καλύτερα.
1: Ναι, τώρα είστε καθαρά, ναι.
2: Ωραία. Παρουσίασε λοιπόν η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα μπάλωμα ουσιαστικά και μια αρρύθμιση από αποσπασματικά μέτρα. Από την άλλη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ένα πραγματικά συνεκτικό σχέδιο, το οποίο έχει ένα πλέγμα δράσεων, το οποίο αγγίζει τον καθένα από εμάς. Αναφερθήκατε λίγο στους συνταξιούχους. Όχι, εγώ θα σας πω ότι και οι συνταξιούχοι καλύπτονται από το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ με την έννοια ότι βγάζουν την εισφορά που δίνουν για τα φάρμακα.
1: Για τα φάρμακα,
2: ένα όφελος το οποίο είναι από 360 έως και 760 ευρώ ανά έτος για κάθε συνταξιούχο.
1: Είναι σημαντικό, αλλά δεν το...
2: Είναι σύστημα φροντίδας.
1: Δεν το βλέπεις άμεσα έτσι να μπαίνει στο λογαριασμό. Είναι κάτι
2: το βλέπεις γιατί δεν υπάρχει η εκροή και αυτό έτσι, που βλέπεις είναι ότι έχουμε και ένα συνδυαστικό πλέγμα δράσεων το οποίο αντιμετωπίζει και την ακρίβεια. Γιατί ένα πρόβλημα που έχουν οι συνταξιούχοι, όπως και όλοι οι συμπολίτες μας, είναι ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει πέσει στα τάρταρα. Μην ξεχνάμε ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα σήμερα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα-δίπλα με τη Βουλγαρία. Το πρόγραμμά μας λοιπόν παρουσιάσαμε και ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της ακρίβειας με μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και είδη υγιεινής. Με ουσιαστικά μέτρα για την παρακολούθηση τιμών από το χωράφι στο ράφι. Όχι αναγενικούς γενικές κατηγορίες προϊόντων, προϊόν-προϊόν με έλεγχο σε κάθε μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και με επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους εκεί που χρειάζεται.
0: Κύριε Καρπουχτσή,
2: με ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλα αυτά θέλω να καταλήξω ότι βελτιώνουν την αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Κάθε ευρώ που έχει ο συνταξιούχος αποκτά μεγαλύτερη ισχύ. Το να πάρει τώρα, τι είδε ο συνταξιούχος, παραπάνω ευρώ έδωσε. Με συγχωρείτε, το έτος. Παραπάνω ευρώ έδωσε ο συνταξιούχος.
1: 400 ευρώ είναι 100 παραπάνω από αυτά που θα έπαιρναν.
2: Με συγχωρείτε, τα 300 είναι ήδη θεσμοθετημένα και θα δεν αλλάζουν. 100 ευρώ πλέον. των 300.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρπουχτσή, επειδή μιλάμε, επειδή αναφερόμαστε στους συνταξιούχους, είχαμε μία παραίτηση από την, ελληνική, από την Ελλάς και την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα, μελών του πολιτικού φορέα. Πρόκειται για τον Αντώνη Μακρύ, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση του βαθύτατα πολιτική και ιδεολογική και άφησε εχμές για τις πολιτικές επιλογές και το πρόγραμμα της Ελλάς. Δεν είναι μόνο για το δημόσιο,
1: για το 13ο μισθό,
0: είναι και για τη 13η σύνταξη, επειδή μιλάμε για συνταξιούχους.
2: Δεν τον γνωρίζω τον κύριο, δεν αποτελεί μέλος ούτε του Εθνικού Συμβουλίου, ούτε των τομέων, ούτε των οργανωτικών υπευθύνων. Προφανώς είναι ένα από τα πάνω από 40.000 μέλη, το οποίο διατυπώνει μια προσωπική του άποψη, είναι σεβαστή, αλλά μιλάμε για ένα μέλλον.
1: Οπότε
2: το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε έχει τη σύμφωνη γνώμη και της Πολιτικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και στις προκλήσεις, θα μου επιτρέπετε να σας πω, και του αύριο. Γιατί παρουσιάσαμε λύσεις για το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία και θα παραχθεί περισσότερο πλούτο. Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που παρουσιάσαμε, ένα επενδυτικό σχέδιο τετραετίας στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ για την δημιουργία επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ειδικά τώρα που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης που πέρασε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ακούμπησε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την βρήκε σε χειρότερο στάδιο από εκεί που ήταν το 2009. Εκεί λοιπόν δεν απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το παραγωγικό της σχέδιο για την επόμενη τετραετία? Το παραγωγικό της σχέδιο είναι τα 100 ευρώ παραπάνω σε συνταξιούχους ή ο κουμπαράς για τα παιδιά, το οποίο θετικό μέτρο μεν ακούγεται, αλλά αν κάνουμε ένα τμήμα και το δούμε, ουσιαστικά αφορά μόνο αυτούς που έχουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα. Ξέρετε εσείς πολλούς.
0: Γιατί μπορεί
2: σήμερα
0: να βάζεις και λιγότερα, δεν πρέπει να βάλεις 100.
2: Είναι όμως ένα μέτρο που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σαν να επιδοτεί και να αναπαράγει την κοινωνική αδικία. Δηλαδή οι έχοντες πολλαπλασιάζουν, αυτοί που δεν έχουν, τι κάνουν? Δεν μπορώ να ακούω αστείες δικαιολογίες όπως ακούστηκαν σε μια εκπομπή από τον κύριο Κυρανάκη, ότι ο γονιός κάνει τα πάντα το παιδί του. Τι να κάνει ο γονιός, τι να πρωτοπρολάβει?
1: Εγώ βλέπω εκεί
2: να. Δεν μπορούν να αποταμιεύσουν. Οι αποταμιεύσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν μείον 0,3% με βάση επίσημα στοιχεία. Και αυτό γιατί?
0: Ναι, αλλά κύριε Καρπουχτσή, και κάποιος που έχει 20 ευρώ.
2: Και
0: κάποιος όμως που έχει 20 ευρώ θα τα βάλει στην άκρη και αυτά θα διπλασιαστούν.
1: Αλλά παράγεται τις κοινωνικές ανισότητες.
2: Και θεωρείται ότι αυτό είναι μια κοινωνικά δίκαιη και οριζόντια πολιτική που ευνοεί τους πολλούς?
1: Εσείς όμως
0: καλά, δεν έχει τόσο σημασία τι πιστεύω.
2: Δηλαδή,
0: εγώ τι πιστεύετε εσείς?
2: Εγώ, ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Αυτό που έχει 100 ευρώ ευνοείται πολλαπλάσια. Αυτό που έχει 10 ευρώ, τι να κάνουμε? Αυτό όμως δεν πρέπει να ενισχύσουμε.
1: Κάτι τελευταίο.
2: Πρέπει να υπάρχουν σοβαρές και οριζόντιες πολιτικές που να διασφαλίζουν ότι όλοι οι γονείς και τα παιδιά θα έχουν οριζόντια πρόσβαση. Εμείς παρουσιάσαμε το πρόγραμμα Εγγύηση για το Παιδί, με δωρεάν προσχολική αγωγή, με γεύματα στα σχολεία στην πρώτη βαθμίδα.
1: Κάτι τελευταίο, ένα λεπτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καρπουχτσή, επειδή είμαστε από τις Σέρες, δεν είστε? Από τις Σέρες δεν είστε, λέω, δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
0: από ποιο χωριό, και εγώ έχω φλέβο.
1: Όλοι έχουμε καταγωγή από
0: Σέρες. Όλοι είμαστε Σερέοι.
1: Βρεθήκαμε.
2: Είμαι από δύο χωριά χωριά της εδώ, από το Σκοπό και τη Μομονδιστιά, αν και Σέρες είναι η βάση.
0: Εγώ είμαι Άνω Πορόγια, έχω φλέβα.
2: Και πολύ ωραίο μέρος για τουριστικό break τριημέρου και για Θεσσαλονίκη, που είναι εδώ πέρα κοντά, και το προτείνω ανεπιφύλακτα.
1: Ενώ εμείς από την Άνω Βροντού, ναι, μόνο πατάτες έχουμε από την Άνω Βροντού.
0: Νομίζω ότι κερδίζω δικαιωματικά.
1: Θέλω να μου πείτε, επειδή είπε ο Αλέξης Τσίπρας για 500 ευρώ ενίσχυση για τους φοιτητές που πηγαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια της περιφέρειας. Και βάζω μια ένσταση. Και τελευταίο ερώτημα, επειδή δεν ανέφερε τίποτα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Από τη στιγμή που δεν μπήκε κάποιο όριο και λειτουργούν όλα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εγώ βλέπω, και πείτε μου αν κάνω λάθος και με ποιον τρόπο αυτό θα το διτάξετε, ότι τα πανεπιστήμια, τα δημόσια της περιφέρειας, για παράδειγμα στις Σέρες, τα τμήματα και σε άλλες περιοχές, στη Λέσβο και στα νησιά και στη Θεσσαλία, θα παρικμάσουν.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι ούτως ή άλλως και με την ελάχιστη βάση αγωγής, ήδη τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να έρχονται σε μια διαδικασία της αποσύνθεσης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι και αυτό το μέτρο, το οποίο ορθώς το αναδεικνύεται, τα 500 ευρώ για τους φοιτητές για 10 μήνες που έρχονται σε πανεπιστήμια της περιφέρειας, είναι ένα μέτρο το οποίο ενισχύει, έχει διπλό σκοπό, αν μου επιτρέπετε. Από τη μια, ενισχύει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και φροντίζει ότι οι φοιτητές θα πηγαίνουν εκεί. Και από την άλλη, ενισχύει και τις τοπικές οικονομίες. είπατε για τις αίρες. Ξέρετε πώς είναι αυτοί οι φοιτητές που έρχονται και εγγράφονται και επειδή δεν μπορούν να βγάλουν το κόστος ζωής, δεν πατάνε το πόδι τους στο πανεπιστήμιο, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για το πανεπιστήμιο, αλλά και με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για τοπικές οικονομίες, σαν τις αίρες, που είναι μια πόλη καλός καρπός που η αγροτιά είναι η μεταπτύχθηση, αλλά βλέπουν και το λιανικό εμπόριο, η εστίαση, με τη μείωση των φοιτητών που διαμένουν, εκτοδεύουν και καταναλώνουν στην πόλη, έχει αρχίσει και παρικμάζει. Άρα αυτό το μέτρο είναι, κατά τη γνώμη μου, έχει διπλό σκοπό. Και να ενισχύσει τα περιφερειακά πανεπιστήμια, να ξαναζωντανέψουν, και να ενισχύσει για τις τοπικές οικονομίες. Άρα έχει ένα διπλό σκοπό, ο οποίος νομίζω επιτυγχάνεται και είναι σωστή κατεύθυνση.
1: Και περισσότερα αύριο το απόγευμα, 5 ώρα, έτσι εδώ, από τη συνέντευξη τύπου, από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εκεί νομίζω οποιαδήποτε απορία σας θα απαντηθούν με κάθε λεπτομέρεια.
1: Εντάξει, θα το περιμένουμε, θα το δούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ο αναπληρωτής τομεάρχης επικοινωνίας της Ελλάς, ο κ. Κώστας Καρπουξής, ήταν στον 102 FM.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα social media επηρεάζουν παιδιά και εφήβους, με τη Meta, την εταιρεία που έχει Facebook και Instagram, να αντιμετωπίζει κατηγορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε αλλαγές και στο σχεδιασμό αυτών των δύο. Πώς να το πω, ιστοσελίδες, όχι, δεν είναι. Instagram και Facebook. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε το θέμα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μπλέτσα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με αυτή τη δίκη και τι μπορεί να αλλάξει?
1: Καταρχήν, σωστά το είπατε, ιστοσελίδες είναι.
0: Ιστοσελίδες είναι, ναι.
1: Ιστοσελίδες. Ήδη τους ανάγκασε το δικαστήριο να κάνουν κάποιες αλλαγές. Δεν είναι, έχει γίνει ήδη αυτό, οι οποίες αφορούν τους κάτω των 18 ετών, σαν ηλίκους. Βάζει χρονικούς περιορισμούς, αποφάσισαν ότι μπορούν να καταλάβουν την ηλικία του χρήστη.
2: Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο.
0: Αφού βάζουν ψεύτικες ηλικίες, κύριε Μπλέτσα, οι χρήστες.
1: Ξέρετε, οι πλατφόρμες αυτές σας ξέρουν καλύτερα
2: τους,
1: τους χρήστες, τους τακτικούς τους ξέρουν καλύτερα από τον εαυτό.
2: Τι παρακολουθείς, τι αγοράζεις, λοιπόν, με ποιους μιλάς, βέβαια.
1: Δεύτερον, το να μπορέσεις να κάνεις μία διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας δεν είναι τόσο φοβερό. Δηλαδή οι τράπεζες το κάνουν πάρα πολύ καλά, χωρίς να πας στην τράπεζα, για παράδειγμα. Τώρα, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, πάρα πολλοί έφηβοι έχουν πλαστές ταυτότητες για να μπορούν να πίνουν, για παράδειγμα, να δείξουν ότι είναι 21, είναι πολύ γνωστό. Ξέρετε, ακόμα και αυτό είχε αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιες από τις πιο ισχυρές τεχνολογικές εταιρείες στο πλανήτη δεν μπορούν να εξασφαλίσουν να επιβεβαιώσουν την ηλικία του χρήστη.
0: Άρα, κύριε Μπλέτσα, κάποιος...
1: Δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις. Έτσι.
0: Ναι. Είναι ένα παιδί τώρα...
1: ότι κάποιοι εξαπατούν τις πλατφόρμες, μπαίνουν με VPN, έχουμε ένα σωρό τρόπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε κάποια μέτρα.
0: Στην Ελλάδα τώρα είναι ένα παιδί...
1: είναι ο εχθρός του καλού.
0: Ναι, είναι ένα παιδί 14 ετών που δεν θα έπρεπε να έχει social. Ωραία. Του λέει η μαμά του να τα κλείσει, αυτός βγαίνει με ένα άλλο προφίλ. Πώς ο μηχανισμός θα του το κόψει και θα του πει ότι δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στα social media? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Γιατί αυτό είναι το δεδομένο. Γιατί οι γονείς αγωνιζόμαστε, φωνάζουμε, κλείστε τα social, μην είστε πολύ ωραίοι. Και τότε μας ακούνε.
1: Να σας πω κάτι πολύ απλό.
0: Ναι, αυτό γίνεται αυτόματα τώρα.
1: Κινητό σας, ναι, στο κινητό σας αυτή τη στιγμή έχετε κάτι που λέγεται GovWallet.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει την ταυτότητά σας πάνω. Να δεχθούμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας η χρονολογία γέννησης που αναφέρει ταυτότητα είναι ακριβής.
0: Ναι.
1: Μπορούμε με μία ερώτηση στο GovWallet να απαντήσουμε εάν ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από τα 18 ή από τα 14 ή από τα 15 ή οποιαδήποτε άλλη ηλικία.
0: Άρα τα παιδιά μου λέτε ότι πρέπει να κατεβάσουν το GovWallet, δεν ξέρω.
1: Ή το Kids Wallet.
0: Ή το Kids Wallet.
1: Σωστά. Ένας τρόπος. Σας λέω ένα τρόπο πολύ απλό, ο οποίος είναι εφαρμόσιμο στην Ελλάδα σήμερα. Είναι εφαρμόσιμο στην Ελλάδα σήμερα.
2: Πρέπει να το κάνει δηλαδή ο γονιός, γιατί άμα δεν
0: στο
2: το κάνει...
0: Στο κινητό του παιδιού.
1: Το κάνει. Ναι.
0: Στο κινητό του παιδιού.
1: Ας πάει στο... Όχι, τότε. Ας βάλει το Kids Wallet στο κινητό του παιδιού ή αν ζητήσει, αν δεν έχει το παιδί Kids Wallet, ας ζητήσει την επιβεβαίωση από το γονιό.
0: Μάλιστα. Οπότε ένας τρόπος
1: είναι
0: αυτός.
1: Ναι. Λέω ένα τρόπο τον οποίο...
0: Γιατί πραγματικά αυτός ο τρόπος θα σώσει την νέα γενιά. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα που είναι 10, σου λέει 11, για να πάρεις κινητό πρέπει να σου βάλω αυτό. Τώρα τα παιδιά που είναι 14 και 15 ή 16 δεν υπάρχει περίπτωση να...
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν μπει, έχουν εθιστεί, γιατί διάβασα και μια συνέντευξή σας που είπατε ότι το πιο δυνατό ναρκωτικό είναι τα social media.
1: Εννοείται. Είναι κάτι που είναι σχεδιασμένο για να είναι εθιστικό και το σημαντικότερο σημείο της πρόσφατης, του πρόσφατου δικαστικού συμβιβασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι οι πλατφόρμες παραδέχθηκαν, το Facebook παραδέχτηκε αυτή την εθιστικότητα.
0: Μάλιστα. Οπότε η πρώτη συμβουλή είναι αυτό, να μπούμε στο gov.gov.
1: Να χρησιμοποιήσετε το Kids Wallet.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μπλέτσε, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το ξανασυζητήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας, να σας έχουμε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να θέσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου για

0: ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. Έκλεψαν 3 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη 1.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι 2. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: τα πτηράκια, την προσευχή μας, τα ζευγαράκια. Να δω καρδούλες, να δω φυλάκια, να βλέπω αστέρια.
1: Λοιπόν, ακούμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία να σας πούμε ότι θα εμφανιστεί εδώ στην πόλη μας μεθαύριο, Τρίτη δεν είναι σήμερα, Τρίτη είναι, ναι, μεθαύριο την Πέμπτη, έχω χάσει και τις μέρες, στις εκδηλώσεις, στις συναυλίες που γίνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Η είσοδος βέβαια για τις συναυλίες είναι ελεύθερη, δηλαδή μπορείτε να τις παρακολουθήσετε έχοντας πληρώσει το εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση.

0: Πάμε τώρα να δούμε, μετά τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, τι είναι αυτό που θα κερδίσει η τσέπη του καθενός. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Είναι μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Ωρεόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Ωρεόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, μετράτε τα κέρδη των πελατών σας?
2: Γεια σας, κύριε Ωρεόπουλε.
1: Προσφέρας να πω, οι περισσότεροι προσπαθούμε να συνέλθουμε από την ανακοίνωση στο μέλλον, γιατί άλλα περιμέναμε πιο γενναία μέτρα, να είναι η αλήθεια.
0: Για ποιους κυρίως?
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι.
1: Κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτό που δεν είστε ικανοποιημένοι από αυτά που ανακοινώθηκαν περισσότερα?
1: Ναι. Αλλά όχι αυτά που περιμέναμε.
2: Ας τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Για το δεκμαρτό.
1: Το πρώτο που περιμέναμε σίγουρα ήταν μια πιο καλή μείωση της προκαταβολής. Γιατί καταλαβαίνετε, η προκαταβολή φόρου μπορεί να ισχύει σε αρκετά κράτη. Είναι μια χρηματοδότηση που δίνουμε εμείς για 2 χρόνια στο κράτος και αναμένουμε να συμψηφιστεί με τα μελλοντικά μας κέρδη. Δεν ζητάμε εννοείται την κατάργησή της, αλλά περιμέναμε μια μείωση. Και ίσως τα φυσικά πρόσωπα, και εφόσον πηγαίνουμε με το τεκμαρτό, θα ήταν πιο σωστό μόνο για τα φυσικά πρόσωπα να υπήρχε κατάργηση.
2: Ναι, λογικό και αναμενόμενο, είναι μνημονιακό μέτρο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι ένα μέτρο που είχε μπει επειδή η χώρα είχε ανάγκη. Όλοι έπρεπε να βάλουμε πλάτη ώστε να βγούμε από τα βράχια και να μην έχουμε παρενέργειες σε προβλήματα και οδηγηθεί στην καταστροφή η χώρα. Οπότε περιμέναμε αντίστοιχα να έρθει και η αναγνώριση αυτή, ώστε να έρθει και η ελάχιστη μας.
0: Τώρα λοιπόν, τι θα συμβεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, τι διαφορά θα δούνε με αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν?
1: Αρχικά ξεκινάμε με το. Επειδή αναφερθήκαμε στην προκαταβολή, προς αφήνω, θα πάω στον εξορθολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Mm-hmm. Όπου εδώ, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή υπήρχε ένα παράδοξο ότι εγώ που τα κόβω όλα επιβαρύνομαι με ένα πέναλτι επί του τζίρου σε σχέση με τον ατομικό τζίρο, με τον τζίρο του μέσου όρου της αγοράς του κλάδου. Αυτό πολλές φορές ήταν μεγάλο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο μέσος όρος του κλάδου είχε 30.000, εγώ είχα 100.000 και θα επιβαρυνόμουν θα προσθέτω στο τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα ένα εισόδημα το οποίο θα μου άξιζε και θα πλήρωνα φόρο, γιατί ήμουνα πιο συνεπής, δηλαδή έχω τις αποδείξεις μου. Mm-hmm. Αυτό έρχεται και εξορθολογίζεται, θα πω εγώ, γιατί δεν μπορεί κάποιος να εκδίδει αποδείξεις, να πληρώνει ΦΠΑ, να φορολογείται παραπάνω και στο τέλος να έχει και το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι ένα θετικό, θα πω, μέτρο.
2: Αλλά όχι ολοκληρωμένο μάλλον, έτσι.
1: Όχι, ναι. Το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι αυτό και η προσάυξη της μισθοδοσίας είναι ένα προς τη σωστή κατεύθυνση, αν παραδεχτούμε ότι πρέπει να μείνει να το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Για την προκαταβολή τι διαφορά θα δει ο κόσμος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
1: Η προκαταβολή είναι μείωση κατά 5% στις ατομικές επιχειρήσεις.
2: Από
1: 55-50, όπως καταλαβαίνετε. Σε μια κερδοφορία, θα πω εγώ τυχαία τώρα, 100 χιλιάρικα με φόρο, μάλλον να σκόρουμε ένα φόρο 10 χιλιάρικα εκεί που θα πλήρωνα συν 5,5 χιλιάρικα, θα είμαι συν 5 χιλιάρικα. Είναι 500 ευρώ, τα οποία όμως δεν είναι και κάτι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω δίνω άλλα 5 χιλιάρικα με κέρδη που θα έχω.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εγώ έχω, κύριε Ρόπλου, μπερδευτεί. Το τέλος επιτιδεύματος και η κατάργησή του... Ναι,
1: να το πάμε λίγο πιο βήμα-βήμα.
2: Άντε,
1: στα
2: νομικά
1: πρόσωπα μεν, που είναι 80% η προκαταβολή, εδώ να θυμίσω ότι αν δεν κάνω λάθος, στη Δήμα προμνημονίου ήμασταν εκεί στο 55%, ξαφνικά θα πέσει σε βάθος διετίας, δηλαδή μάλλον όχι σε βάθος τριετίας, σε βάθος χρόνων εξαετίας, αρχής γενομένης όμως από το 28%, κατά 5% για να μειωθεί από το 80% στο 50%. Mm. Δεν θα είναι 30 μονάδες, αλλά άμα πούμε ότι ξεκινάει από το 28% και 5% κάθε χρόνο, θέλουμε 6 και 2 χρόνια σε βάθος 8 ετίας. Άρα άμεσα τα νομικά πρόσωπα εκεί δεν θα δουν κάτι. Το θετικό είναι ότι έρχεται η κατάργηση του τέλους επιδεύματος και στα νομικά πρόσωπα. Mm. Δηλαδή έχει 2 χρόνια που έχει καταργηθεί το τέλος επιδεύματος. Εξίσου μνημονιακή δέσμευση και μνημονιακός όρος. Αυτό τι ήταν, πρώτον το φορολογικό εισοδήματος ήρθε το κράτος και είπε είτε βγάζεις 100 χιλιάρικα, είτε βγάζεις 0, είτε είσαι ζημιοβόνος, εγώ θέλω ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης που έχεις αυτό το φόρο. Ήταν το χιλιάρικο για τα νομικά πρόσωπα, σε κάποιες περιπτώσεις 800 και 500 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Έρχεται σήμερα για όλη την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή εξαιρεί την Αττική και το καταργεί.
2: Εκεί γίνεται χαμός λίγο στην Αττική, γιατί είναι και το 67% των επιχειρήσεον, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο μεγάλος όγκος είναι εκεί. Και μάλιστα δεν εξαιρεί τις επιχειρήσεις που είναι μόνο στην Αττική και για τα υποκατάστημα που αυτές έχουν προς τα εκεί.
2: Μάλιστα, και τα υποκαταστήματα.
1: Εκτός λέει από τα νησιά και κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
2: Εδώ μας αρέσει που η Θεσσαλονίκη είναι περιφέρεια, γιατί γκρινιάζουμε. Λέμε, εμείς είμαστε τέλος πάντων η δεύτερη πόλη. Εδώ περιφέρεια είμαστε και εμείς μέσα, έτσι και η Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς και μάλιστα στην εξειδίκευση το αναφέρει περιφέρεια και Θεσσαλονίκη. Mm. Εδώ να πω την προσωπική μου άποψη είναι και η Θεσσαλονίκη είναι περιφέρεια, γιατί άμα δούμε το 67% είπαμε πριν είναι στην Αττική, όλο το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένη και της Θεσσαλονίκης.
2: Έτσι, έτσι. Γενικά το 10% έχουμε εδώ πέρα στα πάντα. Πληθυσμό, επιχειρήσεις, αυτά τα ό,τι και να δούμε, γύρω στο 10% είναι η Θεσσαλονίκη της χώρας.
1: Αυτό δυστυχώς είναι όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την περιφέρεια που συμπεριλαμβάνει και τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς είναι έτσι η δόμηση του κράτους μας που ναι, μεν είναι προς τη λάθος μεριά, αλλά έχει γίνει ένας συγκεντρωτισμός προς την Αττική.
2: Μάλιστα, λοιπόν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χάρηκαν ιδιαίτερα. Οι αγρότες χάρηκαν περισσότερο. Έχετε καθόλου εικόνα εσείς, έχετε καμιά επικοινωνία?
1: Εντάξει, οι αγρότες πήραν κάποια πράγματα τα οποία είναι δίκαιο να δοθούν και είναι προς την
0: σωστή κατεύθυνση
1: για τον κλάδο τους.
2: Το φορολόγιο που πάει στα 20.
1: Κρίνουμε, είναι όντως προς τη θετική κατεύθυνση.
2: Αυτό δεν είναι, το φορολόγιο του πάει στα 20. Δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο.
1: Το φορολόγιο το πηγαίνει στα 20. Συν ότι χωρίς να έχει αναλυθεί πώς θα γίνει, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι τα κοπάδια που χάθηκαν και οι άνθρωποι υποφέρουν και περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε το γραφείο μας, ο άλλος έχει το εργοστάσιο του, αυτός έχει τα κοπάδια για να μπορέσει να ζήσει. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι ανακοίνωσε, δεν είπε το πώς, ούτε στην εξειδίκευση έχει δοθεί, αλλά ότι θα πιέσει να πάρθουν επιδοτήσεις για να μπορέσει να αντικατασταθούν τα κοπάδια αυτά. Αυξάνεται το αφορολόγητο, κάτι που σημαίνει ότι ναι μεν είχε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης ο αγρότης, αλλά αυτή τη στιγμή θα έχει ένα πραγματικό όφελος στην τσέπη του. Εδώ να πούμε ότι και με τα τέκνα και με τις διαφορές που υπάρχουν και το αφορολόγητο που δημιουργείται και για τους τρίτεκνους, εξίσου μια ανισότητα που...
0: Περίμεναν περισσότερα οι τρίτεκνοι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Θέλαν να ενταχθούν στους πολίτεκνους, να έχουν πλήρη εξομοίωση. Δεν έχουν. Έχουν το αφορολόγητο μόνο στα 20 που ανεβαίνει. Έτσι, αυτό.
1: Δεν διαφωνώ ότι οι άνθρωποι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητάνε, γιατί καταλαβαίνετε ότι πλέον και οι οικογένειες με τα τρία παιδιά είναι.
2: Πολίτεκνοι είναι. Δεν είναι πια στην
0: Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο σούπερ μάρκετ να πας για 5 άτομα. Δεν το συζητάμε.
1: Και όπως διαμορφώνονται οι μισθοί, χώρια από αυτά, εγώ θα πω ότι είναι δύσκολο να βρεις οικογένειες με τρία παιδιά πλέον.
2: Πλέον ναι. Παλιά ήταν σύνθεση, τώρα ναι. Το δύο κιόλας έχει αρχίσει να ρεώνει. Με ένα παιδί είμαστε. Ναι.
0: Κύριε Ωρεόπουλε, μια που είμαστε έτσι στους μισθούς, πάμε λίγο να δούμε με τον κατώτατο. Τα κυβερνητικά στελέχη λένε πάντα ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που περιμένουμε τώρα την επόμενη, τον Απρίλιο του 2027, παρασέρνει και τους άλλους μισθούς. Είναι έτσι?
1: Τους άλλους μισθούς λέγοντας τους υψηλότερους.
0: Τους υψηλότερους. Δηλαδή, αν εγώ δουλεύω σε ένα.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Στον... Ναι.
1: Πλέον ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξουν αυξήσεις και στους μισθούς του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, πάντα όταν αυξάνεται το κατώτατο μισθό, καταλαβαίνετε, για να επιβραβεύσουμε στον ιδιωτικό τομέα, για να επιβραβεύσει έναν υπάλληλο ο οποίος αποδίδει ότι θες να τον ξεχωρίσεις, ότι θέλεις να κρατήσεις και να έχεις ευχαριστημένο και τον υπάλληλό σου, είναι κατανοητό ότι αφού θα αυξηθεί ο κατώτατος, θα γίνουν και άλλες αυξήσεις, θα συμπαρασύρουν και τους παραπάνω μισθούς. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, που δυστυχώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε εκεί θα δουν οι άνθρωποι.
2: Και ποιο να κλείσουμε, για διάλεξε ένα ακόμα που θες να ρωτήσεις.
1: Εκεί θα δούμε, και μάλιστα να κάνω μια σημείωση ότι πέραν αυτού, επειδή θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές χώρες και μάλιστα θα μειωθούν κατά μισή μονάδα από τον εργαζόμενο, θα δουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, κύριε Ρεόπουλε, με τους συνταξιούχους. Τα 300 γίνονται 400, είναι καθαρά αυτά.
1: Και... είναι καθαρά αυτά και θα πάρει μια μεγάλη ομάδα συνταξιούχων και αυτών των άνω των 65, αλλά και αυτούς που είναι άνω.
0: Είναι χωρίς οικονομικά κριτήρια, είναι μόνο ηλικιακό, σωστά?
1: Ακριβώς, είναι μόνο ηλικιακό για τους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Κύριε Ρεόπουλε.
1: Και... εδώ εγώ όμως να πω ότι περιμέναμε πραγματικά σαν αγορά, σαν ιδιώτες, και κάτι παραπάνω και προς το δημόσιο όσον αφορά το 13ο-14ο μισθό. Διότι και αυτό ήταν μία
0: αυτό το είχαν ξεκαθαρίσει όμως, κύριε Ρεόπουλε, ότι δεν πρόκειται, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα μετά στα οικονομικά της χώρας.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν είναι, δεν ισχύει. Θα μπορούσε να δοθεί και να γίνει από αλλού η ισοφάριση.
0: Είπα τι λένε τα κυβερνικά στελέχη, ρε.
2: Τα κυβερνικά στελέχη λένε άλλο, με συγχωρείς. Άλλο λένε και το έχει πει ο κύριος Πιερακάκης κανονικά συνέντευξη του. Και να μπορούσαμε. Δεν θα δίναμε 13ο μισθό, έχει πει ο κ. Πιερακάκης, γιατί αυτή είναι η πολιτική. Θεωρούμε ότι τα χρήματα πρέπει να πηγαίνει το πλεόνασμα σε άλλες ανάγκες και όχι να γίνεται ελκυστικό ξανά το δημόσιο. Είναι μια πολιτική συγκεκριμένη.
1: Να πω και κάτι ακόμα, ότι δίνοντας αυτούς τους μισθούς, αυτά τα χρήματα κάτι πέφτει θα βγουν στην αγορά. Ειδικά δίνοντάς τα πριν τις γιορτές του Χριστουγέννου ή του Πάσχα.
2: Στους συνταξιούχους ειδικά.
1: Τα χρήματα αυτά θα πάνε είτε
2: στα εγγόνια,
1: για αγορά δώρων, ρούχο, είτε στα εγγόνια σαν χαρτινίκη, και αυτά τα χρήματα θα ξανακινήσουν την αγορά, κάτι που δυστυχώς ναι μεν υπάρχει άνοδος, αλλά υπάρχει άνοδος λόγω της ακρίβειας και όχι λόγω της αύξησης της αγοραστικής δύναμης του.
2: Η 13η σύνταξη που δεν έχει δοθεί, αυτή, και αναφέρω μόνο αυτή, είναι εγκληματικό γεγονός από το τέλος των μνημονίων μέχρι σήμερα. Είναι εγκληματικό γεγονός η 13η σύνταξη που δεν έχει δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους. Με κάποιον τρόπο να έχει σοφαριστεί.
1: Σχόλιο, η κρίση ήταν η κρίση στο δημόσιο τομέα, το οποίο εκεί κόπηκαν τα δώρα. Εντάξει. Στον ιδιωτικό όμως παραμένουν και υπάρχει μια αναδυσία. Ναι, μεν είναι πιο αρεστό, γιατί είναι 14 μισθοί στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι, αλλά γίνεται πιο ελκυστικό, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρεόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις.
1: Να είστε καλά. Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχω να σου πω λοιπόν μαντάτα.
1: Για πες.
0: Επειδή μιλούσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Καλαφάτη νωρίτερα που είχαμε, εντάξει, δεν μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα έμπαινε μάλλον. Όχι μάλλον, σίγουρα δεν θα έμπαινε ο υπουργός σε μια τέτοια συζήτηση. Σήμερα λοιπόν το πρωί που είδα τον κύριο Φλωρίδη σε τηλεοπτική σταθμό, τον υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είχα σκοπό και τα λοιπά, όταν ρωτήθηκε αν θα κατέβει στις εκλογές, θα είναι υποψήφιος. Και επειδή ακούγεται και θεωρείται κλειδωμένο για την Α Θεσσαλονίκης, είπε ότι εγώ δεν είχα σκοπό να μπήκα για το Υπουργείο για να προσφέρω και τα λοιπά στην κυβέρνηση σε αυτό το τομέα και τα λοιπά. Αλλά τώρα λέει, βλέποντας τις συνθήκες και τις ανάγκες, λέει, το ξανασκέφτηκα και θα χρειάζεται να μπούμε όλοι στη μάχη. Ανακοίνωσε δηλαδή την υποψηφιότητά του. Το που δεν το είπε, παίζει να είναι και κάπου στην Αττική, αλλά ξέρεις, επειδή εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα. Γίνεται χαμός.
1: Ενώ στη Θεσσαλονίκη θες να μου πεις ότι δεν είναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης ζόρικα.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω που θα πάει. Να πάει ξανά πίσω στο Κιλκής που ήταν παλιά. Δύσκολο το βλέπω. Έχει ο κ. Γεωργαντάς είναι εκεί και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον Κιλκής. Γενικότερα δεν τον βλέπω. Πάντως θα είναι υποψήφιος. Το πιθανότερο είναι στην Α Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό θα έλεγα. Γιατί μάχη. Αν είσαι Θεσσαλονίκη, θα είναι στην Α Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: όπου εκεί ακούγεται και για τον υφυπουργό υποδομών, τον κύριο Ταχιάο.
0: Καλά, ο Ταχιάο έχει κατέβει και δεν βγαίνει. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα με τον κύριο Ταχιάο, γιατί τον κύριο Σκινά είναι το θέμα.
1: Δεν πάβει όμως να είναι και αυτός ένας επιπλέον υποψήφιος.
0: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν μπει.
1: Επίσης ακούγεται για την Α Θεσσαλονίκη.
0: Και βέβαια τι θα γίνει με την κυρία Νέστορα. Mm. Αν τελικά δεν πάει στο Επικρατείας και είναι στην Α Θεσσαλονίκη, η κυρία Νέστορα που βέβαια έχει και την.
1: Εγώ έχω τις πληροφορίες ότι η ίδια θέλει να κατέβει ψηφοδέλτιο. Τώρα,
0: αυτά λοιπόν, εδώ, η Α Θεσσαλονίκη θα γίνει πολύ πολύ δύσκολη. Στην Ελλάδα λοιπόν για τα ψηφοδέλτια, επειδή μάθαμε νωρίτερα έτσι από στελέχη που συνομιλήσαμε, ότι αργούν, θα πάνε πιο πίσω. Δεν είναι ακόμα, πάνε πίσω οι εκλογές, δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτή την κόντρα, γιατί ξέρουν πολύ καλά στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού ότι όταν θα αρχίσουν να βγάζουν και δεν θα βγάζουν κάποια όλα, κάποια άλλα ονόματα, θα αρχίσουν να φεύγουν κόσμος και να πηγαίνει αλλού. Να ψάξει δηλαδή κάπου να αποκούμπει. Λοιπόν, οπότε θα το αφήσουν λίγο φλού. Εξάλλου τα στελέχη που έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπουν πιο μετά. Όλα που έχουν βγει τα προβεβλημένα στελέχη είναι υποψήφοι. Και το λένε, είναι δεδομένο. Και από εκεί και μετά υπάρχουν.
1: Από Θεσσαλονίκη δηλαδή, ποιοι θα είναι, ξέρεις.
0: Κοίταξε τώρα, έχει προκύψει όνομα πλέον που γίνεται σιγά σιγά ισχυρό, όχι μόνο γιατί προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Μάρδα.
1: Παρακολούθησαν και τον αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ μαζί.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Κέρδισε ο κύριος Τσίπρας, η ομάδα του, όχι της κυρίας Μάρδα, Κυβέλη Μάρδα, η οποία λοιπόν θα είναι υποψήφια όπως και άλλα.
1: Δεν ανακοινώθηκε πρόσωπα. Απλώς όλες τις
0: πληροφορίες.
1: Ναι, πληροφορίες,
0: πάντα okay, πληροφορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.
1: Απλώς το διευκρινίζω.
0: Λοιπόν, για να προλάβω πριν να κλείσουμε με το τραγούδι που θα σου αφιερώσω.
1: Εμένα.
0: Εμένα. Γιατί εκεί.
1: Η Λία μου αφιέρωσε τραγούδι. Τι έβαλε, Αντώνη Ρέμο.
0: Έλα λοιπόν, σιγά όχι. Τώρα το Ρέμο. Δεν θα σου πει, δεν θα σου πει.
1: Να
0: σου πω και τον Παύλο Πολάκη.
1: Όλοι εδώ είστε μαζί με τον Βασίλη Πεκλάρη. Όλα τα κάνετε πίσω από την πλάτη μου. Τέλος πάντων, για πες.
0: Ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Έτσι είναι. Και ο νέος όμως είναι ωραίος. Έτσι
0: νέα,
1: να τα λέμε.
0: Νέα
1: και
0: είναι
1: αυτά.
0: Ωραία, ναι. Ναι. Να σου πω
1: για
0: λοιπόν
1: πες, για...
0: ότι ο Παύλος Πολάκης δεν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Το είπα χθες στον Νίκο Παπά. Έκανε μια απάντηση που προσπάθησε να το αποφύγει τέλος πάντων χθες εδώ που μιλούσαμε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος ήταν στην συνέντευξη τύπου. Ο κ. Πολάκης κάπως πάει αυτή την ομαδική, τέλος πάντων τη συλλογική ηγεσία, όπως την λέγανε, καθώς έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για πρόεδρος. Πρέπει, λέει, να γίνουν εσωκομματικές εκλογές και να αναλάβει κάποιος πρόεδρος. Δεν υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Δούρου, και γραμματέας του κόμματος. Έτσι λοιπόν είναι δεδομένο ότι δεν θα ανέβει ο Παύλος Πολάκης. Τώρα το τι θα γίνει, μένει να το δούμε και αν θα υπάρχει έτσι διατάραξη κάποιων σχέσεων παραπάνω μεταξύ των τριών. Πάντως δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Κοντή γιορτή έρχονται την
1: Πέμπτη,
0: θα τα πούμε
1: τα
0: από κοντά. Εντάξει, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τι άλλο να.
1: Τι άλλο,
0: γίνει.
1: Σωστά.
0: Τι άλλο.
1: Λοιπόν,
0: έχουν γίνει και αν έχουν γίνει.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε γιατί θέλω να ακούσω και ποιο τραγούδι μου αφιερώνει ο Βασίλης.
0: Ξεκινά το
1: Φάνη
0: Λιάκο. Φαγώθηκε, θέλει να πα στη θάλασσα, είσαι συνέχεια με.
1: Βάλε λίγο.
0: Το πρωί δεν το τραγουδούσες.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, τα καλοκαίρια, εντάξει. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας.
0: Δικιά σου επιλογή.
1: Έπρεπε να το βάλεις στην αρχή έτσι λίγο να μου φτιάξει τη διάθεση, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, μπορεί να είμαστε 8 Σεπτεμβρίου, έχει και πολύ καλό καιρό.
0: Από τις πρώτες στροφή το βρίσκει,
1: είναι
0: για αυτό το τηλεπαιχνίδι.
1: Λέει, ναι, μήπως έπρεπε να πάω εκεί.
0: Όχι για όλα, έχει κι άλλα, δύσκολα.
1: Λοιπόν, τώρα έρχεται η Βίκη Κολτσίδα. Εμείς θα είμαστε αύριο μαζί στις 11 η ώρα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής, της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες ή η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη, όμως σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές τις διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδουμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτήν την απόφαση της κατάργησης του ένφια.
3: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως. Είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση, είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία, πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, είναι προς σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Αν
3: βεβαίως,
0: μου επιτρέπετε βεβαίως. Να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προς σωστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη αν θέλατε στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32 όπως είπα τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, τις περσινές ανακοινώσεις και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή...
3: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως είναι...
3: Ενισχύεται προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία δηλαδή, εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό ώστε να μην έχουν από τέλη χρήσης δημόσιων χώρων, να ενισχύσουν δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή έτσι, ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλόπουλου, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
3: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η Εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου, αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της κυρίας Αδηλίνη προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπαγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. Παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο αυτών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελών βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντρίβη του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθει Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννη. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκλειπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τσιμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για το νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
5: παρακαλώ, Βίκη.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
5: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό, από στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
5: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας στη Στίνη, όπου και διασωληνώθηκε. Ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξωτερική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
6: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν αισθητοί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν αισθητές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας σεισμικές δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νόμος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Κλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια 15ετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο και σε άλλα σχολεία δεν διαφέρουν τις συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μία άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτες, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αφετέρου, όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά, είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών, Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και υπάρχει το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης, όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον δεν καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Στοψή.

0: όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ισλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα, όπως είπαμε. Αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές, γύρω στις 3, είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν, όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, με πήγες και ενέργειες δυνάμεις. Φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν ισχυτικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
2: Σωστά, Δίκη. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοικιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό, που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
2: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκυ, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε μες στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο, επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατεξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ.

0: από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατά εξακλούτηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της Δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
1: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράγουδα στην περιοχή. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο Ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί δεν ξεπερνά το 40%, και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκιο από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
1: Ωραία.
3: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
1: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύευσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώ σα μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλο πάντων νερό το Σέσκλο να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτέ τι περιοχέ δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίε σε περισσότερε, μπορεί να είναι διπλοκατοικίε, έχουν κήπου, έχουν αυλέ. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό τη κατανάλωση. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λελογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗΑ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία καθότι εδώ βρίσκεται το δεύτερο στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο όρθρος και η πανηγυρική πατριαρχική θεία. για την Ιερά Μονή της Παναγίας της Διάκρισας, στον Ταΐγετο προεξάρχοντος του Πατριάρχη, ενώ στις 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις δίκη θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχής στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα στη σελήνη του Γήθιου, τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη και στη Μεσσηνή αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες των Πρεσπών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Πρεσκοτόπουλου κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από τον Ανδριάτα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόβρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά του αναφέρθηκε ιδιαίτερα της κυρίας Αλεξάνδρας Βομαλίγκα Προκοπίου, να γίνει μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμας και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήλιο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρος, στην περιφερειακή περιφερειακή στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο για, και για άτομα αναπηρία. Τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά. Και έχει ένα μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί, και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα η Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήστο πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα, το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοϊού πραγματοποιείται από τη Δευτέρα, με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού. Γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοϊού. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές, αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν την πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοϊού έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή, και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
1: Αντώνη,
10: το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, Κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μποάτ της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της Ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό Βασίλης Μασούρας, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σήμερα οι υπογραφές για την απόκτηση από την Ελλάδα των δύο ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξύλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Νέος διαγωνισμός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των μαθητών. Νέο διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στο Εδόλιο 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Πάμε και να ξεκινήσουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο και θα ακολουθήσει τριμερής με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου.
1: Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Αιγυπτιακή πόλη προκειμένου να μετάσχει στην ATP έκτακτη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 25 στο Κάιρο, ενώ έχει προγραμματιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα η 11η συνάντηση επίπεδο ηγετών. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε κατηδίαν με τον κύριο Σίση πριν από περίπου 2 ώρες. Εν ώψη της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε περιγράψει τις ελληνογυπτιακές σχέσεις ως σχέσεις με ιδιαίτερο γεωπολιτικό, στρατιωτικό αλλά και ενεργειακό χαρακτήρα και έχει υπογραμμίσει ως κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την ύπαρξη ισχυρών σχέσεων με όλες τις χώρες της περιοχής, φυσικά περιλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα ο Πρωθυπουργός. Κυβερνητικές πηγές έχουν προδώσει ισχυρό συμβολισμό στη συνάντηση Μητσοτάκη-Σίση, διότι το επόμενο μάλιστα χρονικό διάστημα ξεκινά και η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα, όπου εκτός από την Ελλάδα και την Αίγυπτο θα συμμετάσχουν η Κύπρος, η Γαλλία και η Ιταλία. Η Αθήνα θεωρεί το Κάιρο στρατηγικό περιφερειακό της εταίρων και μέσα από τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε πριν από πολύ λίγα λεπτά είναι μια χρυσή ευκαιρία για την επαναβεβαίωση και την αναθέρμανση του στάτους των σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι ένας προβληματισμός στην Ελλάδα για το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η σχέση μας με το Κάιρο λόγω του στενού μαρκαρίσματος που δεχόταν από την Τουρκία και μάλιστα για αυτό το λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε επικοινωνήσει τουλάχιστον 8, ήταν οι φορές που είχε ανακοινωθεί το τελευταίο τρίμηνο με τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον Μπάντερ Αμπτελάτη. Από εκεί και μετά η σημερινή συνάντηση έρχεται να δείξει ότι Ελλάδα και Αίγυπτος κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Οπωσδήποτε το Κάιρο έχει σημαντικό ρόλο και στην περιφερειακή στρατηγική της χώρας μας, διότι η μερική οριοθέτηση της ελληνογυπτιακής ΑΟΣ τον Αύγουστο του 2020 θεωρήθηκε ως μια τομή που ακυρώνει το τουρκολιβικό μνημόνιο και πέραν της ΑΟΣ η Αίγυπτος έχει απορρίψει και μονομερώς το τουρκολιβικό μνημόνιο, άρα είναι κρίσιμος ο ρόλος της Αιγύπτου στην συγκράτηση των μεταναστευτικών ορών προς την Ευρώπη, το ταξίδι των οποίων έχει την Ελλάδα ως πρώτη στάση. Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τον κύκλο των διεθνών επαφών που έχει. Δεν αποκλείεται να μεταβεί στο Παρίσι για τη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα, με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν και με τη συμμετοχή φυσικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αύριο και μεθαύριο στο Παρίσι. Η γαλλική πλευρά, και θα κλείσω με αυτό, έχει ανακοινώσει ότι παρόντες στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό χώρο του Παρισιού, θα είναι περίπου 2.000 άτομα από 120 χώρες. Με γαλλικές διπλωματικές πηγές να υποστηρίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει και ένα στρατηγικό τομέα που αφορά την άμυνα και τις τηλεπικοινωνίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στη Ρώμη τώρα βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί και συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα των δύο ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Νίκος Λαδιανός. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχε επιτευχθεί ήδη η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα το μεσημέρι στη Ρώμη θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής πλευράς για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, συνολικού κόστου 400 εκατομμυρίων. Παρόντες στην υπογραφή ο Υπουργός Άμυνας και ο Ιταλός ομολογός του, οι οποίοι θα συζητήσουν μεταξύ άλλων και τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Τώρα, η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμεινο του 2028. Δεν αργεί πολύ. Ναι. Και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη. Η Ελλάδα εξάλλου ενδιαφέρεται για ακόμα δύο φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ του Ιταλικού Ναυτικού. Γεγονός που ήδη έχει γνωστοποιηθεί στην Ιταλική πλευρά. Με τη σημερινή υπογραφή καθορίζεται επίσης η αρχική αλλά και η εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση επιχειρησιακής διασημότητας των μονάδων. Επίσης, η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων, των όποιων νέων συστημάτων στα πλοία. Ενώ, όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου, η πρόσκτηση των δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου MECO, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Χθες είχαμε λοιπόν την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και το Οικονομικό Επιτελείο, αναλύοντας ένα πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισευρώ για το 2027. Σήμερα λοιπόν είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός ο κύριος Νίκος Τσάφος. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι στόχος είναι η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικά νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη, είπε ο κύριος Παπασταύρου. Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του έθεσε τον πήχη ψηλά, έναν καθαρό, μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%. Με ορίζοντα τριετίας. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Γιάννα Τσατσάνη. Γιάννα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να σου δώσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Βρίσκονται εδώ στο χώρο που κάνει τις συναντήσεις του ο κύριος Ανδρουλάκης, δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αβραμάκης και η κυρία Τελιγιορίδου, και σε λίγη ώρα θα έχουμε την επίσημη προσχώρησή τους στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πληροφορία του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, επιβεβαιώνεται. Φαντάζομαι εντός της ημέρας ή σε λίγη ώρα από τώρα θα το ανακοινώσει και το ΠΑΣΟΚ επίσημα. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο κύριος Αβραμάκης και η κυρία Τελιγιορίδου, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, Στέρεθ και Καστοριά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κινήθηκε σε υψηλούς, όπως αναμενόταν, τόνους έναντι της κυβέρνησης για τα αναπτυξιακά ζητήματα, ιδιαίτερα τι γίνεται στη χώρα, ποια θα είναι η αναπτυξιακή δυναμική της μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς διοχετεύτηκαν στη χώρα όλο το προηγούμενο διάστημα, εντόπισε ζητήματα διαφθοράς. Θέλω να σου πω, υποσχέθηκε ισχυρό κοινωνικό κράτος, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε πρώτο το στεγαστικό, για το κόστος ενέργειας βέβαια και πάλι υψηλούς τόνους. Σχεδιάζουμε, λέει, μια Ελλάδα ισχυρή, το ΠΑΣΟΚ, με θεσμούς που λειτουργούν. Δίκαιο φορολογικό σύστημα, διαφάνεια, λογοδοσία, διάλογος, τρία στοιχήματα που δεσμεύεται να υπηρετήσει ο κύριος Ανδρουλάκης εφόσον του δώσει τη δυνατότητα αυτή ο ελληνικός λαός. Και θέλω να σου πω και ότι άνοιξε τα θέματα, θα μπορούσαμε να πούμε, και ζήτησε να υπάρξουν σύντομα και άμεσα απαντήσεις σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα. Εάν μάλιστα ζητήσε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό αν είμαστε σε ομοιρία ή όχι, αν η χώρα έχει πρόσβαση στο βιγαίο κώδικα, ουσιαστικά στο λογισμικό του συστήματος, θα μπορούσα να το πω εγώ έτσι πολύ απλά. Ζήτησε να υπάρξουν καθαρά λόγια και, όπως είπε, έτσι δίνοντας και τη διάσταση του ζητήματος κατά το ΠΑΣΟΚ πάντα, τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Θέλω να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη η δεύτερη συνάντηση με εκπροσώπους φορέων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε πάλι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Παρασκευή πρωί για να ακολουθήσει το τριήμερο πρόγραμμά του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννα. Σύμφωνα λοιπόν με την είδηση που μας έδωσε νωρίτερα και η Γιάννα Τσατσάνη, η πρώην βουλευτής Καστοριάς Ολυμπία Τελιγιορίδου, αλλά και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις Σέρες, ο Λευτέρης Αβραμάκης, αναμένεται να προσχωρούν ουσιαστικά, όχι αναμένεται, προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για τα εξαγγελθέντα από τον Πρωθυπουργό, απογοητευτικά τα χαρακτήρισε ο κύριος Κουτσολάμπρος, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Όπως είπε, μιλώντας εδώ στον 102 FM, κανένα από τα πάγια αιτήματα του Δικηγορικού Σώματος δεν έγινε δεκτό. Οι εξαγγελίες αφορούν μια μικρή μερίδα συναδέλφων. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσολάμπρο.
2: Απογοητευτικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα εξαγγελθέντα μέτρα από τον Πρωθυπουργό. Κανένα από τα πάγια αιτήματα του δικηγορικού σώματος δεν έγινε δεκτά. Ό,τι εξηγγέλθει αφορά πολύ μικρή μερίδα συναδέλφων, δηλαδή δεν αφορά το σύνολο. τεκμήρια παραμένουν, τα άδικα τεκμήρια παραμένουν. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοί μας και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους και όχι ανάλογα με το εισόδημά τους. Αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά χρέη. Ενώ δεν υπάρχει στην παρούσα φάση και ούτε εξαγγέλθηκε κάποια ρύθμιση η οποία να είναι βιώσιμη για τα ασφαλιστικά και φορολογικά χρέη. Εμείς θεωρούμε ότι η υπάρχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων δεν είναι ικανοποιητική. Δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες που είχαν και περικοπή προς αυξήσεων και δεν είχαν υψηλό επιτόκιο και ήταν και φυσικά σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου, οπότε και καταλάβαναν και όλα τα χρέη. Καμία αύξηση του ορίου για την επιβολή του ΦΠΑ που είναι πάγιο αίτημά μας. Παραμένει στα 10.000 ευρώ ενώ υπάρχει αξίωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανέβει τουλάχιστον 25.000 ευρώ. Καμία μείωση του ΦΠΑ για την προσφυγή των πολιτών στα δικαστήρια που είναι υπερβολικό το ποσό. Είναι μια παροχή που οι πολίτες απευθύνονται στους δικηγόρους και μέσω των δικηγόρων στη δικαστική εξουσία για να ικανοποιήσουν τα δικαιώματά τους και πληρώνουν ένα ΦΠΑ ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ψηλό.
0: Πάμε τώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης κατέστρεψε ομάδα γνώστων που εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο και ξύλωσε την καλωδίωση. Το πρωί μίλησε και η κυρία Ζαχαράκη στην ΕΡΤ για το περιστατικό. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο νόμος είναι πολύ σαφής και πολύ πιο αυστηρός από πέρσι και η ευθύνη πλέον προσωποποιείται. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει η Δέσποινα Κρητικού, που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα σύστημα που το ήθελαν οι φοιτητές να ελέγχονται όσοι μπαίνουν στις φοιτητικές εστίες, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του, καταστράφηκε κατά ένα μέρος με το ξύλωμα καλωδίωσης εκεί στην περιοχή, στο κομμάτι που γίνεται η ανάγνωση κάρτα, στο γνωστό card reader, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Αυτό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στις πρώτες φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οδό Στυλπνωνός, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστό και από μία ανάρτηση σε σελίδα ιστοσελίδα του αντιξουσιαστικού χώρου με τις σχετικές φωτογραφίες από μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώσεων. Είναι αυτοί που ανέλαβαν και την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, για το περιστατικό. Τώρα, από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, είπε ότι οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών, γι' αυτό οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων και θα γίνει έρευνα. Θα διαπιστωθεί ποιοι φταίνε και θα τους αποδοθούν ανάλογες ευθύνες. Αυτό κάνει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας, που ανέλαβε την προανάκριση, ήδη λαμβάνει καταθέσεις. Λέμε ότι μέσα στα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν κάμερες για να υπάρχει στοιχείο για το ποιοι έκαναν αυτή τη δουλειά. Καταθέσεις από τους υπαλλήλους της εταιρείας φύλαξης αλλά και από καθηγητές, για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας Διαβίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέρημνας, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης.
4: Υπήρξε μια περιορισμένη φθορά σε κάποιες προεργασίες που έφτιαχνε η αρμόδια υπηρεσία φύλαξης στην οποία ανέθεσε τις σχετικές δραστηριότητες το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Υπενθυμίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά συνέβησαν τουλάχιστον τρεις φορές στις φοιτητικές εστίες και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν και η ικανοτικότητα θα επανέλθει στις φοιτητικές εστίες. Το ζήτημα της ασφάλειας δεν είναι στην αρμοδιότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά επειδή αφορά τις δικές μας εστίες, φυσικά και μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό πάντοτε σε συνεργασία με την πολιτεία και με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα λάβουμε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα. Σας είπα, θα προασπίσουμε την περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί οι εστίες ανήκουν στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα για να μιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Ροκοφίλη, που είναι και η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, αρμόδιο φορέα για τις φοιτητικές εστίες και για την ασφάλεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν την κυρία Ροκοφίλου. Κυρία Ροκοφίλου, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
1: καλό
0: θερμά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλάμε για ένα περιστατικό και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο λέει ότι την ευθύνη την έχει ουσιαστικά το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, γιατί ξέρετε, είναι πολλοί γονείς που έχουν τα παιδιά τους στις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διάχυτη μία ανησυχία, όπως θα έκανε και ο καθένας βέβαια, έτσι.
1: Βέβαια είναι πολλά χρόνια που είναι αυτή η ανησυχία όσο καταλαβαίνετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, ξέρετε, πολλές οικογένειες τη σωθεί και ανάγκη. Λέει, πρέπει αναγκαστικά να τα στείλω τα παιδιά μου, δεν έχουμε χρήματα.
1: Εννοείται, προφανώς. Αυτό υπάρχουν φοιτητικές εστίες, δωρεάν για όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη, από το κράτος. Χωρίς βεβαίως και να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες. Τι εννοείται?
0: Εννοώ προφανώς, ότι για την ασφάλεια.
1: Για μας το είναι διβίν. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε καταλάβει. Η ασφάλεια. Γι' αυτό θέσαμε. Η ασφάλεια των φοιτητών. Γι' αυτό και θέσαμε σε εφαρμογή. Καταστήσαμε δηλαδή και λειτουργούμε τα σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών. Γιατί είπαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια αν δεν υπάρχει σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.
0: Σωστά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε δει το φαινόμενο να μπαίνουν μέσα εξοριστιακοί, να μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν δικαίωμα λοιπόν να φοιτήσουν πουθενά. Δεν έχουν δικαίωμα να στεγάζονται μάλλον στις φοιτητικές εστίες. Και σε κάθε περίπτωση είναι, δεν ξέρουμε και ποια δωμάτια, ποιος είναι. Δηλαδή, ξέρετε, πρέπει να μπει μια τάξη. Και με τις,
0: έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Με την ελεγχόμενη είσοδο, δηλαδή με τις κάρτες αυτές, μπαίνει μια συνολικότερη τάξη. Δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι η τάξη που πρέπει να μπει στις φοιτητικές εστίες. Γιατί έχουμε φαινόμενα που μπαίνουν κάποια άλλα άτομα που δεν έχουν δικαίωμα, ενώ άνθρωποι που έχουν ανάγκη και που πρέπει να μπουν, να μην βρίσκουν θέση σε μια φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν για όλα αυτά, εμείς ξεκινήσαμε πιλωτικά στην Αθήνα, στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη γνωστή ΦΕΠΑ, Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ζωγράφο στην Αθήνα, ξεκινήσαμε το σύστημα της ελεγχόμενης εισόδου, το οποίο το έχουμε αυτή τη στιγμή κλείνει περίπου 6 μήνες,
0: ναι.
1: Και το είναι με απόλυτη επιτυχία. Εφαρμόστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει βέβαια βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, δεν είναι λίγο ολιστικό το θέμα η αντιμετώπιση. Πρέπει να βοηθήσει η αστυνομία και το πανεπιστήμιο.
0: Σωστά.
1: Άρα είμαστε σε συνεργασία, θέλει συνεργασία λοιπόν. Με αυτούς τους τρεις φορείς και με την αστυνομία και με το Πανεπιστήμιο την Βρετανία. Εμείς είμαστε σε αγαστή συνεργασία με όλους αυτούς, σε κάθε περίπτωση. Οπότε πιστεύω ότι, ξέρετε, δεν θέλουμε. Γιατί κάποιοι τραμπούκοι, θα έλεγα, οι γνωστοί άγνωστοι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι βανδάλισαν την πρώτη προσπάθεια να κάνουμε ελεγχόμενη εισόδου που βάλαμε προχθές, δεν θα μας πτωήσουν, εμάς τουλάχιστον. Θα υλοποιήσουμε χωρίς συμβασμό τα σχέδιά μας.
0: Άρα, κυρία Ροκοφίλου, για να καταλάβω κάτι.
1: Αν ξέρετε, οι τραμπούκοι αυτοί δεν θα μας επιβάλλουν αυτό που θέλουμε αυτοί. Εμείς θα τα ξαναφτιάξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούμε, μέχρι να τα βάλουμε
0: να
1: και να μπορούν όλοι οι φοιτητές που είναι μέσα να ζουν με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα τα ξαναβάλουμε και θα ξαναβάλουμε.
0: Άρα, να σας ρωτήσω. Ναι.
1: Και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Θα λέω με τη συνεργασία όλων των φορέων και της ελληνικής αστυνομίας, που είναι πολύ σοβαρή, και βεβαίως των Βρετανικών αρχών.
0: Κυρία Ροκοφίλου, άλλα για να καταλάβω, θα πρέπει να έχουμε, ώσπου να λειτουργήσει τελικά το σύστημα, και αστυνομική φύλαξη, έτσι. Ή φύλαξη από security και τα δύο τέλος πάντων.
1: Φύλαξη από security, αλλά ένας φύλαξης ή δύο, όταν έρχεται μια ομάδα κουκουλοφόρων, ναι. Με σίδερα, με λωστούς, με όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, το μόνο που μπορεί να κάνουν είναι να πάνε στην αστυνομία. Δεν μπορεί να τα βάλει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δύο φύλακες που είναι εκεί με μια τέτοια οργανωμένη επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα τέτοιο βανδαλισμό. Δεν είναι δυνατόν. Άρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα χρειαστεί η συνδρομή, και τώρα μιλάμε και με την Βρετανία και με την αστυνομία, η συνδρομή της αστυνομίας και των Βρετανικών αρχών. Όλοι μαζί λοιπόν. Θα το καταφέρουμε. Εγώ, να ξέρετε, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Το καταφέραμε στην Αθήνα, λειτουργεί τέλεια, και θα το καταφέρουμε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας πτωούν όλοι αυτοί οι βανδαλισμοί. Ήταν σίγουρο θα το κάνουμε. Εμείς το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, και γι' αυτό και δεν το είχαμε ολοκληρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαμε βάλει, δεν το είχαμε τελείως τελειοποιήσει και σε όλες τις πόρτες. Αλλά συνεχίσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Εδώ θα είστε και εδώ θα είμαι. Είμαι σίγουρη.
0: Μάλιστα. Να δούμε την εφαρμογή του.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στη Γεωργία Λοτσοπούλου, καθώς βρίσκεται και ο κύριος Βαρουφάκης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μόλις ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνέντευξη τύπου του γραμματέα του Μέρα 25 στο πλαίσιο της Συνανικωτής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βαρουφάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα 7-3 σημείων για την επανάκτηση, όπως ανέφερε, του δημόσιου πλούτου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάργηση των funds και των services, κατάργηση των καρτέλ ενέργειας, ακύρωση των εξορίξεων, μια κοινωνικοποιημένη και αποκεντρωμένη ΔΕΗ, επανάκτηση της ΑΔΑΕ, κατάργηση όλων των προπληρωμών φόρων για τις συνδρομητές επιχειρήσεις και κούρεμα των χρεών τους, αλλά και πολλά άλλα μέτρα στους τομείς του κράτους δικαίου, της κοινωνικής στέγης, της φορολογικής πολιτικής, του συστήματος πληρωμών, αλλά και της δημόσιας υγείας, παιδείας και πολιτισμού. Ένα πρόγραμμα που, όπως τόνισε, είναι ο μοναδικός τρόπος για τη βιωσιμότητα της χώρας. Ο κ. Βαρουφάκης, αναφερόμενος σε αυτό το πρόγραμμα, έκανε μία αναφορά για τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας πως αυτό το πρόγραμμα είναι η μοναδική ίσως βάση οποιασδήποτε συζήτηση θα μπορούσε να γίνει. Ωστόσο ανέφερε ότι μέχρι σήμερα δεν βλέπει κανένα κόμμα της αριστεράς να έχει πήγει από το φιλοολιγαρχικό, όπως ανέφερε στρατόπεδα, και να έχει μεταβεί στο αντιολιγαρχικό. Επιτέθηκε επίσης στον Πρωθυπουργό, λέγοντας πως η ανάπτυξη την οποία παρουσίασε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως είναι πλασματική, ενώ μιλώντας για τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, χαρακτήρισε τον κύριο Μητσοτάκη ως συνένοχο του κυρίου Νετανιάχου. Αναφέρθηκε επίσης και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχει δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του στην ολιγαρχία.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Γεωργία. Λέγαμε νωρίτερα για την φοιτητική στέγη, βασικά λέγαμε για τις φοιτητικές εστίες και πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει κάνει ρεπορτάζ για τη φοιτητική στέγη. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Πόσο δύσκολο είναι καταρχήν να βρει ένας φοιτητής σπίτι και αφού το βρει πόσα χρήματα περίπου πρέπει να δώσει, ιδίως αν είναι στο κέντρο φαντάζομαι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δύσκολη εξίσωση είναι για τους πρωτοετής φοιτητές και όχι μόνο η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Και αυτό γιατί αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία να είναι σε καλή κατάσταση. Αφετέρου, όσα υπάρχουν, οι τιμές είναι στα ύψη. Να πούμε ότι ένα επιπλωμένο στούντιο ξεκινά από 400 και φτάνει μέχρι και 450 ευρώ. Μια γκαρσονιέρα από 500 ευρώ έως 700 ευρώ, ναι. Και σύμφωνα με τους μεσίτες ένα διάρρεια από 700 έως 900 ευρώ. Δύσκολη εξίσωση και για τους γονείς που καλούνται να πληρώνουν το τίμημα της επιτυχίας των παιδιών τους, καθώς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν την συγκατοίκηση για να μοιραστούν τα έξοδα, ενώ πολλοί είναι και οι φοιτητές που αναζητούν κάποια δουλειά για να μπορέσουν και αυτοί να βοηθήσουν στην πληρωμή του ενοικίου.
0: Λογικό είναι, Τίμο, 700 με 900 ευρώ είναι αστρονομικό το ποσό, έτσι, για τις οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους, συν τα χρήματα που θα πρέπει να τους δώσουν για να φάνε αυτά τα παιδιά και να βγουν έξω. Σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, νέος διαγωνισμός θα γίνει για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Ανέφερε μιλώντας στον 102 FM ότι Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης ο κ. Γιουτίκας, μετά τη συνάντηση που είχε με τους λεωφορείουχους, η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι και πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις, είπε ο κ. Γιουτίκας. Να τον ακούσουμε.
3: Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να μην έχουμε αξιοδιέξοδο σε λίγες μέρες που ανοίγουν τα σχολεία. Έγινε δεκτή η πρόταση από τα Υπουργεία και χθες ήμουνα στην Γενική Συνέλευση των Λεωφορείουχων. Ζήτησα να είμαι παρόν. Τους εξήγησα όλα τα βήματα που έχει κάνει η περιφέρεια από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα. Σήμερα που μιλάμε τώρα, είμαστε στην περιφέρεια και είναι εδώ πέρα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε μια μεγάλη τελευταία συνάντηση με τις υπηρεσίες προκειμένου να έρθουν τα διέξοδα. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε εξελίξεις. Καθώς μεσημέρι έχουμε και μια Οικονομική Επιτροπή έκτακτη, όπου θα γίνει στην ουσία ο τελευταίος διαγωνισμός με τους όρους τους τελευταίους που μπήκανε. Υπάρχουν όντως αυξήσεις για τα δρομολόγια. Αν κοιτάξουμε το δάσος, έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις. Τώρα, με μονωμένες περιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των λεωφορείων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τους έχω ζητήσει, γιατί και αυτοί είναι πολλοί που έχουν συγγενείς, φίλους γονείς, είναι και οι ίδιοι γονείς. Πρέπει να δείχνουν και αυτοί έναν κοινωνικό αυτοματισμό και να προσέξουν τον διαγωνισμό. Θεωρώ ότι με τις αυξήσεις αυτές θα έχουμε αναδόχους. Πλέον θα γίνει ένας αγώνας δρόμου, γιατί μέχρι και την 5η το απόγευμα θα πρέπει να συμφωνήσουμε για να κάνουν τα δρομολόγια αυτά.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πολλές είναι οι αντιδράσεις τώρα κατοίκων της Καλαμαριάς για τις αλλαγές στη γραμμή 6 του ΟΑΣΤ, η οποία μετά την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης καταργήθηκε στην προηγούμενη μορφή της και αντικαταστάθηκε από δύο κυκλικές γραμμές. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με το Δήμο να προσανατολίζεται στην αποστολή ψηφίσματος προς τον ΟΣΕΘ για την επανεξέταση της αναδιάρθρωσης εξάλλου. Ζήτημα προέκυψε και σχετικά με το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, για το οποίο η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Ράπογλου, σε ανάρτησή της αναφέρθηκε σε θέμα αμφισβήτησης της παραχώρησης του χώρου στον Δήμο, που τέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την επιμέλεια του ρεπορτάζ έχει η Σοφία Πακαλίδου.
5: Την επανεξέταση της αναδιάρθρωσης της γραμμής 6, η οποία ουσιαστικά καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από δύο κυκλικές γραμμές μετά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, θα ζητήσει ο Δήμος. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς μετά τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων και τη συγκέντρωση υπογραφών σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι πολίτες επισημαίνουν ότι η κατάργηση της γραμμής που συνέδεε απευθείας στην Καλαμαριά με το κέντρο και η μετατροπή της σε τοπική τροφοδοτική γραμμή προς τους σταθμούς του μετρό επιβάλλει πολλαπλές μετεπιβάσεις σε μεγαλύτερες αναμονές και πρόσθετη ταλαιπωρία στις καθημερινές μετακινήσεις. Το ζήτημα έθεσε η Δήμαρχος Χρύσα Ράπογλου, η οποία έκανε λόγο για πολλές διαμαρτυρίες και πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος προς τον ΟΣΕΘ με αίτημα την επανεξέταση της αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, ζήτησε καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού και εξέταση των συχνοτήτων των λεωφορείων, σημειώνοντας ότι ακόμη και ο Δήμος δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήματα πολιτών. Στο σχέδιο ψηφίσματος περιλαμβάνεται η εξέταση δυνατότητας επαναφοράς γραμμής 6, παράλληλα με τη διατήρηση της κυκλικής διαδρομής, εφόσον αυτό κριθεί εφικτό. Από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης διατυπώθηκαν αιτιάσεις για τη βιαστική εφαρμογή των αλλαγών, τα προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει, την ανάγκη ενιαίου εισιτηρίου και ζητήματα ασφάλειας από την κίνηση των λεωφορείων σε περιοχή όπου βρίσκονται σχολεία. Εξάλλου, με ανάρτησή της, η κυρία Ράπογλου αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Νταβάκη στην Καλαμαριά, γνωστοποιώντας ότι κατά τη συνάντηση τέθηκε από την πλευρά του Υπουργείου ζήτημα σχετικά με την νομιμότητα της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο. Η Δήμαρχος εξέφρασε έκπληξη και ανησυχία, υπενθυμίζοντας ότι η παραχώρηση έγινε με τον νόμο 4514 του 2018 και υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται 8 χρόνια αργότερα. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να συνεχιστεί η προσπάθεια για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κόδρα ως χώρου πρασίνου και πολιτισμού υπερτοπικής σημασίας.
0: Φεύγουμε από τα δικά μας και πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Μασούρα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Καλώς μεσημέρι. Τώρα, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, που λέγαμε και χθες, επιβεβαίωσε τελικά τις προβλέψεις και αναδείχθηκε πρώτος στις εκλογές.

0: διάσταση του αποτελέσματος.
1: Ναι.
0: Τα βασικά πολιτικά κόμματα της Γερμανίας εξακολουθούν να αποκλείουν συνεργασία με το κόμμα στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας απέναντι στην ακροδεξιά. Ο Γερμανός καγκελάριος, να σου πω, Φρίντριχ Μέρτς, έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με το AfD. Παράλληλα, όμως, ανέλαβε και την ευθύνη για τη συντριπτική ήττα και παραδέχτηκε ότι χρειάζονται ριζικές μεταρρυθμίσεις, μιλώντας για ένα μεγάλο σοκ. Τώρα, στις 20 Σεπτεμβρίου, ακολουθούν νέες περιφερειακές αναμετρήσεις, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο είναι προγραμματισμένες ακόμη περισσότερες εκλογές στα κρατήδια. Βέβαια, το περιθώριο για πολιτική ανάκαμψη είναι πολύ περιορισμένο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και να πάμε λιγάκι στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου εκεί, τα λέγαμε και χθες, Βασίλη, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Δεν έχει τέλος όλο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς είναι η ειρήνη. Παρά τις διαβεβαιώσεις των δύο απεσταλμένων στο Κίεβο και σε Μόσχα ότι θα βρεθεί μια λύση στο Ρωσο-Ουκρανικό και ότι ήταν επικοδομητικές οι συζητήσεις, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Στήξαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 7, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κιέβου. Βέβαια, ο αριθμός των θυμάτων ενδεχομένως δεν είναι και πολύ μεγαλύτερος. Από την άλλη, οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας που είχαν αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου για 3 μέρες λόγω του ταξιδιού, συνεχίζουν απρόσκοπτες τις εμπόλεμες διαδικασίες.
1: Άρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Στάσιμη ουσιαστικά παραμένει η κατάσταση, αλλά στάσιμη παραμένει και η κατάσταση στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει φως στο τούνελ μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δήλωσε ότι θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης, ναι, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επικρατήσουν του Ιράν, συνδέοντας ευθέως την έκβαση της σύγκρουσης με τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά. Επιχείρησε ουσιαστικά να συνδέσει τη νίκη με το στρατιωτικό και γεωπολιτικό σκέλος της σύγκρουσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα σε έχουμε και πάλι σε λίγο κοντά μας.

0: Να επιστρέψουμε στα δικά μας και να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε ένα νέο διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Ειρήνη. Είχαμε ένα ακόμα περιστατικό από τα πολλά που έχουμε δει, ειδικά από το καλοκαίρι. Με ανήλικους να είναι θύματα μέθης. Ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή στο Ρέθυμνο, όπου δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα ένα beach bar στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν εκεί, όπως είπαμε πριν, την Κυριακή το βράδυ. Αμφότερα τα παιδιά αυτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρέθυμνου, τους προσφέρθηκαν η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν σπίτι τους σε καλή κατάσταση της υγείας τους, οπότε δεν είχαμε κάτι έτσι πάρα πολύ άσχημο σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας τους. Ωστόσο, χτύπησε το καμπανάκι για μία ακόμα φορά ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν και τις απαιτούμενες κατευθύνσεις είτε από το σπίτι τους είτε από τους αρμόδιους φορείς τους, ώστε να μην βαίνουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Να και να γίνεται και έλεγχος, Βασίλη, φυσικά.
1: Φυσικά πρέπει να υπάρχει και έλεγχος και σε ό,τι αφορά
0: και στις επιχειρήσεις που δίνουν τα ποτά,
1: από τα οποία προμηθεύονται φυσικά το αλκοόλ, και γι' αυτό σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος, ο ένας ιδιοκτήτης και ο άλλος ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές, δεν έχουν συλληφθεί, αναζητούνται. Ωστόσο, έχει παρέλθει το αυτόφορο και όπως λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστούν οι ίδιοι στις αρχές για να καταθέσουν για ό,τι έγινε την περασμένη Κυριακή το βράδυ με τους δύο ανήλικους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποδίδει στους κατηγορούμενους συγκεκριμένες παραλήψεις σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλώνησε το Πανελλήνιο, καθώς η 28χρονη κοπέλα δολοφονήθηκε λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που είχε αναζητήσει προστασία. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
2: Οι δικαστές στο βούλευμά τους τους καταλογίζουν σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα το κορίτσι να δολοφονηθεί από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της, από το αστυνομικό τμήμα. Οι δικαστές

0: Σχετικά αναφέρουν στο δικαστικό βούλευμα ότι δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι η Κυριακή Γρίβα μαζί με ένα φίλο της το βράδυ της 1ης Απριλίου είχε απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια από τον πρώην σύντροφό της. Όπως λένε λοιπόν οι δικαστές, δεν αξιολόγησαν οι αστυνομικοί την σοβαρότητα του περιστατικού. Δεν ενημέρωσαν σωστά το κορίτσι. Δεν του έδωσαν σωστές κατευθύνσεις. Δεν διέθεσαν το περιπολικό το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια η άτυχη 28χρονη στο σπίτι της, ενώ αναφορικά με τον έναν εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων, τον σκοπό που υπηρετούσε στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, οι δικαστές αναφέρουν ότι δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του δράστη της στιγερής δολοφονίας, με αποτέλεσμα το κορίτσι να δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα, ενώ με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν τεθεί αμέσως μετά στις απολογίες τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς.
1: Και από την Αθήνα πάμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Κατούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εδώ τη σύλληψη μιας 36χρονης η οποία έκλεβε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της.
2: Τουλάχιστον για αυτό κατηγορείται. Πρόκειται για μια υπάλληλο σε κέντρο υγείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη χθες, ύστερα από καταγγελία της προϊσταμένης της, ότι από τον Μάρτιο έως χθες της έκλεβε μικροποσά, είτε από την τσάντα είτε από το σιρτάρι του γραφείου της. Η γυναίκα αντιλήφθηκε, η προϊσταμένη, αντιλήφθηκε σύμφωνα με την κατάθεσή της δικλοπή και έτσι σε συνεννόηση με την αστυνομία, με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Λευκού Πύργου, προσημείωσε ένα χρηματικό ποσό, άφησε στην τσάντα της και διαπίστωσε ότι λίγη ώρα αργότερα έλειπε ένα χαρτονόμισμα. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, έλεγξαν τη συγκεκριμένη υπάλληλο που υποπτευόταν και διαπίστωσαν το χαρτονόμισμα το 50 ευρώ ήταν στην κατοχή της. Η προϊσταμένη υπολογίζει ότι είχε κλέψει όλο αυτό το διάστημα περίπου 1000 ευρώ. Η γυναίκα, η 36χρονη, οδηγήθηκε πριν από λίγο στην εισαγγελία, ασκήθηκε 2 ξεβάρωστες για κλοπή κατά εξακολούθηση και την παρέβεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μόνο μερελές πλημμυρίου δικείου Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
2: Συνέντευξη του οποίου είναι τώρα, δεν περιμένει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Το Συμβούλιο Φετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία, ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα. Μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται βεβαίως να έχει καταλήξει το Συμβούλιο Φωτών Λάρισας μετά τη διαβίβαση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών βεβαίως της εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης που έγινε με αφορμή βεβαίως τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Βρίσκεται σε εξέλιξη βεβαίως έρευνα και στις υπόλοιπες τρεις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλικής περιφέρειας, δηλαδή στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τη Μαγνησία, γιατί ως γνωστόν το Σεπτέμβριο του 2023 η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρία Αβιλίνη, είχε απευθύνει σχετικό αίτημα προς όλους τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας να διακριβώσουν τυχόν εφταπαγγέλτος διοκόμενες αξιόπινες πράξεις που είχαμε βεβαίως λόγω των πλημμυρών με τον Ντάνιελ. Τώρα οι 18 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά σειρή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. Θα δούμε βεβαίως τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών. Να πούμε πάντως ότι δεν είναι μόνο οι θάνατοι στην Καρδίτσα, γιατί είχαμε 8 θανάτους από τις πλημμύρες και στη Μαγνησία, καθώς και μία στο Πετρωτό Δομοκού, στο νομό Φθιώτιδας. Έρευνες βεβαίως στις εισαγγελίες Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας βρίσκονται σε εξέλιξη. Περιμένουν βεβαίως να παραδοθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας με αφορμή και τις οικονομικές διαστάσεις της όλης υπόθεσης που έχει με τις πλημμύρες. Οπότε από το τέλος του φθινοπόρου και μετά αναμένεται να έχουμε επιπλέον εξελίξεις για το θέμα αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην φωτιά, η οποία εξακολουθεί και καίει για ένατη ημέρα στην Κόνιτσα. Χρήστος Ανεμοζάλης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Έρτη Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υπάρχει αδυναμία προσέγγισης σε πολλά σημεία, έτσι, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
2: Αυτή είναι μια αιτία, Ειρήνη, το ανάγλυφο της περιοχής που περιορίζει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης. Μια άλλη αντικειμενική δυσκολία είναι οι συνεχόμενες χαράδρες, όπου σε πολλά σημεία είναι ανέφικτοι να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα και βεβαίως η σύσταση του δάσους με τα έλατα, τα πεύκα και τη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Αυτές είναι οι τρεις κυριότερες αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζονται για την πλήρη κατάσβεσή της. Τώρα, στα θετικά είναι ότι δεν απειλείται ο οικισμός της της Κόνιτσας, όπως επίσης δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το μοναστήρι του στο Στόμιο. Από εκεί και πέρα, αδιαλείπτως επιχειρούν τα εναέρια μέσα, σημαντικότατη και συμβολή των πεζοπόρων τμήματων όπου μπορούν να επιχειρήσουν στο πίσω κομμάτι, εκεί που εντοπίζονται διάσπαρτες αιστείες, συγκεκριμένα στη χαράδρα του ΑΟΥ. Όπως όμως ναι, τονίζουν και όπως διαφαίνεται, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως με μια δυνατή βροχόπτωση.
0: Αυτό που ελπίζουν και εύχονται όλοι.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που όλοι ελπίζουν και όλοι εύχονται, να ρίξει μια δυνατή βροχόπτωση έτσι ώστε να κατασβεστεί πλήρως η πυρκαγιά. Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η φωτιά θα καίει για πολλές ημέρες ακόμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Θύμα τηλεφωνικής απάτης τώρα, αμελία τα κοσμήματα της μητέρας της, έπεσε μια 12χρονη στα Μάλια της Κρήτης την περασμένη Παρασκευή. Οι απατεώνες που εμφανίστηκαν ως δίθεν λογιστές έπεσαν το μικρό κορίτσι να τους δώσει τα κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ με το πρόσχημα ότι η μητέρα της κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή αν δεν έκανε ό,τι της έλεγαν. Η απάτη βέβαια αποκαλύφθηκε όταν περίπου στις 4 μετά το μεσημέρι η μητέρα της 12χρονης έκανε διάλειμμα από τη δουλειά της, μίλησε με το παιδί της και κατάλαβε τι είχε συμβεί. Εδώ στο 102 FM μίλησε ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος μίλησε για διάφορα θέματα, μίλησε και για τις πλατφόρμες, κατά πόσο μπορούν να ελεγχθούν οι χρήσεις τους για άτομα κάτω των 18 ετών, πώς μπορείς να κάνεις επαλήθευση της ταυτότητάς τους, να τον ακούσουμε.
3: Ήδη τους ανάγκασε το δικαστήριο να κάνουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες αφορούν τους κάτω των 18 ετών. Το να μπορέσεις να κάνεις μια διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας δεν είναι τόσο φοβερό, δηλαδή οι τράπεζες το κάνουν πάρα πολύ καλά, χωρίς να πας στην τράπεζα. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι κάποιες από τις πιο ισχυρές τεχνολογικές εταιρείες στο πλανήτη δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την ηλικία του χρήστη. Κάποιοι εξαπατούν τις πλατφόρμες, μπαίνουν με VPN, έχουμε ένα σωρό τρόπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε κάποια μέτρα.
0: Και όπως βλέπουμε, τον τελευταίο καιρό έχει καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα ένας μεγάλος αριθμός από ψηφιακές απάτες, και αυτό σχετίζεται περισσότερο με το ότι άλλαξε ο τρόπος. Οι επιτίδιοι δράστες, χρησιμοποιώντας συστήματα ακόμη και τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να αναπαράγουν μηνύματα, να έχουν φωτογραφίες ή βίντεο τα οποία να είναι πολύ πιστευτά και να είναι εύκολο να γίνει μίμηση μιας αληθινής φωνής. Εδώ στον 102 μίλησε η κυρία Φραγκοπούλου, να την ακούσουμε.
4: Πάντα πρέπει να συνδεόμαστε στο τραπεζικό μας λογαριασμό, καθώς και στους άλλους οργανισμούς στους οποίους διαθέτουμε, μέσω του επίσημου link. Δεν πρέπει ποτέ να συνδεόμαστε από link μέσω ιστοσελίδων που λάβαμε, με email, SMS, και να μην αποκαλύπτουμε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά στοιχεία, κωδικούς μιας χρήσης, PIN, OTP κτλ. Δεν πρέπει ποτέ να εγκρίνουμε μηχανικά ειδοποιήσεις σύνδεσης ή συναλλαγών όταν είμαστε υποπίεση, ειδικά όταν σε αυτό εμπλέκεται μεταφορά χρημάτων ή πληρωμές. Δεν έχουμε ενεργοποιημένους όλους τους μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι από την τράπεζα μας ή τους οργανισμούς, όπως έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων ή πολλών παραγόντων, το γνωστό 2FA ή MFA, το οποίο είναι με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης. Όταν μας καλεί κάποιος και μας ζητάει κάποιο οικονομικό αίτημα, για παράδειγμα κάποια επίγουσα μεταφορά χρημάτων, πρέπει πάντα να διακόπτουμε την επικοινωνία και να καλούμε εμείς το άτομο το οποίο μας ζήτησε αυτή τη συναλλαγή, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το άτομο αυτό είναι το γνήσιο. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και διαφορετικούς για κάθε υπηρεσία στην οποία συνδεόμαστε.
0: Η κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου, που είναι συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Εδώ κοντά μας έχουμε και πάλι στο μεταξύ τον Βασίλη Μασούρα, για να βγούμε εκτός Ελλάδος με άλλα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Καθώς, Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα.
0: Διαρρήκτες έκλεψαν νωρίς σήμερα το πρωί 4 έργα τέχνης από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία.
5: Έτσι ακριβώς είναι, η Ειρήνη, καλησπέρα και πάλι. Έκλεψαν 4 έργα τέχνης από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλική Κιανή Ακτή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της πόλης της Νότιο-Ανατολικής Γαλλίας. Οι κλέφτες διέριξαν το μουσείο λίγο πριν από τις 6 το πρωί, δήλωσε ο Δήμαρχος. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία τους εντόπισε και τους καταδίωξε, όμως κατάφεραν να διαφύγουν. Να σου πω τώρα σε αυτό το σημείο ότι η κλοπή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκρωτη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού.
0: Νομίζω ότι εκείνο ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ήταν πραγματικά κινηματογραφική εκείνη η υπόθεση. Και πάμε τώρα στην Ουγγαρία, η οποία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Ειρήνη. Η Ουγγαρία πέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες, οι οποίοι εμπλέκονταν σε δραστηριότητες στην Ουγγαρία που είναι απαράδεκτες για διπλωμάτες βάσει της Σύμβασης της Βιέννης, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν. Η απόφαση ουσιαστικά προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουγγαρίας. Δεν σημαίνει διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά η Ουγγαρία προτίθεται να συνεχίσει τον διάλογο βασισμένη στον σεβασμό και στην τήρηση των κανόνων.
0: Ναι, και η Φιλανδία τώρα τι γίνεται? Εγγενίασε σήμερα ένα φράκτη μήκους 200 μέτρων, χτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων με τη γειτονική Ρωσία. Τι γίνεται?
5: Πλήθος χωρών λαμβάνουν τα μέτρα τους, όπως καταλαβαίνεις. Η Φιλανδία εγγενίασε, όπως είπε, στο χάρτη 200 χιλιόμετρων, ο οποίος χτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη Φιλανδία. Ήδη είχε κλείσει τα σύνορα μήκους 1.340 χιλιόμετρων με τη Ρωσία το Δεκέμβριο του 2023, μετά την άφιξη περισσότερων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα. θέλει να διατηρήσει μια ήρεμη κατάσταση χωρίς παράνομες διελεύσεις ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

Η γερμανική αστυνομία, μιας και βρισκόμαστε στη διεθνή επικαιρότητα, συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την πραγματοποίηση σειράς επιθέσεων δόλιο φθοράς στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, σύμφωνα με το Reuters. Μάλιστα, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι πραγματικά συνελήφθη το άτομο, αλλά αρνήθηκε ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ένας 48χρονος ακτιβιστής για το κλίμα, ο οποίος φέρεται να ανάλαβε και την ευθύνη για τις επιθέσεις σε χειρόγραφες επιστολές, τις οποίες επικαλούνταν την αντίθεσή τους στα ορυκτά καύσιμα ως κίνητρο.

0: ψηφιακά εργαλείο για την αξιοποίηση τώρα, επιστροφή στα δικά μας, της πιστοληπτικής εικόνας των πολιτών και των επιχειρήσεων, αναμένεται να εργοποιηθεί το προσεχές διάστημα για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, μέσω του οποίου θα δημιουργείται για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο μια ενιαία εικόνα της πιστοληπτικής του κατάστασης. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Συγκλεζάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αυτό προβλέπεται καταρχήν από την οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Προβλέπεται δηλαδή ότι είναι υποχρεωτική η ενδελεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή. Και αυτό έχει μεταφερθεί φυσικά και σε ελληνικό νόμο, στο νόμο 53-17 του 26. Όταν μιλάμε για credit scoring, μιλάμε μόνο για περιπτώσεις όπου κάποιος ζητάει να πάρει δάνειο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιώτης, μπορεί όμως να είναι και επιχειρηματίας. Εκεί λοιπόν αξιολογείται και η επιχείρηση κατά πόσο είναι φερέγγια. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί κάποιος να δανειστεί μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης όταν έχει προηγούμενες οφειλές που δεν τις εξοφλεί, όταν το προφίλ του δεν είναι καλό. Mm-hmm. Δηλαδή αν κάποιος έχει χαμηλό εισόδημα, μέχρι πόσο μπορεί να δανειστεί κάποιος που έχει εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Τώρα, κυρία Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στον 102 FM, εμφανίστηκε αισιόδοξη στην ομολογία των πληστηριασμών. Όπως είπε, τα δικαστήρια αρχίζουν να εξετάζουν πιο ουσιαστικά τις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές. Να την ακούσουμε.
2: Αυτό που καταδικρίνουν αυτές οι αποφάσεις είναι αυτό που όλοι, λίγο πολύ, με απλά λόγια, με την απλή κοινή λογική, είναι αυτό που φωνάζουμε μεταξύ μας, ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα που στην πραγματικότητα, ναι με νομικά απαγορεύεται η εταιρεία διαχείρισης, νομοθετικά απαγορεύεται να έρθει η ίδια να πάρει το ακίνητο που βγάζει στον πληστηριασμό, αλλά έρχεται και παρακάμπτει τον νόμο, τον καταστρατηγεί ουσιαστικά μέσω άλλων τρίτων εταιριών, προκειμένου να μπορέσει άλλη εταιρεία ιδίων ή παρεμφερών, όπως λέμε, συμφερόντων, να έρθει και να το αποκτήσει το ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έρχονται τα funds και εταιρείε διαχείριση να καταστρατηγήσουν τον νόμο, και με αυτό το σκεπτικό έρχεται πια η δικαστική απόφαση κατόπιν και των αντίστοιχων ενδίκων βοηθημάτων που ασκούν οι δανειολήπτες, και αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για μια τριγωνική συναλλαγή, η οποία σκοπό έχει απλώς και μόνο να καταστρατηγήσει τον νόμο και την απαγόρευση αυτή, και είναι πράγματι μια απαγορευμένη μεταβίβαση. Και για αυτό το λόγο ακυρώνεται ο διενεργηθής πληστηριασμός. Πολύ απλά λόγια είναι αυτό που λένε στο χωριό μου στην Κεφαλονιά: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εύκολος δρόμος δεν υπάρχει. Ούτε εύκολα αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν. Θέλει κυνήγι, θέλει σκληρή δουλειά, γιατί τα έγγραφα αυτά, όπως καταλαβαίνετε και πολύ σωστά φύγεται, το ένα ακολουθεί το άλλο. Και μιλάμε για πληρεξούσια, μιλάμε για έγγραφα τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς κυνήγι να τα αποκτήσουμε.
0: Αθλητισμός. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Κώστας Κούσης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα μια πλούσια βραδιά αναμένεται για το Champions League. Η ΑΕΚ ξεκινάει το δρόμο του League Face, υποδεχόμενη στις 8 παρατέταρτο στην All Win Arena την αυστριακή LASK Linz. Ένα παιχνίδι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολης να ξεκινήσει με το δεξί το ταξίδι της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Την ίδια ώρα Μπρίζα στον Βίλα, για τον ίδιο θεσμό φυσικά. Στις 10 Λίλ Μπέτις Μπορούσα Ντόρτμουντ για Ρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, ένα σπουδαίο παιχνίδι. Στην ίδια ποδοσφαιρική δράση σήμερα για την Ελλάδα όμως εντός των συνόρων, 10 παρατέταρτο για το κύπελλο Ελλάδος, δεύτερη αγωνιστική της League Face, Ολυμπιακός Βόλος, σε μια ρεπετησιόν του αγώνα πρωταθλήματος όπου οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες με 1-1. Ο Ηρακλής θες σπουδαία νίκη για το πρωτάθλημα της Super League 1 μέσα στην Τρίπολη από του Αστέρα Άκτορ με 2-0, με σκόρες τους Μπάρσενας και Ήβι Λόπεθ με πέναλτι. Πρώτη νίκη για τους Κιανόλευκους στο φετινό πρωτάθλημα και πρώτη νίκη Super League 1 μετά από 8,5 χρόνια απουσίας. Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε σήμερα το πρωί τον Κροάτι αμυντικό χαφ Γιάκιτς, ο οποίος θα ενισχύσει τον δικέφαλο του Βορρά, είναι η 10η μεταγραφή για τους ασφάλμαυρους. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα λοιπόν για το ποδόσφαιρο και για τους φίλους του αθλητισμού, με τον αγώνα της ΑΕΚ να ξεχωρίζει στις 8 παρατέταρτο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
5: Ηλιόλουστος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στην βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 16 έως 31 βαθμούς, ωστόσο στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό βόρειο-ανατολική έως 6 και στη Χαλκιδική και το Θερμαϊκό ανατολική νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό Βασίλης Μασούρα, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 352 στον 102 και στις 3 ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με το Βασίλη Μασούρα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μιλάμε για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίση και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ για μόλυβδη, πάνω από 2,05 ευρώ το ντίζελ. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε Αλσίλιο, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Άγνωστα άτομα ξύλωσαν την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
6: Γιατί, coach?
5: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 3 και 5 πρώτα λεπτά, δεν είναι τυχαίο το νούμερο, έτσι, 3, 5, 2, στον 102, 3 και 5 πρώτα λεπτά, εκκίνηση σήμερα, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον 102 FM της R3.
1: Καλησπέρα και από μένα, τι ωραία το συνδύασες, 3 και 5.
0: Πάντα το ακριβώς, περιμένω, έτσι, για να κάνω μια εκκίνηση σημαδιακή. Επίσης, μιας που μιλάμε για σημάδια, εγώ το έδωσα χθες,
1: το
0: διπλό του Ηρακλή με 0-2, και έτσι ολοκληρώθηκε έτσι πάρα πολύ ωραία για εμάς. Άσχημα για τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Το 3-5-2, ναι. Με 3 στον ΠΑΟΚ, 5 στον Άρη και 2 ευτυχώς που έβαλε ο Ηρακλής για να υπάρχει κάποια σχετική ισορροπία, να το πούμε χαριτολογώντας.
1: Είναι το πρώτο, το είπες, τη σεζόν. Τα είπες. Το είπες, ναι. Εσύ χθες το είπες.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν θα ξαναπέσω ποτέ μέσα.
1: Λες,
0: σε πρόβλεψη
1: εγώ λέω
0: που θα κάνω.
1: Έκανες καλή αρχή, οπότε μετά να συνεχίσεις και έτσι.
0: Δεν θέλω να με πιστεύει ο κόσμος στις προβλέψεις που κάνω. Είναι προβλέψεις οι οποίες βγαίνουν εντελώς τυχαία. Δεν βασίζω σε τίποτα αυτό που μου βγαίνει αβίαστα στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε παίξε αυτό, κάτι θα έχουν κάνει, μια προεργασία, μια προετοιμασία,
1: ναι,
0: πριν.
1: Σε αγωνιστικό επίπεδο,
0: ναι,
1: έτσι,
0: δηλαδή
1: λοιπόν.
0: Και σε αγωνιστικό και σε επίπεδο διαβάσματος. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, τα προχρονιστικά.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ
1: τα
0: να
1: καθιερωμένα.
0: Σου πω, ας πούμε, στο Saint-Gilloise, Saint-Etienne, ότι θα έρθει χ, χωρίς να έχω να διαβάσει λίγο, ας πούμε.
1: Είναι
0: πριν.
1: Πολύ περήφανος για σένα ο Βασίλης Βλαχόπουλος αυτή τη στιγμή, αν σε ακούει.
0: Τον οποίο θα τον έχουμε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία ξεκινάει σήμερα με το αθλητικό να είναι το κυρίαρχο, αλλά βεβαίως όπως συνηθίζουμε να λέμε, ρίχνουμε ματιές και στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη. Είναι βραδιά όπου ξεκινάει η ευρωπαϊκή περιπέτεια της ΑΕΚ στα Αστέρια με Champions League. Είναι βραδιά, είναι η μέρα όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται κόσμο στο αεροδρόμιο και προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι η μέρα όπου ο Ηρακλειδέας απολαμβάνει την πρώτη ροπαλιά της ομάδας του μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια στα γήπεδα της δεύτερης εθνικής, πρώτη ροπαλιά στην Super League.
1: Ναι, βέβαια, μετά από το 2017, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από το 2017, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοντά 10 χρόνια.
1: Κοντά 10 χρόνια, ναι. Έτσι. Και πέτυχε το πρώτο του τρίποντο.
0: Δεν θέλω πραγματικά να μπω στη θέση των ανθρώπων που περιμένανε τόσο καιρό.
1: Τόσο καιρό, ναι, ναι.
0: Για μια μέρα σαν τη χθεσινή. Έτσι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και διπλό κιόλας, έτσι. Καλή νίκη. Ωραία εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, τον Γιώργο Αθανασιάδη. Συνδυάστηκε δηλαδή έτσι ωραία. Να πούμε ότι τα δύο γκολ στο 10ο λεπτό μόλις άνοιξε το σκορ με τον Μπάρθενας. Στο 73 έγινε το 0-2 με τον Ήβη Λόπεθ. Αστέρας Ηρακλής 0-2 ήταν το τελικό σκορ και ήταν το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική χθες.
0: Και 4 βαθμοί πλέον ο Γυραιός. Με ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φανταστείτε ότι παίζει όλα του τα παιχνίδια εκτός έδρας, με αφορμή τις εργασίες που γίνονται στο Καφτατζόγλιο. Έχει που έχει και δύσκολο πρόγραμμα είναι, που είναι και εκτός έδρας. Όλα αυτά κάνουν την επικράτηση ακόμα πιο σημαντική.
1: Εναλλακτική του έδρα είναι το Πανθεσσαλικό, το οποίο μάλλον και την επόμενη αγωνιστική
0: δηλαδή πραγματικά δεν θέλω να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή πώς χάθηκαν τα γήπεδα εδώ, λίγο πιο κοντά. Δηλαδή αυτό που έχει δώσει 2,5-3-4 εκατοστάρια και έχει πάρει διαρκεία, σου λέει εντάξει θα παίξω την εναλλακτική μου έδρα στο Βόλο.
1: Στο Βόλο, ναι.
0: Οι 6 ώρες πανέλα.
1: Ναι, 6 ώρες είναι και τόσο. Εντάξει, λιγότερο. Α, πανέλα. Ναι, ναι, ναι, είναι
0: 6 ώρες πανέλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα σταματήσει και λίγο στα διόδια.
1: Και την ώρα του αγώνα, όσο θα
0: δεν θα σε εκεί σταματήσουν λίγο και από την αστυνομία να σου κάνουν και έναν έλεγχο, έστω και τυπικό, ρε αδελφέ.
1: Ναι, γι' αυτό οι φίλοι του Ηρακλή αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο, έτσι, για τη στήριξη που δείχνει στην ομάδα του.
0: Βεβαίως θα περάσουν στο δεύτερο γύρο που θα είναι στο Καφτατζόγλιο κοντά για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα όλη αυτή η κατάσταση κάνει ακόμα πιο σημαντικό το χθεσινό διπλό του Ηρακλή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ξεκινήσαμε με τον Ηρακλή, θα έχουμε και με τον Κώστα Κούση κουβέντα κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να δώσουμε ρεπορτάζ. Αλλά το κεντρικό θέμα είναι το
1: ότι κουνάμε σεντόνι.
0: Το σεντόνι, ναι.
1: Ότι κουνάμε σεντόνι.
0: Και δεν ξέρω γιατί κουνάμε σεντόνι, γιατί το πρώτο πληθυντικό είναι κάθε τρίτη βάζει πλυντήριο στο
1: σπίτι. Όχι, εγώ το λέω για όσους αγαπούν το Champions League ότι θα ξεκινήσει σήμερα η υποχρέωση των ομάδων στο Champions League. Ναι. Την άλλη εβδομάδα είναι στο Europa League και αργότερα από τις 15 περίπου Οκτωβρίου θα είναι το Conference League. Έχουμε σήμερα έτσι τις πρώτες αναμετρήσεις και φυσικά αγωνίζεται και η ΑΕΚ μέσα σε αυτές. Υποδέχεται την ΑΛΑΣΚ.
0: Όπου θα έχουμε σχόλιο σε πολύ λίγο τις 6 πρόχειρες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις του Champions League.
1: Σε ένα λεπτάκι θα μου δώσεις. Να πω όμως ότι σε όλα τα παιχνίδια θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή και θα υπάρχει ένα έτσι μεγάλο μπάνερ με το μήνυμα προς τον Νεπάλ και προς την τραγωδία που έχει συμβεί. Είναι μήνυμα στήριξης δηλαδή αυτή ενός λεπτού σιγή που θα κρατηθεί, ότι δεν είστε μόνοι σας. Αυτό θα είναι το μήνυμα, έτσι θα ξεκινήσουν όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, σε περίπτωση που αναρωτιέστε βεβαίως για ποιο λόγο επικρατεί απόλυτη ησυχία και υπάρχουν αυτά τα μηνύματα στους τηλεοπτικούς σας δέκτες μεταξύ των γηπέδων στο οποίο θα τεθεί αυτό το μήνυμα και στη Νέα Φιλαδέλφεια η οποία θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο αγώνας.
1: Να δούμε και τα παιχνίδια. Την ίδια ώρα Club Breeze Aston Villa. Στις 10 Lille Real Betis. Την ίδια ώρα Porto Manchester City. Dortmund Villarreal. Και το μεγάλο παιχνίδι Real Madrid Inter. Και φυσικά συνεχίζεται η αγωνιστική και αύριο.

0: προσωπικά δεν είναι, μου είναι αδιάφορο το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του Champions League, γιατί δεν δηλώνω θαυμαστής ούτε της Real ούτε της Inter.
1: Του Μουρίνιο που δεν είναι στη Real.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα, με τίποτα.
1: Είναι μεγάλη προσωπικότητα όμως. Είναι λίγο love or hate το συγκεκριμένο, αλλά είναι και μεγάλη προσωπικότητα.
0: Όχι, δεν είναι ούτε love ούτε hate. Θέλω να τον αφήνω στην ησυχία του τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, γιατί εντάξει, νομίζω ότι η υπερέκθεση δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν. Δηλαδή αυτό το να κουνάει τα χέρια πόσα Champions League έχει πάρει, αυτό δεν είναι που έκανε κάτι τέτοιο χαιρετισμό.
1: Νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έντονη προσωπικότητα, όμως δεν μπορεί το έχει.
0: Κοίτα, τώρα το να γίνεται πρεμιέρα Champions League και εμείς να μιλάμε για ένα προπονητή αντί να μιλάμε για τους παίκτες, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν θέλω.
1: Είναι το δικό του ντεμπούτο. Ας το πούμε. Ντεμπούτο.
0: Κάτσε, μισό λεπτό.
1: Είναι μπαρούτο καπνισμένος, βέβαια.
0: Μισό λεπτό. Δημήτρης Μπουμπουγιατζής μαζί μας, να δούμε. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις.
2: Γεια σας. Δεν ξέρω αν είναι η ποιότητα της γραμμής, αλλά σας ακούμε με αρκετές διακοπές.
0: Ωραία.
2: Να ενημερώσω.
0: Θα φροντίσουμε, θα είσαι και εσύ λίγο σταθερός, θα φροντίσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη σύνδεση. Μένουμε καθόλου ότι είναι το ντεμπούτο του Μουρίνιο στο Champions League για ακόμα μια φορά, ή δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ αυτό? Θα σταθούμε στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών?
2: Όχι, όχι. Επισκιάζει τα πάντα η αναμέτρηση αυτή, γιατί πρώτον είναι. Με όλο το συμβολισμό που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, η δεύτερη θητεία του Μουρίνιο στη Ρεάλ είναι απέναντι στην Ίντερ, με την οποία κατέκτησε το Champions League το 2010 στον Μπερναμπέου κιόλας, τελικό Ίντερ Μπάγερν. Και σήμερα παίζει δηλαδή στον τόπο του τελευταίου του εγκλήματος, με την ομάδα η μία που έκανε πρωταθλητή Ευρώπης από το πουθενά, την Ίντερ τότε. Η Ίντερ είχε 40 τότε χρόνια από το προηγούμενο Champions League, πρωταθλητριών δηλαδή. Και τώρα είναι η απόπειρά του να κάνει κάτι ανάλογο με τη Real, γιατί τα χρόνια χωρίς Champions League τα τρία είναι πολλά. Στο μυαλό τουλάχιστον των Μαδριλένων, έτσι, κάπως έτσι το σκέφτονται. Αυτοί είχαν συνηθίσει μονόζυγο, μία το παίρνουν, μία όχι. Και σε μια φάση της καριέρας του, όπου είχε αρχίσει λίγο να είναι αυτό που οι Αμερικανοί λένε washed up, δηλαδή ότι παροχημένος, έτσι, ότι πέρασε η εποχή του. Και τώρα είναι η ευκαιρία του αυτή στη Ρεάλ, που ίσως να μην το περίμενε υπό άλλες συνθήκες, να βρεθεί ξανά στη Ρεάλ στα 63 του πια. Δεν ξεκίνησε και καλά στο πρωτάθλημα Ισπανίας και η πρεμιέρα του Champions League, γιατί Champions League και Ρεάλ πάντα είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός, να τον φέρνει απέναντι στην Ίντερ στο καλύτερο, στο πιο σημαντικό μάτς, όχι μόνο της βραδιάς, σε όλο το τριήμερο Champions League. Έτσι.
0: Σε όλο το τρίμερο Champions League βεβαίως υπάρχει και το μάτς το οποίο μας ενδιαφέρει εξίσου, και είναι το μάτς το οποίο δίνει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο την ΛΑΣΚ, με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχετικά καλό για την ΑΕΚ. Αρκεί βεβαίως να γίνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα απόψε με μια νίκη, με ένα τρίποντο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Νομίζω ότι ευκαιρία σαν τη σημερινή για νίκη η Ένωση δεν θα έχει πολλές στη φετινή διοργάνωση.
2: Βέβαια, ο συνδυασμός έδρας και, γιατί δεν παίζουν όλοι με όλους ως γνωστόν, έδρας και αντιπάλου είναι αυτό που λέμε υποχρέωση νίκης πια σήμερα για την ΑΕΚ. Έτσι. Είναι μια ομάδα από το χαμηλό γκρουπ δυναμικότητας, το τελευταίο, και αυστριακή χωρίς εμπειρία, Λας Κλίντ εντός έδρας. Προφανώς και επιβάλλεται σήμερα να ξεκινήσει με τρίποντο. Αν δεν τα καταφέρει, θα είναι και μάλλον δύσκολο να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης. Τέλος πάντων, από πλευράς ψυχολογικής και μόνο, θα είναι δύσκολο να επιστρέψει αν πετάξει αυτή την ευκαιρία. Να δώσω ένα παραλληλισμό λίγο για να καταλάβει κανείς. Ανάλογο σκηνικό πέρσι πέρασε ο Ολυμπιακός, που είχε την Πάφο εντός και δεν κατάφερε να νικήσει. Πάφος πρωτάρα τότε από την Κύπρο χαμηλότερης δυναμικότητας, 0-0 έληξε. Και όμως ο Ολυμπιακός το γύρισε με σημαντικές εκτός έδρας νίκες, κυρίως εκείνο το διπλό στον Άγιαξ τελευταία αγωνιστική. Γίνεται και να μην τα καταφέρεις, αλλά επειδή έγινε μια ομάδα που δεν παίζει και τόσο τακτικά Champions League σε αυτή τη φάση, έτσι. League phase ή προηγούμενη κατάσταση φάση ομίλων, είναι λιγότερες, αραιότερες συμμετοχές της. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, πήρε τα παιχνίδια που ήθελε. Για την ΑΕΚ όμως, που okay, είναι στην εικόνα της στιγμής η ομάδα με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη χώρα μας, θα είναι καλό να ξεκινήσει, έτσι. Θα είναι καλό, θα είναι πρακτικά προαπαιτούμενο για να τη δούμε να πηγαίνει μακριά, και μακάρι να καταφέρει ό,τι και ο Ολυμπιακός πέρσι, να πάει στα νοκάουτ. Έστω και έστω και στο. Όχι, έστω, εντάξει, αυτή είναι, αυτός είναι ο ρεαλιστικός στόχος.
0: Στο ενδιάμεσο.
2: Το 9-24.
0: Mm-hmm, ναι, στην ενδιάμεση φάση. Αγωνιστικά χωρίς προβλήματα η Ένωση, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχει κάτι έκτακτο. Τα ζητήματα που είχε με τον Στρακώσα είναι ένα ερωτηματικό, αν τυχόν, γιατί υπάρχει η αμφιβολία. Θα το δούμε τελευταία στιγμή αυτό. Εντάξει, και ο δεύτερος θερμοφύλακας, τον Μπρινιόλ, μια χαρά είναι. Γι' αυτό πρέπει να έχεις δύο ενδεκάδες, γιατί οι υποχρεώσεις πια για ομάδα η οποία θέλει να έχει στόχους και εντός και εκτός συνόρων. Μιλάμε πρακτικά για τουλάχιστον 5-6 μήνες mm-hmm. παιχνίδι Κυριακή Τετάρτη, έτσι, mm-hmm. de facto. Mm-hmm. Ή Κυριακή Πέμπτη, Σάββατο Πέμπτη, όπως θέλει να το πει κανείς. Πάντως, οι υποχρεώσεις είναι σταθερά δύο τη βδομάδα. Το να έχω λοιπόν δύο παίχτες σε κάθε θέση, πλέον δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνει.
0: Είναι αναγκαιότητα, ναι, ακριβώς.
2: Προκύπτουν δύο τραυματισμοί, μία τιμωρία και δεν υπάρχει χώρος για αλλαγές. Οι αλλαγές πια είναι πέντε, πρακτικά παίζουν 16 παίχτες κάθε φορά. Να δούμε για παράδειγμα τον Ολυμπιακό, ο οποίος πουλώντας φέτος τον Τζολάκη και τον Μουζακίτη, δεν έχει Έλληνες να δηλώσει, γιατί υπάρχει και υποχρέωση των 8 Ελλήνων στη λίστα των 25 παιχτών. 17 ξένοι θα είναι 17 ξένοι, de facto. Επειδή όμως ο Ολυμπιακός δεν έχει φέτος τους 8 Έλληνες, δεν έχει 8, δεν έχει καν 4 ή 5, είχε μόνο, πρακτικά έχει μόνο 3 Έλληνες που είναι στις κανονικές επιλογές του προπονητή του, το Σάλιακα, τον Φορτούνη και το Ρέτσο. Μένοντας λοιπόν 17 συν 3, 20 έξω τον Ελκάμπη με 19 παίχτες, καταλαβαίνει κανείς τι είναι να βγάλει τον Europa League που είναι 8 μάτς. Mm-hmm. Και αρκετά υψηλό επίπεδο, δεν είναι Champions League, αλλά είναι και ένα βήμα πάνω από το Conference, έτσι είναι η διαβάθμιση. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν τι μπορεί να σημαίνει το να μην έχω δύο καλές ενδεκάδες. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι η ΣΑΕΚ το ρόστερ είναι πολύ, πολύ πλούσιο, από τα πιο πλούσια στη χώρα. Και νομίζω ότι δεν θα έχει ζήτημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Για το σχόλιο, να είσαι καλά.

Να πούμε λιγάκι και το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ξεκινάει σήμερα, όπως είπαμε, το πρώτο της παιχνίδι, 8 παρατέταρτο, κόντρα στη ΛΑΣΚ. Το παιχνίδι που ακολουθεί είναι εκτός έδρας με τη Σακτάρ, ξανά μετά δηλαδή 14 Οκτωβρίου. Εκτός έδρας συνέχεια με τη Manchester City. Ακολουθεί μετά το ΑΕΚ Real Madrid, εντός έδρας, Κόμο ΑΕΚ, ΑΕΚ Γαλατασαράι, ΑΕΚ Ρώμα και ολοκληρώνεται στις 27 Ιανουαρίου, Dortmund ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια, αν θέλετε, στο 6930-078-228 για ευχές και όχι μόνο ποδοσφαιρικές πάντα στο Viber. Αυτή τη στιγμή θα ανοίξουμε λίγο μια παρένθεση, να πάμε στο Γιώργο Μίνο, γιατί έχουμε ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ με άφιξη παίκτη, με μεταγραφή που τρέχει.
1: Άφθονο ρεπορτάζ.
0: Έχουμε άφθονο ρεπορτάζ. Υπάρχει θέμα και με τους κεντρικούς αμυντικούς, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μας οδηγήσει στο να δούμε έναν καινούριο παίκτη με προπονήσεις μόνο μια εβδομάδα να παίζει το Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί το μάτς είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Mm-hmm. Και έχουμε τον άνθρωπό μας Γιώργος Μίνος για να μας τα κωδικοποιήσει αυτά μέσα σε ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε έναν, καλησπέρα Σμαρό.
1: Καλησπέρα.
2: Σμαρό, δεν άκουσε τίποτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Α, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τσαμπίκας, Τσαμπίκου και Τσαμπίκας. Τη γιορτάζει η Ρόδος, είναι της Παναγίας σήμερα.
0: Γιορτάζει η Ρόδος, μπράβο, καλά κάνεις και τα λες Γιώργο, έτσι. Χρόνια πολλά στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο.
0: Και στους Ροδίτες φίλους μας.
2: Εκεί Τσαμπίκα, η Παναγία Τσαμπίκα.
0: Παναγία Τσαμπίκα. Χαμπάρι, δεν λοιπόν, έχω. Αλλά τέλος πάντων έχουμε τον άνθρωπό μας και γι' αυτό. Έλα, πάμε.
2: Να πω λοιπόν ότι είχε την πρώτη άφιξη σήμερα στις 11 το πρωί από το Ζάγκρεπ. Ήρθε ο Κρίστιαν Γιάκης, ο οποίος 29χρονος παίκτης, ο οποίος είναι με δανεισμό, με οψίων αγοράς για τα επόμενα χρόνια 4 εκατομμύρια ευρώ από την Άξμπουργκ. Είναι μια μεταγραφή εξάρι, 1,81 ύψος, ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και να δώσει λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αλέσιο Λύση, mm-hmm. ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά γιατί δεν παίζει ο Γαλλιδιάκος, είδε την κόκκινη κάρτα ολοστούν στο περίπτωση του Μανέκο, οπότε σιγά σιγά μαζεύονται τα θέματα, όπως μαζεύεται επίσης και επιστρέφει και ο Τέλερ, ο οποίος είχε αποβληθεί το μάτι με τον Πασεραϊκό, δεν έπαιξε στην Αθήνα με τον Μανέκο. Επίσης ο Γιάκης για τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είπες προηγουμένως που ήρθε το Σάββατο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντιέγκο Κώστα έχει και αρκετά παιχνίδια στα πόδια του. Έπαιζε κανονικά ο Ντιέγκο Κώστα στην Κράτα, οπότε έρχεται από παιχνίδια, όπως και ο Γιάκης. Δεν είναι παίκτες οι οποίοι έκαναν προετοιμασία και περίμεναν οτιδήποτε. Έκαναν παιχνίδια. Ο ένας έκανε στο ρωσικό πρωτάθλημα και ο άλλος στο γερμανικό πρωτάθλημα. Οπότε απλά δεν έπαιξε ο Γιάκης στο τελευταίο παιχνίδι της Άκου για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και μετά ο Πάοκ κοιτάζει και άλλες μεταγραφές. Κοιτάζει ένα σέντερ φορ, ένα εξτρέμ και ένα δεξιό μπακ. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα, αύριο μεθαύριο, θα έρθουν παίκτες. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα έρθουν. Ο Πάοκ προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον με τον Άρη, ένα ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο διαιτητής θα είναι ξένος, γιατί έτσι έχει βασιστεί, τόσο στο Χαϊλά όσο και στην Τούμπα. Επίσης, ότι σήμερα αναμένεται η διάγνωση από τη μαγνητική που θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννούς, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και περιμένουμε να δούμε σε πόσο χρονικό διάστημα θα βγάλει η μαγνητική που θα αποσιάσει και τι ακριβώς έχει, γιατί λέμε βαρύ διάστημα, αλλά μήπως είχε τίποτα άλλο. Γιατί όταν ήμασταν στο γήπεδο και περιέγραφα για λογαριασμό της Era Sport την Κυριακή μαζί με τον Άρη Γάτα, είδαμε για χίλιο, αλλά ήταν καταιγραφική η άνθρωπη του ΠΑΟΚ στο τέλος του αγώνα, ότι έφυγε το παιδί με πατερίτσες, ειδικό νάρθηκα, αλλά φυσικά θα δούμε τώρα τι έχει ο Δημήτρης Γιαννούδης. Από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε τι άλλο έχει. Σήμερα δεν έχει προπόνηση, αύριο θα έχει προπονήσεις και θα ξέρουμε ακριβώς πώς θα προτιμηθεί ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα.
1: Γιώργο, θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε λιγάκι και για το θέμα με τον Ζίβκοβιτς που έχει ανακύψει τις τελευταίες ώρες.
2: Fake news, άλλωστε και η Ζίβκοβιτς έχει δείχνει την φανέλα του ΠΑΟΚ, ότι φυλάει την φανέλα του ΠΑΟΚ και την αγαπά πολύ. Mm-hmm. Και όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντής, όλα αυτά είναι fake news, τα οποία έχουν σκοπό τη διχόνοια στην ομάδα.
0: Mm. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Βεβαίως αυτή ήταν η απάντηση Για όσους δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει, να πούμε και το τι προηγήθηκε τη συγκεκριμένη απάντηση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Υπήρχαν κάποια σχόλια ότι υπήρχε δυσαρέσκεια, ενδεχόμενη δυσαρέσκεια από την πλευρά του Ζήφκοβιτς ως προς την ανανέωση του συμβολέου του και τους όρους ανανέωσης του συμβολέου του, το οποίο όμως φαίνεται, όπως μας ανέφερε και ο Γιώργος Μήνος, και από την πλευρά της ΠΑΕ μέσω του υποευθύνου επικοινωνίας της, του κ. Γιώργου Κουβεντίδη, όπου τοποθετήθηκε ότι πρόκειται για fake news, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης, όπως μας είπε ο Γιώργος, με δική του ανάρτηση, έδειξε ότι μόνο ΠΑΟΚ με μια φωτογραφία του δηλαδή, άρα βάζοντας τέλος αυτά τα σενάρια.
0: Μάλιστα, μακάρι να μπορούσα να ψάξω και να βρω πόσες φορές ο Γιώργος Μήνος είπε μόνο στην εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο της R3 ο ΠΑΟΚ κινείται για επιθετικό. Δηλαδή θέλω να δημιουργήσω ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα ακούει, θα αναγνωρίζει Γιώργο Μήνο ή τέλος πάντων τον συνάδελφο που θα δίνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και θα μπορεί να μου βγάλει αυτές τις λέξεις.
1: Η λέξη κλειδί είναι επιθετικός.
0: Χαριτολογώντας, ναι, προφανώς. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει για επιθετικό. Αυτή την έκφραση. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει για επιθετικό. Είναι πέντε λεξούλες. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι τα νούμερα θα τρομάξουν πραγματικά. Αν καταφέρω κάπως να το κάνω που δεν το βλέπω.
1: Ναι, όχι, μπορεί να γίνει. Να ξέρεις, ναι. Με τα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν για το κάθε τι πια. Ίσως και αυτό να γίνει κάποια στιγμή.
0: Ωραία, κάνουμε εισαγωγή παρόλο που δεν θα το πιάσουμε το θέμα τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν φαϊνές ιδέες οι οποίες τις βάλανε κιόλας να λειτουργήσουν. Γιατί διαβάζω ένα τίτλο
1: ακριβώς,
0: εδώ.
1: Θα μας τα πει μετά ο Βασίλης.
0: Ναι,
1: για τον μπάσκετ,
0: θα πάμε να πούμε τον τίτλο, ναι. Το οποίο εμένα μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη απορία και περιέργεια για το πώς θα γίνει.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Λιόλιος, καθώς υπήρχε σύσκεψη στην ΕΟΚ σήμερα, υπήρχαν και αντιπρόσωποι των μεγάλων ομάδων, εκτός βέβαια από τον Παναθηναϊκό, δεν παρευρέθηκε κάποιος εκεί, όσον αφορά τα ζητήματα της διαιτησίας στο ελληνικό μπάσκετ, στην Αλίγκα, στον ΕΣΑΚΕ. Πρότεινε λοιπόν να γίνονται οι ορισμοί των διαιτητών από τον ΕΣΑΚΕ, από την πλευρά των ομάδων. Θα δούμε και άλλα ενδιαφέροντα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και ένα από αυτά που είπε είναι ότι θα αρχίσει πλέον να γίνονται οι ορισμοί των διαιτητών στα τοπικά πρωταθλήματα και στα εθνικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ένα project το οποίο, όπως ανέφερε, δουλεύεται εδώ και 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Περιέργεια και μόνο.
1: Περιέργεια, ναι.
0: Η αρχή είναι περιέργεια.
1: Να το διευκρινίσουμε
0: αν
1: περαιτέρω.
0: Θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε και λίγη πλάκα, γιατί τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν αυτομάτως για μένα είναι πάρα πολλά. Ανοίγει μια βεντάλια ερωτημάτων.
1: Το πώς θα γίνεται. Για τους λόγους, αναφέρεται για λόγους διαφάνειας, περαιτέρω διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Αλλά ως προς το πώς θα γίνει αυτό, είναι ένα ερωτηματικό.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Χαριτολογώντας, το μόνο που έχω να πω έτσι, γιατί θέλω να βγούμε με χαμόγελο για τους. Τίτλους είναι και αν τα βάζει το μοντέλο εμείς, ποιο θα κράζουμε δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε έναν διαιτητή ο οποίος μας αδικεί.
1: Θα μας λείψει η γκρίνια.
0: Εννοείται. Καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μας λείψει ποτέ η γκρίνια. Αλλά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα μπορέσουμε να γκρινιάζουμε έχοντας απέναντί μας ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ποιον θα πούμε ότι φταίει δηλαδή.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ποιον θα πούμε ότι φταίει.
1: Ποιος θα πούμε ότι φταίει, εσύ έκανες αυτό και αυτό.
0: Δηλαδή, ο καημένος εντός πολλών εισαγωγικών, κύριος Λανουά, έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Βεβαίως, ακόμα εδώ είναι, παραμένει στη δουλειά του,
1: ναι,
0: κύριος,
1: ναι, ναι.
0: Και μάλιστα και με αυξημένη στήριξη και με στήριξη από εκεί που δεν το περίμενε κιόλας για φέτος. Ναι, αλλά έχει ακούσει ο άνθρωπος. Ήταν εκεί.
1: Κι αν έχει ακούσει.
0: Κι αν έχει ακούσει. Ναι. Τώρα στο μπάσκετ, το μοντέλο θα φταίει δηλαδή.
1: Θα τα ρίχνουμε όλα στο μοντέλο, γιατί ναι. Την νοημοσύνη φταίει.
0: Θα βγαίνει δηλαδή ο Τρινκέρι ή ο Νίκος Ζήσης, ο GM του Άρη ή ο Βασίλης Πανούλης και να λέει ότι θέλω να καταγγείλω το ChatGPT για τον ορισμό της διαιτητικής τριάδας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βοηθήστε με χαριτολογώντας. Λέω με την καλή έννοια. Προς το παρόν τουλάχιστον ο Βασίλης Βλαχόπουλος κάποια στιγμή μετά τους τίτλους.
1: Θα τον έχουμε κοντά μας.
0: Θα προσπαθήσει να μας λύσει κάποιες απορίες, παρόλο που νομίζω ότι και αυτός περίεργος θα είναι. Περισσότερο περίεργος παρά έτσι με
1: θα μας
0: απαντήσεις.
1: Διαφωτίσει όμως.
0: Θα δούμε. Τίτλοι και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για διαφορετική κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Εν αναμονή των κοινών δηλώσεων μετά τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και την τριμερή Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στο διάλογο και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου χωρίς να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της. Στη σύλληψη ενός 48χρονου υπόπτου για σειρά επιθέσεων διολοφθειοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προχώρησε η γερμανική αστυνομία. Σε Αλσίλιο στην Κυψέλη εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά. Σε δίκη παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αργίων Αναργύρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα κυνηγάνε τον Βασίλη Βλαχόπουλο για πάντα. Τουλάχιστον όσο κάνω εγώ ένα κομμάτι αυτής της εκπομπής, γιατί τώρα είμαι και με την Σμαρό. Δεν θα υπάρξει ποτέ μέρα που θα υπάρχει ψήγμα γκρίνιας για διαιτησία και δεν θα πάρω τον Βασίλη κατευθείαν τηλέφωνο, γιατί ξέρω την άποψή του. Γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουμε διαφωνήσει κιόλας, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Ήταν πέναλτι, κυρία μου, ο ορισμός του πέναλτι. Ναι. Και τώρα, ειδικά που μπαίνει ένα τομέα στον οποίο. Εντάξει, τον ξέρω και κάπως λίγο περισσότερο.
1: Της διαιτησίας εννοείς.
0: Όχι, της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Στη διαιτησία. Ναι, ναι. Τώρα θα γίνει χαμούλης. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό είναι το ένα σκέλος της πρωτοποριακής πρότασης της Ομοσπονδίας.
0: Mm-hmm. Το άλλο ποιο είναι, φοβάμαι. Για πες.
2: Το άλλο είναι η επανάληψη μιας πρότασης προτριετίας που έλεγε ότι πάρτε τη διαιτησία. Εσείς το πρωτάθλημα. Θα ορίζετε εσείς τους διαιτητές. Θα κάνετε εσείς τις κληρώσεις και θα αναλαμβάνετε ταυτόχρονος και την ευθύνη.
1: Και δεν θα γκρινιάζετε, κάπου αναφέρθηκε.
2: Όχι, θα γκρινιάζουν. Απλά θα γκρινιάζουν μεταξύ τους όταν θα γίνει το διοικητικό συμβούλιο. Απλά να ξέρει ο κόσμος όταν λέει, επειδή διαβάζει ο κόσμος να τις πάρουν οι ομάδες, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ είναι οι ομάδες. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό γράφεται ότι να τις πάρουν οι ομάδες, να πάρουν οι ομάδες τη διαιτησία. Εμένα μου άρεσε σαν πρόταση πάντως. Θα το ήθελα αυτό. Θα ήθελα επίσης μια επιτροπή, και επειδή δεν έχουμε και εμπιστοσύνη και τους παλιούς διαιτητές, και αυτό έχει αποδειχθεί εξάλλου, mm-hmm. ότι δεν μας αρέσει κανένας, ούτε ο Κουκουλεκίδης μας αρέσει, κανένας δεν μας αρέσει. Πάρα πολύ ωραία κύριοι. Ας πάρουμε λοιπόν τη διαιτησία. Ας πάρουμε και δύο ξένους, οι οποίοι θα αξιολογούν τις επιδόσεις των διαιτητών και οι οποίοι θα επιβάλλουν τιμωρίες ή θα επιβραβεύουν διαιτητές. Και ας φτιάξουμε τη διαιτησία και για να μην έχουμε γκρίνια, να μην βάζουμε την Ομοσπονδία μέσα στην όλη ιστορία. Οι διαιτητές σαν αυτοί οι οποίοι θα αξιολογούν στο ποιοι πρέπει να είναι διεθνείς και ποιοι όχι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρόταση. Αλλά θεωρώ λίγο δύσκολο να τη δεχτούν οι ομάδες.
1: Mm-hmm. Αυτό θα ρωτούσα. Το θεωρείς εφικτό όμως να προχωρήσει αυτό?
2: Ναι, αν θέλουμε καθαρό μπάσκετ, άμα θέλουμε να μην έχουμε τη δικαιολογία της διαιτησίας, εννοώ σε μόνιμη βάση, εντάξει. Mm-hmm. Υπάρχουν παιχνίδια που θα έχει. Δηλαδή τώρα, ας το ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν έδωσε ένα καθαρό πέναντι στον ΠΑΟΚ, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Okay. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία. Δικαιούται να γκρινιάζει. Άλλο να γκρινιάξει για ένα παιχνίδι, και άλλο να γκρινιάξει σε μόνιμη βάση. Αν λοιπόν οι ομάδες πάρουν τη διαιτησία και ταυτοχρόνως προχωρήσουν και στην πρόσληψη ανθρώπων τους οποίους θα τους θεωρούμε ανεπηρέαστους, οι οποίοι θα αξιολογούν τις επιδόσεις των διαιτητών, θα τιμωρούν ή θα επιβραβεύουν, αυτομάτως χάνεται ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν πάντα οι ομάδες της διαιτησίας. Γιατί αν ένας διαιτητής έχει μια κακή απόδοση σε ένα

0: παιχνίδι. Και όταν λέω κακή απόδοση, δεν αναφέρομαι να είχε ένα κακό σφύριγμα. Αναφέρομαι να έχει πλήθος κακών σφυριγμάτων και τιμωρηθεί και χάσει, ξέρω εγώ, τα επόμενα 4 παιχνίδια. Και αυτό συμβεί σε 4-5 διαιτητές και αυτομάτως καταλάβουν όλοι ότι κάθε λάθος που κάνουν πληρώνεται. Αντιλαμβάνεστε, θα προσέξουν πάρα πολύ την απόδοσή τους. Άρα λοιπόν σταδιακά η διαιτησία θα βελτιωθεί και σταδιακά επίσης θα μειωθούν και τα επιχειρήματα των ομάδων που επικαλούνται σε μόνιμη βάση τη διαιτησία. Άρα λοιπόν εγώ θα ήθελα να πάρει GPL τη διαιτησία, να γίνει, είναι επαγγελματική διαιτησία, να γίνει ακόμα πιο επαγγελματική και να έχουν την ευθύνη οι ομάδες και για τις τιμωρίες και για την επιβράβευση των διαιτητών.
1: Μάλιστα. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Η Ομοσπονδία, ας πούμε, γιατί είναι διατεθειμένη να χάσει πάντως μια τέτοια επιλογή που έχει, ένα τέτοιο όπλο? Γιατί τώρα, ανέκαθεν, ένα από τα μεγάλα όπλα της οποιασδήποτε ομοσπονδίας, είτε της ποδοσφαιρικής είτε της μπασκετικής, είναι ότι ασκεί έλεγχο στη διαιτησία, ας πούμε. Γιατί νύπτει τα χέρια της τόσο εύκολα και λέει, αν θέλετε πάρτε το, εγώ θα είμαι εκτός?
0: Γιατί υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων το οποίο ισχυρίζεται ότι για τον πρωταθλητή αποφασίζει η ομοσπονδία με βάση τους διαιτητές που ορίζει. Σου λέει ότι εγώ κουράστηκα να το έχω αυτό στο κεφάλι μου, κουράστηκα να σου δίνω σε ένα το άλφη ότι φταίω πάντα εγώ και δεν φταίει ποτέ εσύ. Πάρε λοιπόν τη διαιτησία, εγώ σου τη δίνω απλόκερα, θα τροποποιήσουμε και τον νόμο, γιατί χρειάζεται τροποποίηση ο νόμος, και κάνε το πρωτάθλημα. Εσύ δεν παίζεις, εσύ παίζεις το πρωτάθλημα. Έχω εγώ δικαιοδοσία στο δικό σου πρωτάθλημα? Δεν έχω δικαιοδοσία. Πάρε λοιπόν και τη διαιτησία και τελειώσαμε.
1: Βασικά είχε δικαιοδοσία όσον αφορά το κομμάτι της διαιτησίας, το οποίο τώρα θέλει να το χάσει εντός εισαγωγικών.
0: Αυτή τη στιγμή έχει δικαιοδοσία.
1: Έχει, ναι.
0: Από τη στιγμή που ορίζει τους διαιτητές, είναι κομμάτι του παιχνιδιού.
1: Ακριβώς. Εντάξει.
0: Ναι. Εφόσον αποποιηθεί αυτή τη ευθύνη και η διαιτησία πάει καθαρά στη Λίγκα, δεν θα έχει καμία σχέση η Ομοσπονδία με το οτιδήποτε.
1: Είναι τόσο
0: το μόνο που θα έχει σχέση είναι, ναι, οι κανονισμοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο και έχουν να κάνουν και με τον αριθμό των ξένων και των Ελλήνων.
2: Πάντως, από την πλευρά της Ομοσπονδίας διατυπώθηκε σήμερα ότι αυτή η πρόταση είχε ξαναγίνει στις ομάδες πριν.
0: Ναι, πριν από τρία χρόνια έγινε, ναι, βέβαια.
2: Δεν προχώρησε πάλι αυτό. Τώρα, γιατί να προχωρήσει όμως, τι έχει αλλάξει στο αιώνα?
0: Όχι, ασφαλώς και δεν προχώρησε. Μα γι' αυτό λέω ότι αν θέλουν οι ομάδες πράγματι να το αλλάξουν το πρωτάθλημα, ορίστε, να η ευκαιρία, πάρτε την. Πάρτε τη διαιτησία. Και μετά όταν βλέπετε πράγματα τα οποία είναι ενοχλητικά, δηλαδή να εκτελεί κάποιος 40 βολές και άλλος 8 σε ένα παιχνίδι πολλών επαφών, σε ένα παιχνίδι που πήγε τσίμα-τσίμα το παιχνίδι, να παίρνει τον διαιτητή, τους διαιτητές μάλλον, να τους αξιολογείς, να βλέπεις ποιοι πήγανε καλά και ποιοι όχι, να τους τιμωρείς και να το κάνεις εσωτερικά στη Λίγκα αυτό το πράγμα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει τώρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Μιλάμε για του χρόνου μάλλον.
0: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να απαντήσουν οι ομάδες.
1: Και δεν, πιστεύω
0: θα το δεχτούν οι ομάδες.
1: Θα αφορά μόνο την GBL, ναι, ή πάει, ναι, πακέτο? Γιατί
0: Λίγα,
1: αν πάει πακέτο σε όλο το μπάσκετ, καταλαβαίνεις ότι είναι υπόλοιπα, τεράστιο το έργο
0: τα
1: αυτό.
0: Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα γίνονται υπό την αιγίδα της ΕΟΚ.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει η ΕΟΚ ότι σας δίνω τη διαιτησία σε πρωταθλήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά σας. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει νομικά, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Όχι, θα μπορούσε να συστηθεί μια επιτροπή όμως, η οποία παράλληλα με τους ορισμούς της GBL να βγάζει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Όχι,
1: να
0: δεν έχει το δικαίωμα.
1: Δεν έχει το δικαίωμα.
0: Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται, ναι, τώρα. Αυτή η επιτροπή ορίζει τους διαιτητές και στην GBL και στην Elite League και στην Γάμα Εθνική και στην Α1 γυναικών και στην Α2 γυναικών.
1: Πάντως είναι πιο εύκολο.
0: Και παντού.
1: Είναι πιο
0: τώρα
1: εύκολο.
0: Λοιπόν σου λέει από τη στιγμή αυτά είναι. Είμαι επαγγελματικό και ερασιτεχνικό. Τώρα, από τη στιγμή που είναι επαγγελματική η Λίγκα και υπάρχει συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο και είναι ανεξάρτητος οργανισμός, σου λέει η Ομοσπονδία, πάρε λοιπόν τη διαιτησία. Πάρ' την, γιατί δεν την παίρνεις?
1: Για να
0: τη δίνω πάλι.
1: Εσύ, Βασίλη, τώρα είναι τόσο εύκολο να καθαρίσει?
0: Πολύ εύκολο.
1: Με μια τέτοια κίνηση,
0: βέβαια,
1: ας πούμε.
0: Πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Θα καθορίσεις και εσύ τους πίνακες. Πόσοι θες να σφυρίζουν, πόσοι θεωρείς ότι πρέπει να μπουν, να είναι στους πίνακες? 40 διαιτητές. Ωραία, εσύ θα αποφασίσεις.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Να κάνω ένα παραλληλισμό λίγο, γιατί δεν πιστεύω πραγματικά ότι είναι τόσο εύκολο και ότι κάτι κρύβεται από πίσω. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει με το διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τον κύριο Λανουά, οι ομάδες δεν τον κράτησαν.
0: Λανουά.
1: Ναι. Τον κύριο Λανουά, οι ομάδες δεν τον κράτησαν.
0: Όχι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
1: Στην
0: η οποία απαρτίζεται από στελέχη της Ομοσπονδίας και τους Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά αυτό το η ΑΕΚ στηρίζει Λανουά, ο ΠΑΟΚ στηρίζει Λανουά, ο Ολυμπιακός δεν στηρίζει Λανουά. Πού βοήθησε ή τελικά τι δημιούργησε, ας πούμε, ως τετελεσμένο, ως προηγούμενο.
0: Δεν δημιούργησε κάτι
1: τίποτα,
0: τελεσμένο.
1: Έτσι. Okay.
0: Ο Λανουά υπάγεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου απαρτίζεται από μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και από τις τέσσερις αυτές ομάδες. Επίσης, δεν ξέρω αν νομικά στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Υποψιάζομαι ότι επειδή ο νόμος έχει πάρα πολλά παράθυρα, ότι μπορούν να το κάνουν και στο ποδόσφαιρο αυτό. Άρα είναι θέμα βούλησης. Στο μπάσκετ πάντως μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Υποψιάζομαι ότι στο ποδόσφαιρο γίνεται γιατί η Premier League έχει δική της επιτροπή.
1: Ναι. Κοίτα, τροποποιώντας ένα νόμο, τα πάντα γίνονται, προφανώς.
0: Ναι, όλα γίνονται. Αν οι ομάδες απαντήσουν αύριο ότι ναι, θέλουμε τη διαιτησία, θα την πάρουν.
2: Το θέμα είναι τι θα απαντήσουν οι ομάδες σε μια εβδομάδα.
1: Θα είναι και κάπως έτσι, αυτό θα είναι και άξιο να το κρατήσεις και ως αρχείο. Δηλαδή η απάντηση και το σκεπτικό βεβαίως της κάθε ομάδας στην απάντησή της για το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί μπορεί να δείξει αρκετά πράγματα.
0: Υπάρχει ομάδα η οποία δεν έχει καταφερθεί κατά του Γιώργιου? Όχι, σας το λέω εγώ. Δεν υπάρχει ομάδα. Ο Γιώργιος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Υπάρχει ομάδα? Όχι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει ομάδα και όλες έχουν παράπονα από τον Γιώργιο, που για μένα έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρά λάθη, δεν το συζητάω αυτό. Ορίστε, πάρτε τη διαιτησία να τελειώνουμε, ρε παιδιά.
1: Μάλιστα. Επίσης θέλω το σχόλιο σου, γιατί και εμένα μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ερωτήματα για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάζω από την τοποθέτηση. Διαβάζω από την ανακοίνωση του κυρίου Λιόλιου. Εννοείται, λέει, πως οι ΚΕΘ θα έχουν την ευθύνη των ορισμών όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά τα ψηφιακά εργαλεία και ο βαθμός διαφάνειας αλλάζει. Καμία χάρη, καμία υποκειμενικότητα, κανένας φάλσος ορισμός. Σοβαρές κουβέντες, βαριές κουβέντες. Η κοινωνία μας αλλάζει. Εμείς βαδίζουμε μαζί της. Αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα πρωτοπορεί.
0: Υποψιάζομαι ότι εννοείται θα φορτώνονται σε ένα φάιλ τα ονόματα των διαιτητών, το βιογραφικό τους και η εμπειρία τους. Και αναλόγως, με βάση το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, θα βγαίνει ο ορισμός των διαιτητών.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό, ναι, άμα κάποτε δώσεις, γινότανε διαφορετικά.
1: Άμα δώσεις,
0: τι γινότανε δηλαδή. Ναι. Έπαιζε, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Επί του συγχωρεμένου τώρα του Στέγιου του Σημειονίδη. Έλεγε ο Στέγιος Σημειονίδης ότι υπάρχουν τρία κριτήρια πριν καταλήξουμε μέσα από ποιους θα επιλέξουμε. Πρώτον, ο διαιτητής αυτός να είναι αναγνωρισμένης αξίας. Δεύτερον, να είναι διεθνής διαιτητής. Τρίτον, να μην έπαιξε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Τέταρτον, να είναι διαθέσιμος. Να μην έχει καμιά Ευρωλίγκα κτλ. Ή κάποια άλλη υποχρέωση. Ποιοι είναι οι διαιτητές στους οποίους καταλήγουμε? Είναι, ξέρω εγώ, ο Βορεάδης, είναι ο Ταβουλαρέας, είναι ο Ζαβλανός, είναι ο Κουκουλεκίδης, είναι και ο Κορομιλάς. Άρα πέντε διαιτητές. Άρα κάνουμε κλήρωση σε αυτούς τους πέντε διαιτητές ποιοι θα είναι οι τρεις που θα σφυρίξουν. Δηλαδή και τότε το κάνανε, απλά δεν το κάνανε μέσω AI. Το κάνανε,
1: ναι.
0: Γιατί επί Σημειονίδη το κάθε παιχνίδι χαρακτηριζόταν χαμηλής επικινδυνότητας ή υψηλής επικινδυνότητας. Ας πούμε τα ντέρμπι ήταν υψηλής επικινδυνότητας. Παιχνίδια που κρίνανε παραμονή ήταν υψηλής επικινδυνότητας. Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου ήταν χαμηλής επικινδυνότητας. Και εκεί τα χρησιμοποιούσε μάλλον για να βάλει και νέους διαιτητές μέσα.
1: Πάντως, εγώ σε οποιοδήποτε έτσι, σεμινάριο και σε οποιοδήποτε μάθημα τεχνητής νοημοσύνης έχω παρακολουθήσει, ο κάθε καθηγητής κλείνει με την εξής έκφραση. Είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Την τελική επιλογή την κάνει ο άνθρωπος. Την τελική επιλογή για το τι θα ανέβει στο site την κάνει ο δημοσιογράφος. Την τελική επιλογή των λέξεων την κάνει ο συντάκτης. Την τελική επιλογή των θεμάτων την κάνει ο άνθρωπος αρχισυντάκτης. Και ποτέ το μοντέλο δεν το αφήνει σαν εξέλεγκτο. Ελπίζω.
0: Δεν ξέρω αν θα πετύχει, δεν διαφωνώ. Δεν ξέρω αν θα πετύχει.
1: Επίσης δεν ξέρουμε και τον τρόπο. Έτσι, γιατί ελπίζω το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσω να είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένο και να μην έχει πρόσβαση. Γιατί εγώ το πολύ απλό σκέφτομαι ότι αν πάρεις τις ανακοινώσεις, λέω τυχαία, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αν έχει πρόβλημα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ με ένα συγκεκριμένο διαιτητή και βγάλει 6 ανακοινώσεις διαδοχικά η μία πίσω από την άλλη και το μοντέλο τις αναζητήσει και τις βρει, δεν θα μένει ανεπηρέαστο. Θα επηρεαστεί, είναι δεδομένο ότι θα επηρεαστεί.
0: Όχι, αυτά δεν θα μπαίνουν μέσα.
2: Κατά πόσο να μπαίνουν μέσα.
1: Αλλά αυτό είναι θέμα πρόσβασης. Κατάλαβες.
0: Όπως επίσης,
1: είναι θέμα του μοντέλου.
0: Ο μεγαλύτερος μύθος για τις ομάδες ήταν το ζητάμε την εξαίρεση.
1: Αυτό που έχει
0: δηλαδή,
1: γίνει ποτέ στα χρονικά.
0: Του τάδε διαιτητή. Έχει ενώ γίνει ο νόμος δεν τους δίνει αυτό το δικαίωμα.
1: Α, εντάξει, ποτέ δεν έχει γίνει δηλαδή.
0: Όχι, κι όμως είχαν εξαιρεθεί διαιτητές. Και από αγώνες του Ολυμπιακού και από το αγώνες του Παναθηναϊκού. Ενώ αντίστοιχα αιτήματα δεν είχαν ακουστεί καν.
1: Έχω την αίσθηση ότι η Μαρό ξέρει και ποιοι διαιτητές έχουν εξαιρεθεί.
2: Όχι, δεν το θυμάμαι. Απλά θέλω να πω, βάσει των δεδομένων που ανέφερε ο Βασίλης, που είναι ίσως παράμετροι αυτού του μοντέλου, το οποίο, όπως λέει η Ομοσπονδία, έχει δουλευτεί εδώ και 2 χρόνια αυτό το project. Ναι. Δεν έχει και έναν κίνδυνο, αν ένας διαιτητής πάει με βάση αυτά τα κριτήρια, να γίνουν και διαιτητές 2 ταχυτήτων, ας πούμε, που θα πέφτουν συνέχεια στα υψηλής επικινδυνότητας και κάποιοι θα είναι στα χαμηλής επικινδυνότητας.
1: Εννοείται.
0: Όχι. Όχι, για το AI εννοείς τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, αν δουλευτεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι, γιατί όσο σφυρίζει ένας διαιτητής, τόσο αποκτά εμπειρίες. Mm-hmm. Δηλαδή ένας διαιτητής ο οποίος έχει παίξει 20 παιχνίδια, αν μπει στην πλατφόρμα του AI φέτος, του χρόνου θα έχει, ξέρω, 45 παιχνίδια. Θα έχει θετικές βαθμολογίες, άρα λοιπόν θα αρχίσει να ανεβαίνει στο σύστημα αξιολόγησης.
1: Ναι, αλλά 45 παιχνίδια άμα
0: μα
1: είναι...
0: Μα ήδη υπάρχουν διαφορετικών. Σε όλους τομείς υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό εξαρτάται από την εμπειρία και από τα χρόνια.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα. Η τεχνητή νοημοσύνη σε μια τέτοια διαδικασία επιλογής χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα από πίσω να ελέγχει και στο τέλος ενδεχομένως να διορθώνει λάθη.
0: Μα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας.
1: Ναι, αλλά αυτό θέλουμε να καταργήσουμε από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Όχι, θα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Είναι αυτός που βάζει τα δεδομένα.
2: Και στην επιλογή. Αν δηλαδή, όπως μας είπες πριν, βγουν 5, ο άνθρωπος κάποιος θα επιλέξει τους 3, ας πούμε.
1: Δηλαδή, παρόλα αυτά, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό, αν υπάρχει, ας πούμε, ένας παρατηρητής διαιτησίας, ο οποίος βάζει εξαιρετικό βαθμό σε έναν διαιτητή, ο οποίος θα έχει κάνει μουσκεμα πολύ απλά για να έχει τα συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Αυτό
1: το μοντέλο.
0: Είναι πρόβλημα τώρα.
1: Αυτό είναι
0: πρόβλημα.
1: Ναι, τι να σου
0: είναι
1: πω.
0: Αξιολόγηση.
1: Αυτό
0: σωστό.
1: Είναι η αξιολόγηση. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ποιο αξιολογεί και πόσο αμερόληπτος είναι. Φυσικά, εδώ υπάρχει ζήτημα.
1: Ενδιαφέρον πάντως και για να σταθώ και κάτι στο οποίο είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί δεν θέλω να το αφήνω κάτω. Εμένα μου αρέσει να γκρινιάζεις όταν. Όχι εσύ, γενικότερα, έτσι,
2: αυτό
1: ο κόσμος. Εμένα μου αρέσει να γκρινιάζει ο κόσμος όταν αδικείται. Αυτό που δεν μου αρέσει και δεν το μπορώ πραγματικά είναι να ανοίγει το κοιτάπι και να λέει: για να δούμε ο Τσβάιερ τι έκανε πριν από 3 χρόνια που είχε σφυρίξει σε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι η επιτομή της τοξικότητας που μαστίζει το ποδόσφαιρο.
2: Εγώ νόμιζα
1: ότι
2: θα έλεγες σε ποιον θα γκρινιάζουμε αν εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ποιον θα λέμε ότι φταίει, ότι είναι κάτι.
0: Ναι, ρε παιδιά, μισό λεπτό λίγο. Άμα φέρουμε ένα διαιτητή, ο οποίος τον έχουμε φέρει 4 φορές. Εντάξει, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Τον έχουμε φέρει 4 φορές. Πριν από 4, πριν από 3, πριν από 2 και πριν από 1 χρόνο. Και τις 4 τα έχει κάνει μαντάρα. Για ποιο λόγο τον ξαναφέρουμε.
1: Έλαντε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν, μπορούμε...
0: είναι αυτό.
1: Γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε άλλον.
0: Έλα τώρα.
1: Οκ, το δέχομαι. Αυτό το ακούω. Έλα τώρα. Γιατί ουσιαστικά δεν του αναγνωρίζουμε το ενδεχόμενο να έχει κάνει ανθρώπινα λάθη και το μαντάρα το δικό μας στην ακρίβεια είναι υποκειμενικό.
0: Τι ανθρώπινο λάθος στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Τι ανθρώπινο λάθος. Δεν πηγαίνεις καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς υπόθηκε στους διαλόγους, εντάξει. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι και η φάση του πέναλτι, είναι και η φάση του Ταχάλη. Είναι 2 φάσεις και είναι και πολύ κοντινές. Οκ, ανθρώπινο λάθος. Προς ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή το ανθρώπινο λάθος έχει και τα όρια του. Είναι, δηλαδή να είμαστε λίγο... Εντάξει...
1: Να είμαστε
0: by
1: λίγο...
0: By the books, ναι. Εντάξει, διεθνώς σημείου.
1: Βασίλη,
0: τώρα η φάση του πέναλτι, ας πούμε, που λέμε για το Παναθηναϊκό ΠΑΟ, γιατί έγινε και πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, δεν γίνεται να μην πηγαίνεις, να μην σε ειδοποιεί ο Βαρίστας. Αν ο Βαρίστας δεν έχει ειδοποιήσει, και αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Βαρίστας θα πρέπει να μην ξανάρθει.
2: Πάντως, για να γυρίσουμε στο μπάσκετ, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κομμάτι του AI που συζητάμε, της τεχνητής νοημοσύνης, είναι κάτι που θα εφαρμοστεί, είναι το σίγουρο. Mm-hmm. Απομένει το άλλο, το αν δηλαδή θα αναλάβουν οι ομάδες τη διαιτησία.
0: Σιγά να αναλάβουν.
1: Σιγά μακάρι. Θα το παίζες.
0: Εγώ θα έλεγα ότι θα αναλάβουν. Ναι.
1: 3η 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ελπίζω εγώ θα έλεγα ότι θα αναλάβουν. Μακάρι να αναλάβουν.
1: Εγώ θα ήθελα και ονομαστικό ναι ή όχι πάντως, έτσι, και με σκεπτικό.
0: Ναι, εννοείται, ναι.
1: Ναι, δηλαδή Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ναι, όχι.
0: Ο μόνος μου ενδιασμός είναι ότι πλέον στο τραπέζι δεν κάθονται όπως καθόντουσαν, γιατί έχουν αποκτήσει δύναμη και έχουν αποκτήσει και δικαίωμα το να έχουν πολύ ισχυρό τόνο φωνής ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Καταλάβες, αυτή είναι, ο μόνος μεδιασμός είναι αυτός. Με ποια έννοια το λέω, στο αν θα απορριφθεί ή θα γίνει δεκτή η πρόταση.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν βρέθηκε στην σημερινή συσκέψη, έτσι δεν είναι?
1: Ο Παναθηναϊκός απέχει, γενικά, ναι.
0: Λάθος του. Λάθος του. Όταν, όταν θεωρείς ότι κάτι είναι στραβό, που και εγώ θεωρώ ότι είναι στραβό, όπως θεωρούσα βέβαια ήταν στραβό και Βασιλακόπουλο, εντάξει. Πηγαίνω και πολεμάω για να το ισχυώσω.
1: Λοιπόν, επειδή πάμε στο παραπέντε και πρέπει να σε αφήσουμε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Θέλεις
1: αύριο, από αύριο να μιλήσουμε λίγο για την κάψα του Άρη, για τα στόπερ. Ποιοι θα αγωνιστούν?
0: Μπορεί να έχει κλείσει στόπερ μέχρι το βράδυ ο Άρης.
1: Α, είδες, πριν από εσάς για να πάω να παίξω κάτι. Δηλαδή, που,
0: ναι, μπορεί να έχει κλείσει στόπερ ο Άρης μέχρι το βράδυ.
1: Θα παίξει και αυτό στην Κυριακή.
0: Με δύο στόπερ είναι σε στάδιο τελικών επαφών για να κλείσει στόπερ. Που θα έπρεπε να έχει κλείσει πριν από δύο μήνες.
1: Α, τέλος πάντων τώρα, έλα. Τι θα έπρεπε, είναι πολλά.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
1: Και ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε επιθετικό να είχε κλείσει πριν από
0: καλά,
1: τρεις.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
1: Οκ. Άρα τα λέμε και αύριο, συνάδελφε. Ευχαριστούμε
0: καλά,
1: θερμά.
0: Παιδιά.
1: Για χαρά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Εγώ το είχα αφήσει ως υπονοούμενο τότε και το ερώτημα ήταν ειλικρινές, αλλά είδες που μερικές φορές προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Ο Ντέσσερς τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε για το χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη. Βεβαίως είναι μια διαδικασία η οποία είναι εφέσιμη. Είναι μια ποινή μάλλον, όχι μια διαδικασία. Είναι μια ποινή η οποία είναι εφέσιμη και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να χάσει τον παίκτη του για τρεις αγωνιστικές. Θα δούμε πού ακριβώς θα καταλήξει. Αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις αγωνιστικές. Κοιτώντας λίγο το πρόγραμμα, υπάρχουν και δύο αγωνιστικές για το κύπελο, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε αυτό το καλεντάρι. Δεν υπάρχει κάποιος έτσι πολύ σούπερ σημαντικός αγώνας για τον Παναθηναϊκό που θα χάσει τις υπηρεσίες του Ντέσσερς. Αν λέω, επαναλαμβάνω, μείνει το 3 ως ποινή και δεν πέσει στο δευτεροβάθμιο όργανο.
1: Μιας που είπες για κύπελο. Να κλείσουμε έτσι αυτή την ώρα με το Εννοείται. Πρόγραμμα. Σήμερα ανοίγει η δεύτερη αγωνιστική για τον θεσμό του κυπέλου. 10 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο. Μόλις πρόσφατα οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα που είχαμε και το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Αύριο συνεχίζεται, έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο Φινέστος Χρυσούπολης στις 5 και την 5η το τελευταίο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική, Αστέρας Άρης.
0: Φουλ της φουτμπαλέρα που θα έλεγε και μια ψυχή. Δεν, δηλαδή ξεκινάμε με Champions League σήμερα... και μετά πάμε σε μια αντίστοιχου βεληνικούς διοργάνωση.
1: Ακριβώς όμως.
0: Το κύπελο Ελλάδας, ακριβώς. Ναι. Μουσική δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάνει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εξέλιξη είναι οι κοινές δηλώσεις από το El Alamein του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah al-Sisi και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την τριμερή Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρίσκονται η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου, η ενεργειακή συνεργασία καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην τουρκική προκλητικότητα και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στο διάλογο και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, χωρίς να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες για επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ Ιμπραχήμ Καλίν, σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν υπακούει σε τελεσίγραφα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, επικαλούμενος στις συμφωνίες για αποκλειστική οικονομική ζώνη τόσο με την Ιταλία όσο και με την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπε, οι αντιδράσεις που προκαλούνται δεν μας πτωούν και η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει και να οχυρώνει τη χώρα. Με 2 ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτηση ακόμη 2. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδος-Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο τόνισε τη σημασία της προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, παρατήρησε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αντί να πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω και υπάρχουν ακόμη ζητήματα λογοδοσίας και διαφθοράς. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η κατάθεση του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου. Ο κύριος Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγένων θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε αρχικά ότι το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης, στην έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και στην διερεύνηση του ζητήματος της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση. Βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών χαρακτηρίζει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα την παραπομπή των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως υπόχρεου προσώπου. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλέμφκαση και δικαιοσύνη που της αξίζει, καταλήγει η ανακοίνωση. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα, σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά βρήκε τυχαία ένα παιδί και ενημερώθηκε η Ελλάς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδοποιήθηκε και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Την ίδια ώρα έχουν ανοίξει όλοι οι φάκελοι με τις δηλωθήσεις εξαφανίσεις ατόμων. ανακοίνωσε σχετικά με την ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την τοποθέτηση της τεράστιας σκηνής με τρόπο που να συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο χώρο που πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε την ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος αύριο και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μέρος δεύτερο, θέλω να σταθώ έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής και πάλι στο Talk of the Town, το οποίο δεν είναι άλλο από την σαββατιάτικη συναυλία που θα παραχωρήσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντώνης Ρέμος. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα η οποία γίνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Εγώ θα σας μεταφέρω το πιο βασικό από αυτά τα επίπεδα. Είναι μια κουβέντα η οποία γινόταν δίπλα μου χθες, που καθόμουν στο Δημαρχείο βλέποντας τη μικρή μου να κάνει ρόλερ. Ήρθανε λοιπόν κάτι παιδιά τα οποία είχαν μαζί τους τα δικά τους πατίνια, και από τις κουβέντες τους έμαθα ότι αναρωτιόντουσαν κι αυτά για ποιο λόγο να έχει κλείσει το παραδοσιακό μέρος που κάνουν σκέιτ και πατίνια οι νεαροί της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι άλλο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, παραδοσιακά.
0: Γιατί εκεί μαζεύονται παραδοσιακά όσοι θέλουν να κάνουν πατίνια ή σκέιτ. Και μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί στο χώρο που υπάρχει ακριβώς πίσω από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι μας έκλεισαν και τον Μεγάλο Αλέξανδρο και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Δεν το λέγανε με παράπονο περισσότερο από ότι με νεύρα.
1: Δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι χώροι για να κάνουν skate, φαντάζομαι, στην Θεσσαλονίκη, έτσι,
0: ελάχιστοι, πεδίο. Ελάχιστοι. Και ίσως θα έπρεπε και κάποιος τώρα θα μου πεις τι λες, αλλά θα μπορούσε και κάποιος να τους πλησιάζει και να τους πει ότι είναι και κάτι προσωρινό. Αλλά τέλος πάντων, το κομμάτι της ενημέρωσης και το έλλειμμα αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί κατάλαβα ότι αυτή η συναυλία τη συζητάνε πάρα πολύ. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία χρειάστηκε να αλλάξουν τις συνήθειές τους έστω για μια εβδομάδα η πιτσιρικαρία που κάνει σκέιτ. Ακόμα και εκεί έφτασε να συζητιέται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Για το τι γίνεται στα social media δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Γιατί άλλη συζήτηση εκεί.
0: Εκεί γίνεται ένας κακός χαμός, δεν έχω καταλάβει. Άκουγα κάποιες τοποθετήσεις υπέρ του τραγουδιστή που χαρακτήριζε όλους αυτούς που αντιδρούσαν ως γίδια. Ως αφήστε ήσυχο τον Αντώνη. Εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
1: Και χαρακτηρισμούς.
0: Ναι, πιάσαμε και χαρακτηρισμούς. Χαλαρώστε λίγο. Μια συναυλία είναι δηλαδή.
1: Ναι. Ας το ξεκινήσουμε το πράγμα από εκεί, ότι είναι μια συναυλία γενικά, ναι, για να μην φτάνουμε σε ακραία.
0: Και αν υπάρχουν σχόλια, ζητήματα, σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν χαρακτηρισμοί στα ζητήματα αυτά, τότε δεν θα βγάλουμε άκρη ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Αν υπάρχουν ζητήματα με το αν δόθηκε άδεια ή ποιος έπρεπε να δώσει άδεια ή για το πού έπρεπε να δοθεί αυτή η άδεια, για το ποιος ελέγχει αν έγιναν τα πράγματα από την εταιρεία σύμφωνα με την άδεια, είναι όλα υπαρκτά ζητήματα, όπως υπαρκτό ζήτημα είναι και η αντίδραση ορισμένων που βλέπουν να ενσωματώνεται το άγαλμα στην σκηνική παρουσία της επερχόμενης συναυλίας. Εγώ πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα σε αυτό καθεαυτό.
1: Έτσι όπως έχει στηθεί, εννοείς.
0: Το θέαμα. Έχω πρόβλημα αν έχει πάρθει μια απόφαση η οποία δεν έχει τηρηθεί. Εκεί έχω πρόβλημα. Κάθε απόφαση, είτε είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, είτε είναι για άλλο θέμα από το Δήμο Καλαμαριάς, κάθε απόφαση η οποία την βγάζει ένας υπεύθυνος και λέει Α, Β, Γ, Δ, 1, 2, 3, 4, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται 1, 2, 3, 4. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνονται και αν υπάρχει το ελληνικό έλα μωρέ, εντάξει, θα πάμε και δύο μέτρα λίγο πιο εκεί, θα βάλουμε και το Μεγάλο Αλέξανδρο μέσα. Εκεί έχω θέμα.
1: Αυτό όμως είναι το θέτης. Γιατί παραμένει ένα ερωτηματικό ακόμα.
0: Ακριβώς. Και γιατί δεν έχει βγει κανείς να το ξεκαθαρίσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το τι ακριβώς έχει γίνει, για ποιο χώρο έχει ζητηθεί η άδεια, αν έχει δοθεί η άδεια για το συγκεκριμένο χώρο, αν έχουν ζητηθεί να γίνουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Η σκηνή ήδη υπάρχει, οπότε βάζω και το κομμάτι του ελέγχου μέσα. Ελέγχθηκαν αν όλα αυτά τα οποία είπαν ότι θα κάνουν τα έκαναν όντως ή κάναν κάτι περισσότερο.
1: Και ήταν έτσι όπως είχαν συμφωνηθεί. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να διευκρινίσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος, όπως λες, αντιδρά πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν αντιδρά και δεν ξέρω και αν έχει και λόγο στην αντίδρασή του. Δηλαδή, εμένα δεν με βρίσκει και τόσο αντίθετο το να έχουμε μια συναυλία. Είχαμε άπειρες συναυλίες στο πλακόσδωτο της Νέας Παραλίας. Και δεν νομίζω ότι, επειδή έχω και άγνοια στο τι είδους μνημείο είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε ποια εφορία ανήκει. Βυζαντινών, αρχαιοτήτων. Στην αρχαία, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος πάντων, επειδή.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού σίγουρα όχι, γιατί τοποθετήθηκε ότι
0: δεν
1: είναι. Δεν
0: ξέρω, ας πούμε, για το ποιος δίνει την άδεια. Φοβάμαι μήπως ανοίξει μια φάμπρικα με αφορμή αυτή τη συναυλία.
1: Με ανάλογα.
0: Ναι, με ανάλογα θέλω από εταιρείες. Δηλαδή, γιατί να μπαίνει ο Μέγα Αλέξανδρος δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, για να το πούμε, γιατί αυτό γίνεται, γι' αυτό συζητάμε τώρα
1: δίπλα,
0: έτσι, παιδιά.
1: Ακριβώς, μάλλον,
0: ναι,
1: έτσι όπως
0: ακριβώς,
1: θα είναι.
0: Ναι, δηλαδή, έτσι όπως θα είναι η σκηνή, θα είναι πολύ δίπλα. Κάποιος ο οποίος κατεβαίνει τώρα την Αγγελάκη και δει την σκηνή, θα τον δει το Μεγαλέξανδρο, το άγαλμα δηλαδή, όχι τον ίδιο. Ναι, θα το δει κεντραρισμένο. Ναι. Κεντραρισμένο, είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Αν δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν δοθούν οι απαντήσεις ότι όλα έγιναν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτός είναι ο τρόπος, αύριο μεθαύριο θα έρθει η χύψη εταιρεία ιδιωτικής παραγωγής, η οποία θα θέλει να κάνει μια συναυλία όπου ο καλλιτέχνης θα είναι πάνω στο Λευκό Πύργο. Εκεί πώς θα αντιδράσουμε?
1: Ναι,
0: ή μέσα στη Ροτόντα, ας πούμε, το να παίξουν Μετάλλικα. Δηλαδή παίζουν οι Μετάλλικα μέσα στη Ροτόντα, ή θα βάλει καλά για τη Ροτόντα? Νομίζω ότι το
1: είναι
0: Υπουργείο
1: πολύ...
0: Πολιτισμού θα...
1: Ναι, πολύ ακραίο, γιατί έχει και εκκλησιαστικό χαρακτήρα.
0: Ναι, εντάξει, πολύ ακραίο, αλλά να σου θυμίσω ότι έγινε κουβέντα στην Αθήνα γιατί μια εταιρεία υποδημάτων, ναι, παγκοσμίου φήμης, έστησε show με drone στον εναέριο χώρο της Ακρόπολης.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι, για να υπάρχει φωτογραφία του σήματος της Nike. Δεν έχω και κάποιο. Νομίζω ήταν η Nike.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω κι εγώ.
0: Νομίζω ότι ήταν η Nike.
1: Γνωστή εταιρεία, μια από τις δύο μεγάλες.
0: Πολύ μεγάλη επιφύλαξη, τέλος πάντων, το λέω, για να υπάρχει, ας πούμε, φωτογραφία με την Ακρόπολη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καταλήγουν για μένα στο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Το έχει πει ο πάνσοφος ελληνικός λαός. Φροντίστε οι λογαριασμοί σας να είναι καλοί, για να μην έχουμε τέτοια ζητηματάκια στο μέλλον συνέχεια.
1: Και
0: γιατί
1: είναι...
0: ανοίγει η όρεξη. Το λέει και αυτό ο ελληνικός λαός.
1: Αν είναι έτσι πιο ξεκάθαρη και η όλη διαδικασία, δεν θα υπάρχουν και τόσο μεγάλες αντιδράσεις, γιατί θα έχει ξεκαθαριστεί και η κατάσταση. Το τι έχει γίνει, ας πούμε, και ή τι δεν έχει γίνει και θα έπρεπε να έχει γίνει.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αλφακλής, χίλια χρόνια Ηρακλής και Κοπηλασία. Έτσι θα πορευτούμε στο επόμενο τέταρτο. Θα αφήσω τη συναδέλφισσα εδώ με μερικά δευτερόλεπτα να αποφασίσει τι από τα δύο θα δώσει προτεραιότητα.

0: Τραβάμε κουπί γενικότερα πάντως, βλέπεις, και εδώ στην πόλη.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τραβάμε κουπί, αλλά τραβάμε κουπί πολύ επιτυχημένα. Ναι, είναι σκοπιλάτες και κοπιλάτισες.
1: Ναι. Το πολύ επιτυχημένα πηγαίνει για αυτούς που έχουν κάνει το κουπί από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
0: Ναι,
1: και ακριβώς. Πολύ καλά κάνουν, ας πούμε. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα θέλαμε λίγο λιγότερο κουπί στη ζωή μας και περισσότερο να βλέπουμε αυτούς που το έχουν κάνει επάγγελμα.
0: Ναι, θα θέλαμε, αλλά επιτυχημένα το τραβάμε. Όλοι είναι στην Ελλάδα, νομίζω. Καλά τα πάμε. Στους πρόσφατους μεσογειακούς αγώνες, εν γέννη χώρα μας τα πήγε πάρα πολύ καλά, με 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 αργυρά, 19 χάλκινα, εκ των οποίων αρκετά προέρχονταν και από την ελληνική κοπηλασία. Κοντά μας έχουμε στον αέρα την Ευαγγελία Αναστασιάδου, της οποίας χρονιά φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, έφερε και εκείνη δικά της μετάλλια στην Ελλάδα. Έχει γεννηθεί στην Καστοριά, ανήκει και στον ναυτικό όμιλο Καστοριάς. Η Καστοριά φημίζεται φυσικά, έτσι, έχει και την ωραία της την λίμνη εκεί πέρα. Φέτος είχε επιτυχίες στο σκιφ γυναικών. Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία, μας
2: ακούτε?
0: Ναι,
1: τώρα, σε ακούμε πεντακάθαρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πήγε πολύ καλά η χρονιά σου φέτος.
2: Ναι, ήταν καλή χρονιά για μένα φέτος. Ξεκίνησα με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τη δεύτερη θέση, μαζί με τη συναθλήτριά μου, τη Μιλάνα Κοντού. Συνεχίσαμε τη χρονιά μαζί. Ήταν ένα πλήρωμα το οποίο έχουμε αγωνιστεί παλιότερα σε μικρότερες κατηγορίες. Φέτος δοκιμάσαμε την κατηγορία των ανδρών γυναικών. Μετά συνεχίσαμε με το παγκόσμιο, στο οποίο δεν είχαμε καλή αρχή, διότι δυσκολευτήκαμε πολύ με τον καιρό και κατευθείαν δεν μπορέσαμε να κάνουμε καμία κούρσα. Δεν αποκλειστήκαμε από την πολύ αρχή και μείναμε εκτός. Εντάξει, μετά συνέχισα με τους μεσογειακούς και πήραμε δύο χρυσά εύκολα και στο σκι γυναικών
0: και στο διπλό
2: με τον Στέφανο, ναι, τον Τούσκο. Γενικά σαν χρονιά ο απολογισμός ήταν καλή χρονιά. Εντάξει, πολλές φορές στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όταν δεν είσαι και σε πολύ καλή κατάσταση να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις. Έρχονται και κάποιες ατυχίες. Αλλά συνεχίζουμε και εννοείται πως του χρόνου έχουμε και την Ολυμπιακή πρόκριση. Οπότε συνεχίζουμε για του χρόνου.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος πια. Τώρα η χρονιά για σας αγωνιστικά εννοώ πάντα έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχει ολοκληρωθεί για φέτος.
0: Έχετε ξεκινήσει ήδη προπονήσεις ή είσαι λίγο στο διάστημα της ξεκούρασης?
2: Έχουμε περίπου ακόμη 15 μέρες ξεκούραση και μετά ξεκινάμε, γιατί πρέπει να πάμε σε υψόμετρο στην Ισπανία σε προπόνηση.
0: Για πες μας λιγάκι, γιατί και ο πολλής κόσμος ίσως δεν ξέρει ότι ακολουθείται πολύ σκληρό πρόγραμμα προπόνησης και έχω διαβάσει και σε συνέντευξή σου από τις 365 μέρες τις 300 εσόκλειστη.
2: Ναι, γενικά εμείς οι κοπηλάτες ζούμε περίπου 300 μέρες το χρόνο στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο στην Αθήνα. Είμαστε από διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά συγκεντρωνόμαστε όλοι εκεί, γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, κάνουμε προπόνηση μαζί. Όταν δηλαδή κρατάς αρκετούς ελίτ αθλητές μαζί, ουσιαστικά ανεβαίνει το επίπεδο, γιατί ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον και είναι καλύτερα για μας, γιατί συνεχώς εξελισσόμαστε όταν είμαστε σαν ομάδα. Είναι δύσκολο να μένεις μακριά από το γκρουπ και να κάνεις προπόνηση σπίτι σου, οπότε έχει επιλέξει και ο προπονητής μας να μας κρατάει όλους μαζί στο σχοινιά για πάρα πολλές μέρες και πολλές ώρες τη μέρα, εννοείται.
0: Οπότε τώρα το πρόγραμμα, αφού τελειώσει και αυτό το μικρό διάλειμμα για σένα, τι περιλαμβάνει? Ξεκινάνε εντατικά οι προπονήσεις και ο στόχος είναι φυσικά η Ολυμπιάδα? Ποια είναι μετά η μεγάλη διοργάνωση?
2: Για του χρόνου, δηλαδή για την επόμενη χρονιά, έχουμε την Ολυμπιακή πρόκριση που θα είναι αρχές καλοκαιριού. Θέλουμε να είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση εκεί. Ουσιαστικά αυτό είναι ο κύριος στόχος για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, εννοείται θα είναι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά είναι κάτι συμπληρωματικό. Σκοπός μας είναι να πάρουμε την πρόκριση όσο πιο εύκολα μπορούμε. Παίρνουν 11 βάρκες στα διπλά, οπότε θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο για να διεκδικήσουμε αρκετά ανέμακτα την πρόκριση. Και μετά, έπειτα από αυτό, συνεχίζουμε, γιατί ουσιαστικά η Ολυμπιακή είναι πάρα πολύ κοντά για μας, διότι έχουμε μία χρονιά της Ολυμπιακής πρόκρισης και μετά δεν υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα ή κάτι ενδεικτικό, μετά είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Οπότε είμαστε προσιλωμένοι στην πρόκριση και μετά έπειτα στην Ολυμπιάδα κατευθείαν.
0: Είσαι αρκετά χρόνια στην κοπηλασία. Πώς έχεις καταφέρει να διατηρηθείς έτσι σε υψηλό επίπεδο, να τα βρίσκεις και με ανάλογο πλήρωμα πάντα και να έχετε και επιτυχίες?
2: Είμαι εγώ περίπου 7 χρόνια με στην εθνική ομάδα. Είμαι 24 φέτος. Είναι δύσκολο να προσαρμόζεσαι, διότι εμείς αλλάζουμε και πληρώματα. Δηλαδή, mm-hmm. κάθε χρόνο μπορεί να συμβεί κάτι, να προκύψει κάτι άλλο. Είμαστε αρκετές αθλήτριες, οι οποίες αλλάζουμε από διπλά σε δίκοπες, σε μονά, σκιφ κτλ. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και να κάνεις προπόνηση πρώτα απ' όλα για σένα, γιατί όσο καλύτερος γίνεσαι, τόσο καλύτερο γίνεται το πλήρωμα. Οπότε, επειδή εμείς τα κορίτσια προσπαθούμε να κάνουμε αρκετά καλά γρήγορα πληρώματα, mm-hmm. Το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εναλλασσόμαστε, πηγαίνει μία στη δίκοπο, η άλλη στο διπλό, η άλλη στο σκιφ. Κατά καιρούς πρέπει απλά σαν μονάδα να γίνεσαι πολύ καλός, έτσι ώστε να ταιριάζεις παντού. Mm-hmm.
0: Και θα ήθελα να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον ναυτικό όμιλο Καστοριάς και για την mm-hmm. Καστοριά, η οποία βγάζει πάντα ταλέντα στην κοπηλασία. Τραβάτε πολύ καλά κουπί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως και εγώ ξεκίνησα πολύ μικρή και έβλεπα ουσιαστικά τους μεγαλύτερους Ολυμπιονίκες μας, που είχαμε τη Χριστίνα Λιζίδου και τον Γιάννη Χρήστο. Mm-hmm. Όταν βλέπεις, όταν έχεις τέτοια πρότυπα αθλητών μέσα στο σπίτι σου και τους βλέπεις και είναι Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές και φέρουν μετάλλια και επιτυχίες, εννοείται ότι είσαι το καλύτερο παράδειγμα που μπορούν να έχουν οι νεότεροι. Και ελπίζω και εγώ να αποτελώ τέτοιο παράδειγμα, γιατί έχουν ανάγκη τα νέα παιδιά να βλέπουν κάτι τέτοιο. Παραδειγματίζονται πολύ εύκολα και mm-hmm. ουσιαστικά όταν μιμούνται ακόμα και κινήσεις και πράγματα πολύ απλά που κάνεις, σιγά σιγά εξελίσσονται και προοδεύουν και είναι το σημαντικότερο αυτό για μας.
0: Επειδή εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν ξέρω αν θα με διορθώσεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχει έτσι και μια στροφή προς την κοπηλασία. Πηγαίνουν δηλαδή νέοι αθλητές προς τα εκεί, το επιλέγουν. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις το ότι κρατείται σε πολύ σταθερό και καλό επίπεδο η ελληνική κοπηλασία, πάντα με επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, το επίπεδό μας τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά ανεβασμένο στην κοπηλασία. Δουλεύουμε πολύ συστηματικά. Είναι και ο προπονητής ο οποίος βοηθάει όλη την κατάσταση και η Ομοσπονδία mm-hmm. που στηρίζει από πίσω και θέλει να έρχονται επιτυχίες. Δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός με την ομάδα που ένας αθλητής σπρώχνει τον άλλον, όπως σας είπα και πριν. Μόνο έτσι μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι, διότι διαφορετικά όταν είσαι μόνος και δεν δουλεύεις τόσο πολύ με την ομάδα, μένεις πίσω. Ενώ όταν υπάρχουν αθλητές οι οποίοι είναι όλοι μαζί μέσα και όλοι θέλουν να πετύχουν, ο ένας βλέπει τον άλλον, ο ένας σπρώχνει τον άλλον και η ομάδα φέρνει συνέχεια επιτυχίες από κατηγορίες εφήβων μέχρι κατηγορίες ανδρών.
0: Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτό πάντα με τις διακρίσεις σας. Ποια είναι η ευχή σου για τη συνέχεια, έτσι για να κλείσουμε?
2: Δεν σας άκουσα.
0: Η ευχή σου για τη συνέχεια, λέω, έτσι για να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, εγώ δεν εύχομαι απλώς τα νέα παιδιά και η μικρότερη σε ηλικία, και εντάξει, η μικρότερη δεν έχει να λέει και πολλά, και εγώ ξεκίνησα πολύ μεγάλη την κοπηλασία, να βλέπουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, γιατί στο άθλημά μας, ειδικά εμάς, υπήρχε μια προκατάληψη ότι κερδίζουν οι ψηλότεροι και οι δυνατότεροι. Αυτό δεν ισχύει. Το έχει αποδείξει και ο Στέφανος Δούσκος με το Χρυσό Ολυμπιακό και το Χρυσό Παγκόσμιο, mm-hmm. ότι δεν είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι 2 μέτρα και 100 κιλά. Ένας αθλητής ο οποίος είναι σωματομετρικά πολύ χαμηλότερος και όταν βάζεις ένα στόχο και έχεις ένα όνειρο, μπορείς να το πετύχεις. Δεν έχουν σχέση όλα αυτά. Mm-hmm. Εννοείται πρέπει να δουλεύεις, απλά δουλεύεις με διαφορετικό τρόπο. Οπότε, εμένα έτσι, η ευχή μου και η συμβουλή μου είναι ό,τι και να κάνουν σε όποιο άθλημα τα παιδιά να συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτό και να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους, γιατί ένα βήμα παραπέρα είναι ο στόχος που δεν το περιμένεις. Κάποιες φορές συμβαίνουν πράγματα και που δεν το περιμένεις. Όταν είσαι στην elite κατηγορία μπορεί να βγεις πρώτος, μπορεί να βγεις τελευταίος. Είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Οπότε αυτό, να μην τα παρατάνε και να συνεχίσουν να πιστεύουν στα όνειρά τους.
0: Νομίζω, Ευαγγελία, μας έδωσες έτσι την καλύτερη ευχή για το κλείσιμο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλές
0: επιτυχίες να έχεις.
1: Γεια χαρά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για ουσιαστική συνάντηση, όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις συναντήσεις που είχε στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις διαδοχικές συναντήσεις με φορείς της Θεσσαλονίκης. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στο διάλογο και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Σε Αλσίλιο στην Κυψέλη εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά. Για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: ...352. 3 με 5 στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά για τους φίλους μας οδηγούς μέχρι στιγμής, οπότε νομίζω πως θα κάνω μια πολύ σύντομη ευθύς αμέσως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο της πόλης, ξεκινώντας από αυτό το κακό συνήθειο που έχει το Google Maps όποτε μπαίνω για πρώτη φορά να μου ανοίγει

0: έχουμε τα μάτια μας 14 και όπως το έχουμε πει 150.000 φορές το ξαναλέμε, δεν πειράζει αν είστε ο χιλιοστός που θα πάρει τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει, αν το δείτε, να το επικοινωνήσετε με την πυροσβεστική. Εντάξει, υπάρχει το ενδεχόμενο μία στο εκατομμύριο να είστε και ο πρώτος που έχει πάρει τηλέφωνο. Αυτό το λένε και από την πυροσβεστική. Στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει κίνηση, το μεγαλύτερο θέμα προς τα δυτικά από την Πηλαία μέχρι την Τριανδρία. Στα ανατολικά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης. Σήμερα η Εγνατία δίνει κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη επίσης. Γενικότερα εκεί στο λιμάνι η Μοναστηρίου, η Παλαιού Σταθμού, η οδός Καρατάσιου είναι επιβαρημένες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γεγονός που είναι φυσιολογικό. Άλλο έτσι σημείο στο οποίο να χρειάζεται να σταθούμε ιδιαίτερα δεν βλέπω, καθώς τα περισσότερα έτσι σημεία και στα δυτικά και στα ανατολικά της πόλης είναι πρασινισμένα, άντε με κιτρινάκι, που σημαίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κώστας Κούσης μαζί μας, ρεπορτάζ Ηρακλή, το έχουμε υποσχεθεί, έχουμε τον συνάδελφο να μας πει για το ποδαρικό του Ηρακλή στις Νίκες. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα, όλα καλά, Κώστα. Όλα καλά, δόξα Θεώ εσείς.
0: Πώς σου φάνηκε η ομάδα χθες?
1: Αρκετά καλή για να πάρει ένα σημαντικό διπλό εκτός έδρας.
0: Okay,
1: που γιατί... μπορεί να είναι και ζωτική σημασία στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.
0: Εγώ από, που δεν το είδα, να σου πω κάτι.
1: Δεν το περίμενες?
0: Όχι, δεν το περίμενα. Εγώ δεν το είδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι όσοι θέλουν να μειώσουν την απόδοση μιας ομάδας αναφέρονται συνέχεια ότι ο καλύτερος της παίκτης ήταν ο τερματοφύλακάς της. Και επειδή αυτό το κάνανε χθες κάποιοι.
2: Έκλεψε την παράσταση με τη δήλωσή του, έτσι με την αντίδρασή του, γι' αυτό ίσως.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε όμως μόνος του, έτσι. Όχι. Έπαιζε όλη η ομάδα. Έπαιζε.
1: Ήταν καλός όμως. Ήταν
0: καλός, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κοίταξε τώρα, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δεν είναι και πολλές οι νίκες στα εκτός έδρας παιχνίδια μεταξύ ισοδύναμων ομάδων ή τέλος πάντων ομάδων που έχουν τους παρόμοιους στόχους, είναι σημαντικό να έχει και καλό τερματοφύλακα. Είναι ένας από τους 11. Ήταν καλός όμως, ναι, ήταν, θα έλεγα, ήταν όντως από τους MVP. Mm-hmm. Και δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή κέρδισε ο Ηρακλής έπαιξε και μπαλάρα και είπαμε, ας πούμε, ότι ήταν διαστημικός, εκπληκτικός, εξαιρετικός, φανταστικός. Mm-hmm. Ήταν αποτελεσματικός, ήταν ουσιαστικός, ήταν κοινικός, έβαλε δηλαδή τα γκολ, κράτησε μετά το παιχνίδι. Όταν το φύλακας έσωσε 1-2, οι αμυντικοί κράτησαν την ορμή του Αστέρα, την όποια ορμή, γιατί και ο Αστέρας τώρα... Εντάξει, μην νομίζουμε ότι ο Ηρακλής κέρδισε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι όμως πολύ σημαντική νίκη στην οικονομία του πρωταθλήματος. Δεν θα κερδίσουν πολύ από εδώ και πέρα. Μέσα στην Τρίπολη, από τις ομάδες με παρόμοιους στόχους.
0: Ναι, με 3-3 αρνητικά αποτελέσματα, ο Αστέρας πλέον θα παίζει με το μαχαίρι στα δόντια κάθε μάτς μέσα έξω.
1: 0-3, 0-3 έχει τώρα και το πρόγραμμα του μετά είναι δύσκολο. Και ο Ηρακλής μπορεί και κάνει εκτός έδρας νίκες σε σειρά αγώνων, η οποία όπως βλέπεις είναι τρίτο σε σερί εκτός έδρας παιχνίδι. Πάει για τέταρτο και θα πάει και για πέμπτο. Πέμπτη αγωνιστική είναι στο κλάνο της Κελίδης με τον Άρη. Έτσι το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή σε μια τέτοια έτσι καμπή, ξεκίνημα του πρωταθλήματος, νέα ομάδα με νέο προπονητή, ερχόμενη από τη Super League 2 μετά από 8 χρόνια, με τους παίκτες να είναι, μην γνωρίζονται μεταξύ τους καλά-καλά, 21 μεταγραφές, και να κάνεις ας πούμε 4 βαθμούς στις πρώτες 3 αγωνιστικές, εντάξει. Δεν είναι να πετάσεις από τα σύννεφα, αλλά δεν είναι και... απολογισμός που σε απογοητεύει. Είναι απολογισμός που σου δίνει δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: That's okay.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: όταν μπολιάσουν όλοι αυτοί και κάνουν χημεία καλύτερη, θα έχω απέτηση να κερδίσω τον Ατρόμητο εντός έδρας, να πάρω αποτέλεσμα στον Άρη και να κερδίσω το Λεβαδιακό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα έχουν προσαρμοστεί ακόμα καλύτεροι παίκτες, που είναι υποτίθεται εντός έδρας και θα είναι στο Καφτατζόγλιο, πιστεύω, ελπίζω.
2: Με τον Ατρόμητο.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Πανθεσσαλικό. Πανθεσσαλικό, έχουμε κλείσει ήδη εισιτήρια.
0: Εναλλακτική. Ωραίο. Πανθεσσαλικό, γιατί εκεί γίνεται και για τουριστική προβολή του Βόλου. Γίνονται διάφορες κινήσεις εκεί θα γίνουν. Λοιπόν, σου έχω μια ιδιαίτερη ερώτηση τώρα, μόνο για σένα.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
0: Λοιπόν, είσαι τεχνικός διευθυντής σε ομάδα του Big Four.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχεις δει τον Ηρακλή στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Ποιον παίκτη του Ηρακλή έχεις βάλει στα ραντάρ σου προς παρακολούθηση?
1: Καλή ερώτηση. Το Νιζέτ, mm-hmm. που είναι το πλάγιο back, full back, ένα παιδάκι έτσι λίγο σωματικά που μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, αλλά είναι πολύ καλός τεχνικά. Mm-hmm. Εάν θέλω τώρα να το φύλακα ακόμη έναν, τον Αθανασιάδη.
0: Εντάξει, οκ, okay, αυτόν τον ξέρουμε. Τον Νιζέτ, κρατάμε τον Νιζέτ, ναι.
1: Θα τον είχα στο νου μου. Mm-hmm. Και ίσως να είχα στο μυαλό μου

0: και τον, αλλά είναι λίγο περασμένη ηλικία, τον Ίβι Λόπεθ. Τον ήθελα για μια λύση στη μεσαία γραμμή.
1: Πόσο χρονών ο Ίβι Λόπεθ?
0: 30 λίγο.
2: Πόσο λίγο?
0: Εντάξει, 34.
1: Εντάξει, 30 λίγο. Όχι, 30 λίγο,
2: το 94 γεννηθείς είναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Okay.
0: Άρα 32.
1: 32. 32.
2: Ναι, χαρά είναι.
0: Άρα 30 λίγο. Κοντά ήμουν.
2: Ναι, χαρά είναι.
1: Λοιπόν, ακούτε εσείς οι υπόλοιποι τεχνικοί διευθυντές εκεί έξω. Ο Κώστας Κούσης μίλησε. Έτσι, ναι.
0: Παραγωγική διαδικασία.
1: Κώστα, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ, να είστε καλά, παιδιά.
1: Για χαρά.
0: Παιδιά.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοιο χρονικό διάστημα λέω μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που ψάχνουν για σπίτι, είτε για να στεγάσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του παιδιού τους που έχει περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο άλλης πόλης, είτε για όλους αυτούς που έχουν μπει στην πολύ δυσάρεστη πλην αναγκαία διαδικασία μερικές φορές να χρειαστεί να αλλάξουν κάποιο σπίτι. Μάλιστα, χαριτολογώντας, στέλνω και ένα μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί παλιά αυτό γινόταν με βόλτα. Εγώ από τον μπαλκόνι μου έβλεπα τις οικογένειες που έψαχναν στα ενοικιαστήρια τα οποία ήταν στις κολόνες και είχα πιάσει και τους γονείς μου να λένε σπίτι ψάχνετε, πάτε και στο διπλανό δρόμο, νοικιάζονται και δύο από εκεί.
1: Ναι, σύστηναν και αλλού έτσι.
0: Ναι, σύστηναν και υπήρχε αυτό έτσι, αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας στη γειτονιά με τους άγνωστους τότε εν δυνάμει γείτονες.
1: Οι πολλοί που καταλάβαινες ότι ψάχνουν για σπίτι έλεγαν πού είναι η Αγίου Δημητρίου,
0: ναι,
1: πού
0: ζητούσανε
1: είναι οδηγίες.
0: Τέτοια, ζητούσανε οδηγίες. Οπότε γινόταν μια πρώτη επικοινωνία. Αυτά έχουν βεβαίως αλλάξει πάρα πολύ τη σήμερα ημέρα. Οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της παραδοσιακής επικοινωνίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση παραμένει και
1: παραμένει
0: γίνεται όλο ένα και πιο
1: τέτοια
0: δύσκολη.
1: Περίοδο ειδικά.
0: Ο κ. Θεοδωρίδης είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσιστικών Συλλόγων και όχι πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσιστών, όλων των μεσιστών όπως μου το σύστησαν αρχικά.
1: Ναι.
0: Οπότε να κάνουμε και αυτή τη διόρθωση. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, κύριε Θεοδωρίδη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά, εσείς τι γίνεστε?
0: Ναι.
2: Καλά.
0: Σας το ευχόμαστε πάντως να γίνετε και πρόεδρος όλων των Ευρωπαίων Μεσιτών. Να έχουμε εδώ το know-how και γνώση για το πού πάνε οι τιμές, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Αυτό θα το έχουμε συντόμως. Ξέρετε, αυτό είναι μια επίπτωση της τηλεοπτικής ελλείψεως χώρου. Γιατί το να πεις ότι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων με το να πεις πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών ή πρόεδρος Ευρωπαίων Μεσητών έχει διαφορά.
0: Ναι.
2: Αλλά σωστά το θέσατε ο τίτλος.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο δεν έχουμε τέτοια. Εδώ είμαστε σωστοί,
2: ναι,
0: στο ραδιόφωνο.
2: Έχετε
0: δεν έχουμε τέτοια ζητήματα χρόνου. Να ξεκινήσω από το γενικό ή να ξεκινήσω από το ειδικό, να δώσουμε δύο πρακτικές συμβουλές στους ακροατές και στις ακροάτρες που μας ακούν και βρίσκονται στη διαδικασία αλλαγής σπιτιού, κύριε
2: Βεβαίως.
0: Πρόεδρε, έτσι με το
2: Βεβαίως.
0: Πρακτικό.
2: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που καλούνται να κάνουν οποιοδήποτε ψάχνει για σπίτι, πολύ περισσότερο οι φοιτητές και οι οικογένειές τους που αναφερθήκατε προηγουμένως, αν και τώρα μόλις περάσαμε την κορυφή των ζητήσεων από τους φοιτητές και αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει μέχρι το τέλος του μηνός.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν αναγνώριση στην περιοχή στην οποία πρόκειται να σπουδάσουν, ιδιαίτερα αν προέρχονται από άλλες πόλεις ή στην περιοχή που πρόκειται να μείνουν, αν μιλάμε για οικογένειες. Πολλές φορές, επειδή είναι πολύ λογικό, θέλουμε να είμαστε ακριβώς δίπλα στον τόπο εργασίας ή στον τόπο σπουδής μας, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να πάρουμε την τοπική συγκοινωνία και να πάμε 4-5, 7 στάσεις παρακάτω στα 10 λεπτά, ας πούμε, όπου ενδεχομένως η πίεση της ζήτησης θα είναι πιο χαμηλή και θα μπορούμε να βρούμε ή καλύτερο ακίνητο ή φθηνότερο ακίνητο ή τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση μια καλή σχέση ποιότητας τιμής σε σχέση με το να είμαστε δίπλα στη δουλειά μας ή δίπλα στο πανεπιστήμιο που θα σπουδάσουμε.
0: Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας. Σε διαδικασία, σε περίπτωση που κάποιος ενοικιαστής τελειώνει το συμβόλαιό του και μπαίνει σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη του, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν το τίμημα αυξάνεται κατά πολύ χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος? Δηλαδή, για να το θέσω πιο απλά, εμένα που έχω ενίκιο των 500 ευρώ σε ένα σπίτι 70 τετραγωνικών μέτρων που έχει μονά κουφώματα της δεκαετίας του 80, ο πάγκος στην κουζίνα είναι ακόμα μαρμάρινος και το μπάνιο δεν έχει αντικατασταθεί ποτέ, μπαίνω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη μου, ο οποίος μου ζητάει από 500-850 ή όχι? Ή το θεωρώ χαμένη υπόθεση γιατί στο τέλος θα τα πάρει από κάποιον άλλον, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα?
2: Κατά την άποψή μου, εγώ στη θέση σας θα έμπαινα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες που αν το ακίνητο δεν είναι ανακαινισμένο, υπάρχει πλαφόν στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης, έτσι. Οπότε ο ιδιοκτήτης κυριολεκτικά μπορεί να ζητήσει ότι θέλει με τη λήξη της σύμβασης. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ εκτός από μεσίτης βεβαίως είμαι και ενοικιαστής και ιδιοκτήτης, οπότε φοράω και τα τρία καπέλα.
0: Mm-hmm.
2: Και προσφάτως είχα αυτό το θέμα σε μια δική μου ενοικίαση, δηλαδή ένα γραφείο το οποίο νίκιαζα, ήταν στα 1.400 ευρώ και με τη λήξη της μίσθωσης μου ζήτησε 2.000 και ο ιδιοκτήτης. Και το θεώρησα πολύ υπερβολικό. 1.300, συγγνώμη, και πήγαμε στα 2.000. Το θεώρησα πολύ υπερβολικό, οι 50% πάνω, έτσι. Mm-hmm. Και έγινε μια διαπραγμάτευση. Αποχώρησα τελικά από το ακίνητο, πήγα σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο. Και μετά, ως μεσίτης, νίκιασα το ίδιο ακίνητο στα 1.400 ευρώ. Το οποίο καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Τρομερή διαφορά.
2: Πώς κινείται η αγορά. Δηλαδή, μπορεί ο ιδιοκτήτης να θεωρήσει ότι έχεις απόλυτη ανάγκη, δεν πρόκειται, θα υποχωρήσεις αυτά που σου ζητάει. Αλλά όταν δεν υποχωρήσεις, μετά συμβιβάζεται με τις πραγματικότητες της αγοράς.
0: Πάντως, συγγνώμη Σμαρό, επειδή είναι πάνω σε αυτό. Τα επαγγελματικά ακίνητα σε σχέση με τα σπίτια έχουν διαφορά. Γι' αυτό που μιλάμε, για το παράδειγμα, γιατί εκεί μπορεί να είναι η ανάγκη του ενοικιαστή μεγαλύτερη και όντως να πληρώσει την υπερβολή.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση, γιατί ξέρετε, όταν είσαι επαγγελματίας, όταν είσαι επιχειρηματίας, δημιουργείς φήμη και πελατεία για το συγκεκριμένο μέρος στο οποίο είσαι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και εκεί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Κατάστημα πολύ κεντρικό, το οποίο ήταν νοικιασμένο σε 16.000, ζήτησε η ιδιοκτήτρια 31. Για να επεκτείνει τη μίσθωση. Μιλάμε πάλι για επιχειρηματική, επαγγελματική στέγη, έτσι. Και γιατί ζήτησε 31, γιατί είχε βρεθεί άλλος υποψήφιος με 30, οπότε είπε εντάξει, άμα δώσεις εσύ 31 θα το κρατήσεις εσύ. Συμβαίνουν αυτά και να ξέρετε ότι όταν είναι η αγορά αρρύθμιστη, που είναι η περίπτωση της Ελλάδος βέβαια σε αυτή τη φάση της αγοράς, αυτά είναι αναπόφευκτα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και γι' αυτό η δική μου η πρόταση σε όσους μπορούν, και τέλος πάντων και προσπαθώ κιόλας να υπάρχουν και προγράμματα για προσιτότητα, είναι να αγοράσει ο καθένας το ακίνητό του και να μην εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν να είναι οδυνηρές.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, οι ιδιοκτήτες τι ζητάνε, πού κινούνται πλέον οι τιμές, γιατί ας πούμε και στο δικό σας το παράδειγμα μας είπατε ότι χρειάστηκε να σας προτείνει να κάνει μια τρομερή αύξηση.
2: Ναι, ήταν μια αύξηση τάξης του 50%. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Παυλίδη, έτσι, δεν είναι. Είναι ο καθένας ότι νομίζει ότι όπου μπορεί να σε πιάσει. Mm-hmm. Η δική μου η πρόταση πάντα είναι να κοιτάμε τον νικάρι και όχι τον νίκη. Mm-hmm. Γιατί είναι προτιμότερο να πάρεις 50 ή 100 ευρώ λιγότερα, αλλά να ξέρεις ότι θα τα πάρεις. Γιατί όταν έχεις μια μακροχρόνια συνεργασία με κάποιον άνθρωπο, ξέρεις κιόλας ότι αν σε έχει απογοητεύσει ή όχι. Αν λοιπόν δεν έχεις απογοητευτεί από τη συνεργασία που έχεις με τον συγκεκριμένο πελάτη, δεν έχεις κανένα νόημα να του κάνεις τη ζωή δύσκολη προσπαθώντας να πάρεις 20, 50 ή 100 ευρώ από κάποιον που στο τέλος μπορεί και να μην τα πάρεις.
1: Νομίζω όμως ότι πολλοί το επιλέγουν αυτό. Ναι. Να κάνουν την αύξηση και να μην κοιτάξουν τον νικάρι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ιδιαίτερα ξέρετε που το βλέπουμε αυτό. Όχι τόσο σε παλιούς ιδιοκτήτες, όσο όταν υπάρχει κληρονομιά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές οι κληρονόμοι μπορεί να έχει, ας πούμε, μια σπιτονικοχειρά με την οποία έχει μια σχέση 10-20 χρόνια και να φύγει από τη ζωή, όπως γιατί όλοι. Κανείς δεν είναι εδώ για να μείνει, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι οι κληρονόμοι έχουν μεγάλο, δηλαδή πραγματικά πιστεύουν ότι θα λύσουν το βιωτικό τους πρόβλημα από ένα ακίνητο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Μεγάλη αλήθεια.
2: Και αυτό οδηγεί σε όλα αυτά τα παρατράγουδα που βλέπετε κι εσείς και εγώ τα βλέπω και καθημερινά.
0: Είπατε νωρίτερα, κύριε Θεοδωρίδη, ότι είστε της άποψης ότι καθένας θα πρέπει να επιδιώξει την αγορά ενός ακινήτου. Επειδή εγώ, ας πούμε, είμαι εντελώς της διαφορετικής άποψης, είμαι ενοικιαστής και θα ήθελα να παραμείνω ενοικιαστής χωρίς να έχω ιδιοκτησία στο όνομά μου. Ούτε που να την νοικιάζω, ούτε που να μένω. Θέλω δηλαδή τώρα, πώς θα μπω εγώ στη διαδικασία ενός δανείου 25-30 χρόνων, που είμαι, κοντεύω τα 50 ας πούμε, και θα με πάει κατά πάσα πιθανότητα και πολύ βαθιά μέσα στα συντάξιμα δικά μου χρόνια, μόνο και μόνο για να αποκτήσω κάτι το οποίο θεωρητικά δεν θα χαρώ τόσο πολύ.
2: Να σας πω ότι... Εγώ όχι μόνο εις επαγγέλματος, αλλά και πριν κάνω αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα, όταν ακόμα δούλευα στο πανεπιστήμιο, mm-hmm. είχα αυτή την άποψη και μάλιστα είναι ένας από τους λόγους αυτή η άποψη για τον οποίο ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα. Το σπίτι, ξέρετε, ιδιαίτερα η πρώτη κατοικία, γιατί εγώ αναφέρομαι κυρίως στην πρώτη κατοικία.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Ναι.
2: Προφανώς.
0: Μετά είναι επένδυση και είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Ναι, ναι,
2: προφανώς μπορείτε να επενδύσετε, αλλά μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία για μένα είναι αυτό που λέμε, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ για να έχεις μια δική σου πρώτη κατοικία στο όνομά σου, ακόμα και χρειαστεί να δεσμευτείς για 15-20 χρόνια. Η διαφορά αυτού που λέτε εσείς με αυτό που λέω εγώ είναι ότι ούτως ή άλλως κάθε μήνα θα πληρώνεις. Είτε αυτό είναι ενίκιο, είτε αυτό είναι δάνειο. Απλώς μετά από 20 χρόνια ή 25 θα έχεις ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα σε βοηθήσει όταν βρεθείς καλή ώρα στην ώρα της σύνταξης σε βοηθήσει να είσαι πιο άνετος στη σύνταξή σου. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουμε ανθρώπων οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, η μητέρα μου τη διώχνουν από το σπίτι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους ιδιοκτήτες, mm-hmm. πλήρωνε ένα ενίκιο 200-250 ευρώ και βρες μου κάτι γιατί η σύνταξή της είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ δεν θα ήθελα ούτε για μένα, ούτε για τους κοντινούς μου ανθρώπους, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία στην οποία ζούμε, δεν θα ήθελα να φτάσει στην ηλικία της σύνταξης, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχει κοινωνική κατοικία, έτσι. Ένα άλλο θέμα για το οποίο παλεύω εδώ και χρόνια. Δεν θα ήθελα να φτάνει ο κόσμος και να μην έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Γιατί εκεί γίνεται πραγματικά έρμεο στα χέρια και να μην πω στα νύχια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα ρεαλιστική άποψη για το πώς πρέπει να είναι η αγορά. Αν παίρνετε μια σύνταξη η οποία είναι από 600-1200 ευρώ, που είναι η σύνταξη στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές, έτσι, το 90-95% είναι κάπου εκεί, και πρέπει να πληρώσεις 6-7 εκατοστάρικα για το ενίκιο σου, θα ξέρετε πώς θα φας, πώς θα πληρώσεις τα φάρμακά σου και πώς θα περάσεις την ημέρα σου. Οπότε για μένα είναι, και το κάνω αυτό στα σταυροφορία, όχι γιατί θα το αγοράσει ο κόσμος από μένα την πρώτη κατοικία του, mm-hmm. προς Θεού, εγώ ασχολούμαι κυρίως τώρα πια με επενδυτικά ακίνητα, αλλά είναι πραγματικά η άποψή μου και πιστεύω ότι έχεις και γενικότερα καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας όταν έχεις περισσότερη ιδιοκτησία μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε από μια απλή κουβέντα με φίλους μας, αλλά και σε συζητήσεις σε δημοσιογραφικό επίπεδο, τα ενίκια θα πέσουν κάποια στιγμή, πού θα πάνε, θα ανέβουν κι άλλο? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Δεν είναι μάντης. Είναι αυτό που λέει, κάνε με μάντη, να σε κάνω πλούσιο. Mm-hmm. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα πέσουν. Mm-hmm. Να σας πω γιατί. Ένα μεγάλο αστερίσκο. Τα ενίκια πέφτουν σε δύο περιπτώσεις. Όταν έχουμε ύφεση και αυξάνεται κατά πολύ ανεργία, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Και η άλλη είναι όταν έχεις πολύ μεγάλη είσοδο νέων οικιστικών μονάδων στην αγορά. Αν ή όποτε δείτε ότι ένα από τα δύο πρόκειται να συμβεί, τότε να υποψιαστείτε ότι τα ενίκια μπορεί και να πέσουν. Αν δεν συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε τα ενίκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Απλώς δεν θα ανεβαίνουν με τους ρυθμούς με τους οποίους ανέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Ήδη η ελληνική αγορά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οι τουριστικές περιοχές αυτές που ανέβαιναν πολύ γοργά τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν με αυτό το ποσοστό που λέμε, που περιμένουμε, που είναι η αύξηση του ΑΕΠ σύν τον πληθωρισμό. Έχουμε δηλαδή, θα δείτε, η αυξήση είναι από 5-7% άμα κοιτάξετε τους αντίστοιχους δείκτες. Mm-hmm. Οι οποίοι βέβαια δεν είναι πάντοτε πολύ αξιόπιστοι όπως τα είπατε. Αλλά τώρα προσπαθούμε και κάνουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών ακινήτων, το οποίο τα επόμενα χρόνια ελπίζω ότι θα δουλέψει. Περιμένουμε αύριο και κάποιες ανακοινώσεις από τον Επίτροπο στις Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση, είμαστε σε μια φάση στην οποία τα ενίκια ανεβαίνουν με πιο ομαλούς ρυθμούς, οι οποίοι θα θέλαμε να ανεβαίνουν περίπου, δηλαδή παράλληλα με τους μισθούς.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί να ξέρετε, το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό στην Ελλάδα. Τα μισθώματά μας δεν είναι πολύ ακριβά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Η μισθή μας είναι πολύ χαμηλή.
2: Ακριβώς, έχουν χαμηλά ενίκια, αλλά τι να το κάνεις. Πού δεν έχεις αρκετά λεφτά για να τις πληρώσεις, για να τα πληρώσεις.
0: Κάτι τελευταίο και θα ήθελα πάρα πολύ μια σύντομη απάντηση με δεδομένες, τις αριθμίες, έτσι να τις χαρακτηρίσω εγώ, που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Τα νέα ζευγάρια που ενδιαφέρονται κοιτάνε το καινούριο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Οικονομικό Επιτελείο και την κυβέρνηση, το Σπίτι Μου 3, τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη, ή πάλι θα μπουν σε μια διαδικασία όπου θα τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρουν ακίνητο και εξαιρετικά δύσκολη η έγκριση του δανείου τους από την τράπεζα?
2: Ισχύουν όλα αυτά που είπατε, ακριβώς όπως τα είπατε. Φυσικά και πάρα πολλά ζευγάρια, και όχι μόνο ζευγάρια, οικογένειες και μονομελή νοικοκυριά, ανυπομονούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα επιδοτούμενου δανεισμού. Αυτά, να ξέρετε, στην Ευρώπη τα λέμε προγράμματα προσιτής κατοικίας. Mm-hmm. Έτσι. Και εγώ τα πολύ παλιότερα χρόνια, πριν γίνει και το Σπίτι Μου 1, ήταν κάτι για το οποίο πάλευα και έβγαινα και έλεγα, κάνετε προγράμματα προσιτής κατοικίας. Προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τους όρους ούτε το Σπίτι Μου 1 ούτε το Σπίτι Μου 2. Βέβαια, το Σπίτι Μου 2 είχε βελτιωμένους όρους σε σχέση με το Σπίτι Μου 1 και το Σπίτι Μου 3 ελπίζω ότι θα έχει βελτιωμένους όρους σε σχέση με το Σπίτι Μου 2. Γενικά όμως πρέπει να γνωρίσουμε ότι είναι θετικό βήμα να υπάρχουν προγράμματα προσιτής στέγης. Τώρα, θα δυσκολευτούν να βρουν ακίνητα? Ναι, θα δυσκολευτούν. Είναι μια αγορά η οποία όσο πάει και δυσκολεύει, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα για τα νοικοκυριά που έχουμε βασικά στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές περιοχές. Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα ακίνητα από όσα χρειάζεται οικιστικά, αλλά είναι στην περιφέρεια που δεν θέλει να ζήσει κανένας. Εκεί ίσως είναι ένα από τα κλειδιά του να λύσουμε τη στεγαστική κρίση. Δηλαδή, να πιστέψουμε στην αποκέντρωση, να βοηθήσουμε τις περιφερειακές πόλεις, κομοπόλεις και χωριά να ξαναποκτήσουν ζωή. Αλλά αυτό είναι μια χωριστή κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Την οποία θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα μου.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο παρατρία. Μουσικά θα κλείσουμε με διαφορετικό άκουσμα από ό,τι κάλεσμα. Mm-hmm. Έτσι. Ξεκίνησε τραγούδι να παίζει από Rocky Balboa, την ταινία. Μου πήρε 3 δευτερόλεπτα, αλλά το θυμήθηκα. Rocky δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι Rocky, ναι.
1: Εγώ στο παρατρία να σου πω ότι και επίσημα το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο σε συνέχεια των όσων λέγαμε θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το Κατανσόγλιο το Σάββατο στις 9 και σήμερα για όποιον θέλει στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που κάθε μέρα έχει συναυλίες, όποιος θέλει μπορεί να πάει για να ακούσει τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραμπαγιά.
0: 3-5-2, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδος-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Για την τουρκική προκλητικότητα, την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Open. Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο την ενίσχυση και την οχύρωση της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που καταγράφονται από την αντιπολίτευση, δήλωσε ότι δεν υπάρχει. Υποστήριξε ότι αυτές συνδέονται μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι, όπως είπε, μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα ασκεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% μέχρι το 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο για τα Νησιά και η Ρήτρα Διαφυγής είναι τρία ταμεία συνολικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα οδηγήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδος και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, τόνισε τη σημασία προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αριθμός των αγνοωμένων αυξήθηκε δραματικά στους 5.326 ανθρώπους στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Νωρίτερα η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρητικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Weisweiler. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τι ωραίο τραγούδι. Chris Rea, ο Bears, καλώς ήρθατε στο δικό μας πανδοχείο. Ξενώνα, χάνει, όπως θέλετε πείτε το. Ή αλλιώς χάνει το μέλι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Ήδη είναι οι κοριτσάρες μου στην όμορφη παρέα μας. Στέλλανα, Τάσα, Γεωργία, άκου να δεις. Είμαστε εδώ, λέει, και σήμερα μαζί σου. Και τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πόσο χαίρομαι με το να μπαίνω στο στούντιο και κατευθείαν να βλέπω μηνυματάκι στο Viber. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 6, μία ώρα εκπομπή. Σφινάκι εκπομπή, δηλαδή μόλις μπαίνω βγαίνω, δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά γιατί μετά στις 6 θα συνδεθούμε απευθείας με το περίπτερο της ΕΡΘ στη ΔΕΘ, 90 στον αριθμό, και να ακούσετε φυσικά την αποκλειστική εκπομπή μέσα από το περίπτερο της ΕΡΘ, μέσα από την 90 ΔΕΘ, με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Γκέλη Παπαθανασίου. Και τώρα λέγαμε με τη ζωή που θυμόμασταν τα μικράτα μας, τα δικά μας χρόνια που πηγαίναμε στη ΔΕΘ τότε, μικρά, περισσότερο εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα για το Λούνα Πάρκ και για το hot dog, να σας πω μεταξύ μας. Και έλεγε η ζωή πόσες φορές είχε χαθεί μέσα στην έκθεση και την φωνάζανε από τα μεγάφωνα και τρέχαμε εμείς στα Λούνα Πάρκ και τρέχαμε και με τα hot dogκια και γενικά έχουμε περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε ρυθμούς εκθέσεως, όπως καταλαβαίνετε. Φυσικά τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία στην 90 ΔΕΘ. Θα σας πούμε και άλλα κατά τη διάρκεια έτσι της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα 8 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις τώρα, από το πουθενά γιορτάζει, σου λέει, η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτε, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Οκ, χρόνια πολλά στα παιδιά. Από την άλλη, είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Θα χρειάζομαι μια φυσικοθεραπεία, η αλήθεια είναι αυτή. Σαν σήμερα επίσης, το 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη του διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και μάλιστα να του ζητήσουν αφιερώσει. Εννοείται και David Bowie έχουμε. Α, να το και το κορίτσι μου, ήρθε και η Αθηνά στην όμορφη παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, νωρίς θα κλείσετε. Τι να κάνουμε, είναι εκθέσεως είπαμε σήμερα, αντί για 5 με 7 η εκπομπή είναι 5 με 6. Τι πάλι νωρίς, λέει, θα καλήσετε την εκπομπή. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σήμερα φυσικά, στα πλαίσια των Music Live Events, λόγω της 90ης ΔΕΘ, θα ακούσουμε και Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια, όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη, που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο που μας ακούει εκεί από την όμορφη Καβάλα. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στον Κυριάκο, στη Μαρία, στη Χριστίνα, που αυτή τη στιγμή είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3. Και μιας και είπα για αυτοκίνητο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα λίγο γύρω από τα δικαστήρια στη Σαλαμίνος και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, περιφερειακώς βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6. Είπαμε εκπομπή Σφινάκι, διότι μετά στις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στην ΔΕΘ, διότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τα του καιρού μας. Άκου τώρα να δεις. Άκου να δεις. Έρχεται, λέει, ο δολοφόνος του καλοκαιριού και αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα. Αυτό το καιρικό σύστημα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως δολοφόνο του καλοκαιριού, Summer Killer Pattern, αναμένεται να αλλάξει άρδιν το σκηνικό και στη χώρα μας τις επόμενες 24 ώρες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί, σου λέει, την κατάρρευση του θερμού θόλου, δηλαδή της ζέστης που είχαμε τόσο πολύ και που είχε κρατήσει και την Ευρώπη σε συνδίκες καύσωνα στις αρχές του Σεπτέμβρη. Οι επιπτώσεις του καιρικού συστήματος, που έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αναμένεται λοιπόν να γίνει αισθητή και στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις να γίνουν αισθητές. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει τα επόμενα 24 ώρα. Η ακραία αυτή αστάθεια που παρατηρείται στους μετεωρολογικούς χάρτες για την Ευρώπη θα επεκταθεί και στην Ελλάδα, με την εισβολή ψυχρών αέριων μαζών να φέρνει σημαντικές μεταβολές στις θερμοκρασίες και τις γενικότερες συνθήκες. Οπότε να ξέρετε ότι θα έρθουμε τα επόμενα 24 ώρα ψύχρα, ορίστε. Μαρία, άρα αφού θα δροσίσει μπορούμε να βρεθούμε για καφεδάκι. Σήμερα κατά τα άλλα, σήμερα Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη, η ηλιοφάνεια αναμένεται στο νομό Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιο-ανατολική με εντάσεις έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια βλέπω και για αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη του 1945, είχε γεννηθεί ο Κέλ Γκρούγκα, το οποίο μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Electric Light Orchestra. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τους ELO, για να μην το ξαναλέω, και ένα υπέροχο τραγούδι για όλες εμάς τις γυναίκες.

Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια τεράστια αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και μιας και βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90ης ΔΕΘ, μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδος και Ιαπωνίας, καθώς είναι η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, φιλοξενεί αύριο από τις 8 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκη, στο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η συμμετοχή ομάδας ασιατών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κιώτο της Ιαπωνίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Ήδη σας λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή για το viral βιντεάκι με τους Ιάπωνες που χορεύανε ποντιακούς χορούς και όχι μόνο, εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο. Η παρουσία τους λοιπόν αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της οικουμενικότητας της ελληνικής παράδοσης, καθώς οι νέοι άνθρωποι από την Ιαπωνία έρχονται να γνωρίσουν, να παρουσιάσουν τον πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού, μετατρέποντας το χορό σε γέφυρα φιλίας ανάμεσα σε δύο λαούς. Η βραδιά είναι μια βραδιά όπου η ελληνική παράδοση συναντάει την Ιαπωνία και ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα που ενώνει αυτούς τους δύο λαούς. Φυσικά η είσοδος, να ξέρετε, να γνωρίζετε, είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούνε αύριο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση από το Κιώτο της Ιαπωνίας στον Πόντο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973... στην κορυφή του Billboard, πόσα ξέρεις, του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Marvin Gaye με το τραγούδι Let's Get It On. Είναι μέρος του ομότιτλου άλμπουμ του τραγουδιστή και το δεύτερο νούμερο 1 του Billboard. Στα χαλαρά και στα όμορφα του διαδικτύου, έτσι να σας πω και κάτι περίεργο, όχι περίεργο, κάτι αστείο τέλος πάντων. Αισιοδοξία λέει είναι να περιμένεις να καθαριστεί το σπίτι από μόνο του. Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να ξυπνήσω λέει πρωί-πρωί, να πάω για τρέξιμο, μπορεί επίσης να κερδίσω τον Τζόκερ. Οι πιθανότητες είναι ίδιες. Έπεσε λέει το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, μουσακάτεψε το πόδι. Καλά, εντάξει, δεν λέω άλλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Και ο Σάγκη βρίσκεται εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Άκου να δεις, μέχρι και στις 6 θα είμαστε κοντά σας, γιατί μετά θα συνδεθούμε με την ΔΕΘ και το περίπτερο της ΕΡΤ από τις 6 και μέχρι τις 8. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς έχει εντοπιστεί νέα ηλεκτρονική απάτη με να στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από το Δήμο. Εφιστάται λοιπόν η προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία φυσικά απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Να προσέχετε γενικότερα και στα mails, να βλέπετε και τις διευθύνσεις των mails, διότι μπορεί να σου λέει ότι έρχεται από την ΑΔΕ και να πατήσεις πάνω στο σύνδεσμο και να δεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ας πούμε. Κάτι άσχετο. Τώρα, μιας και είπα για ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμμετέχει και αυτή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξάγεται φυσικά από τις 5 ως και στις 13 του Σεπτέμβρη, παρουσιάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές, όπως έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της ΑΔΕ βρίσκεται η Ευγενία. Η Ευγενία είναι το πρώτο ψηφιακό avatar του ελληνικού δημοσίου, έτσι με ένα μπλε πουκαμισάκι τη βλέπω εγώ, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση πραγματικό πρόσωπο και επικοινωνεί με τους πολίτες, με φυσικό, με καθημερινό λόγο, παρέχοντας πληροφορίες και απαντήσεις σε συγκεκριμένες θεματικές. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε την Ευγενία, τότε πάτε στη ΔΕΘ, συγκεκριμένα στο περίπτερο 13, stand 12. Πάρα πολύ ωραία. Με Peter Gabriel θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα, το 1982, ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το 4ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Security. Αλλά εμείς ακούμε από το 1986, από το άλμπουμ του Show, ένα αγαπημένο τραγούδι, το Sledgehammer.

Πίλα, all the way. Εδώ είμαστε να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Και για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υποχωρεί ο υδράργυρος το επόμενο 24ωρο, με έμφαση στις νυχτερινές και στις πρωινές ώρες, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Όσο οδεύουμε δηλαδή προς το Σαββατοκύριακο, σταδιακά, ωστόσο, οργανώνεται η πρώτη φθινοπορεινή τύπου διαταραχή, η οποία αναμένεται να φέρει τις πρώτες αξιόλογες βροχές στη χώρα από την επόμενη εβδομάδα. Και επειδή σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σαν σήμερα το 2003 για την προώθηση του νέου του άλμπου με τίτλο Reality, ο David Bowie δίνει μια παράσταση για λίγους τυχερούς στα Riverside Studios στο Hammersmith στο Λονδίνο. Η παράσταση μάλιστα θα κινηματογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα DVD. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και αυτό το λόγο μουσικά με αγαπημένο David Bowie και αγαπημένο Heroes, διότι και εμείς ήρωες είμαστε και ηρωίδες της αδιφάγας καθημερινότητας.

Ήρωες και ηρωίδες, όλοι εσείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή, αυτή ακριβώς τη στιγμή, δεν έχει πουθενά κόκκινο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή στα πορτοκαλοπράσινα, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η Μάιλι Σάιρους, η γνωστή τραγουδίστρια και βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον, η οποία μας άφησε, θέλει να αφήσουμε όλοι εμείς τα κινητά μας και να βρεθούμε στην πίστα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε την 5η που μας πέρασε 3 του Σεπτέμβρη το Persuades, το πρώτο single από το επερχόμενο 10ο στούντιο άλμπουμ της που θα φέρει και τον ίδιο τίτλο. Το τραγούδι μάλιστα συνοδεύεται από βίντεο κλιπ το οποίο σκηνοθέτησε ο επί χρόνια συνεργάτης της Miley Cyrus, ο Mer Tallas. Για το νέο της αυτό άλμπουμ επέλεξε να χρησιμοποιεί μόνο το όνομά της, μόνο το Miley, ενώ άφησε στην άκρη το Cyrus, το επίθετό της, λεπτομέρεια που την άλλαξε μάλιστα και στο Instagram και κάποιοι λένε ότι ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάτι έχει συμβεί με την Miley και τον πατέρα της. Δεν ξέρω εγώ περισσότερα, θα την πάρω τηλέφωνο και θα μάθω. Το Bass Persuades, όπως και να έχει, συνδυάζει επιρροές από τη δεκαετία του 80, dance pop ρυθμούς. Γενικότερα είχαμε πει ότι το 2026 είναι μια χρονιά που επιστρέφει πάρα πολύ η ATLA που λέω εγώ, τα 80s που τα αγαπάμε ιδιαίτερα, όσον αφορά και τη μουσική, όσον αφορά και τα μαλλιά, όσον αφορά και το ντύσιμο, όσον αφορά πολλά πράγματα. Λοιπόν, το Bass Persuades λοιπόν είναι επηρεασμένο από τη δεκαετία των 80s και η τραγουδίστρια στρέφεται ενάντια στους περισπασμούς των κινητών, των οθονών και της σύγχρονης ζωής και πολύ καλός πράττει. Το τραγούδι μάλιστα μας καλεί όλους εμάς να αφήσουμε τις συσκευές, να απομακρυνθούμε για λίγο από αυτό το χάος της καθημερινότητας και να χορέψουμε. Μάλιστα αυτή η πρόσκληση για χορό γίνεται ακόμα πιο έντονη στο βίντεο κλιπ. Το βίντεο ξεκινάει με μία Miley, δεν θα πω Cyrus, Miley αφού θέλει σκέτη, να φοράει ένα δερμάτινο καπέλο και ασορτή, μαύρο παντελόνι. Φοράει και εμφανίζεται λέει στη συνέχεια και με ένα ψηλόμεσο μαύρο εσώρουχο, με καλσόν, με ψηλοτάκουνα, με δερμάτινο τζάκετ και μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σακάλια κούδα και μαύρα δερμάτινα γάντια. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή και το νέο της το συγκλάκι. Προς το παρόν σας προσφέρει λουλούδια για τη συνέχεια. Τα λουλούδια από μένα στην κυρία.

0: Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε όμορφα απόψε το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε μια θεατρική παράσταση, πάμε στη Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο σεξπυρικό εμβληματικό αυτό έργο. Αυτό όμως το εμβληματικό σεξπυρικό έργο ανασχηματίζεται, σου λέει, σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι για την εξουσία, για την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια σύγχρονη, απογυμνωμένη, ελεύθερη διασκευή, η οποία ανατέμνει τις λεπτές ρογμές ανάμεσα στην επιβολή, στην υποταγή, στην ελευθερία και στη συμμόρφωση. Ένα παιχνίδι που δεν είναι αθώο, η μάχη πίσω από το γέλιο και μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. Και σήμερα, αλλά και αύριο, αύριο Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, στις 9 και 4 το βράδυ, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Μια πολύ έτσι ωραία θεατρική πρόταση για σήμερα το βράδυ της Τρίτης. Επίσης, αν σας έχει λείψει η επιθεώρηση, εγώ λέει θα σας πω, σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Μια ξέφρενη επιθεώρηση, βγαλμένη φυσικά και ξεπηδάει κατευθείαν από την δική μας απίστευτη καθημερινότητα. Καλά, αυτό δεν θα το πω. Με walk agenda, με προδομένες, λέει, θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, τραμπικοί πατριώτες και γενικότερα όλα αυτά που μας απασχολούν. Χαρούμενοι, λέει, εργαζόμενοι του 16ωρου, αδιάφθοροι εισαγγελείς, όλοι αυτοί που αναζητούν γενικότερα τη δική τους ηθάκη, υπουργοί, καυστικές ατάκες, ανατρεπτικό χιούμορ, η σκηνή γεμίζει, η ζωή μας γεμίζει γενικότερα με τα πάντα όλα αυτά. Οπότε αν θέλεις να τα δεις και να σκάσει λίγο το χυλάκι σου, πας σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 3η 8 Σεπτέμβρη, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Και φυσικά εννοείται θα μιλήσουμε και για 90 ΔΕΘ, διότι στα πλαίσια των συναυλιών σήμερα ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας, και ο Πάνος Μουζουράκης, δύο από τους πιο επικοινωνιακούς, από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, συναντιούνται στην 90 ΔΕΘ, στην Νότια Πύλη, κάτω από το τόξο της Χάνθ, δημιουργώντας μία από τις πλέον αναμενόμενες βραδιές του φετινού συναυλιακού προγράμματος, που υπόσχεται να σας ταρακουνήσει. Ο Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Εντάξει, και οι δύο είναι αγαπημένοι. Ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει τη χαρακτηριστική του σκηνική ενέργεια, την εκφραστική του ερμηνεία, το ανατρεπτικό του χιούμορ. Από την άλλη, ο Κωστής Μαραβέγιας προσθέτει τη μελωδικότητα, το ρυθμό, τη φωτεινή του διάθεση. Η μουσική του είναι γεμάτη εικόνες, ταξιδιάρικες αναφορές, ρεφρέν που σου μένουν, που κολλάνε. Η κοινή τους εμφάνιση στις συναυλίες της 90ης ΔΕΘ δεν αποτελεί απλώς τη διαδοχή, σου λέει, δύο προγραμμάτων. Οι διαφορετικές καλλιτεχνικές τους ταυτότητες συναντιούνται δημιουργικά, αφήνοντας χώρο για μουσικούς διαλόγους, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις και πιθανές εκπλήξεις. Το αποτέλεσμα αναμένεται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συγκίνηση και στο γέλιο, αλλά και φυσικά στις δυνατές ερμηνείες και στις ανάλαφρες στιγμές. Όλα αυτά θα τα ζήσετε, θα τα βιώσετε σήμερα το βράδυ στις 9.30, και να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι είναι δωρεάν η παρακολούθηση της συναυλίας, αλλά πάντα με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Και είπαμε κιόλας ότι αναγκαστικά και εμείς θα τελειώσουμε νωρίτερα σήμερα, δηλαδή στις 6, διότι μετά τις 6 θα συνδεθούμε απευθείας με το περίπτερο στην 90η ΔΕΘ, και εκεί θα ακούσετε τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Κέλλη Παπαθανασίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Έστω σε αυτή τη μία ώρα κάτι προλάβαμε, είπαμε και κάναμε. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα 5 και με 6 κοντά σας μέχρι τις 6. Τόνι Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και γενικότερα μην έχουμε κανένα πρόβλημα, όχι μόνο και στους δρόμους, γενικότερα αν γίνεται. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και φυσικά θα κλείσουμε με Πάνο Μουζουράκη. Τι ωραίο, γεια και χαρά.
1: Και τι όμορφο έτσι απλά, να μιλά και να σου λέει.

μοναχός. Θα είναι όμορφη η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδος-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο, χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδος και Ιταλίας. Ο υπουργός Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή, με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς δεσμούς, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκθεση στο Κανδύλι Μεγάρων Αττικής. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στην Αττική και την Εύρεια. Υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Ομάδα αγνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες, ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρωπίνων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο βρίσκεται και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Ντεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει ότι ο πατέρας της έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται αίτημα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη αλλά και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και από εδώ, από το περίπτερο της R3 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Γκέλη Παπαθανασίου και ο Αλέξανδρος Τεραφιλίδης, όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8, θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες μιας εκθεσιακής σύνοψης και σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι λίγο σαν Βαβυλωνία, είναι έτσι. Έχουμε μουσικές εμείς, έχουμε φιλαρμονικές, περνάνε ήχοι από εδώ, από εκεί, από πέρα, κόσμος περνάει, κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει, γίνεται χαμός. Λοιπόν, εγώ μόνο στην επιστροφή μου δεν ακούω καλά την αυτή, θέλω με κάποιο τρόπο, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο λοιπόν, ακόμα.
1: Μέχρι να σε ακόμα, διορθώσω τον ήχο,
0: λίγο ακόμα,
1: να καλησπερίσω και εγώ τους ακροατές και τις ακροάτριες
0: μας. Ένα-δύο, τονίζει τα κάπα 3322. Εμποδίσει.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Θα είμαστε εδώ για το επόμενο δίωρο μαζί με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ο Νίκος Κακάρικος ρυθμίζει τον ήχο μας. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Γεια σας. Μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, μέχρι την Παρασκευή και φυσικά το Σαββατοκύριακο θα είμαστε πάλι εδώ από το πρωί.
0: Βέβαια.
1: Ημέρα αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκείνη. Έτσι. Το Σαββατοκύριακο και οι δύο μέρες είναι αφιερωμένες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα έχουμε την ευκαιρία να, να τα πούμε και με τον Κώστα τον Τζουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που θα τον έχουμε αργότερα.
0: Σήμερα
1: εδώ
0: ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης. Έδωσε συνέντευξη τύπου στη μία το μεσημέρι στον Νικόλαος Γερμανός, ο πρόεδρος του γραμματέας.
1: Ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εδώ είχε επαφές.
0: Έχει εκκινήσει εδώ και άλλωστε είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης πρώτον.
1: Βέβαια.
0: Και συναντήθηκε στη μία η ώρα με τα στελέχη της εκπροσώπους από τη Θεσσαλονίκη. Και στις 11 μάλλον η ώρα και στη μία με τους εκπροσώπους από την υπόλοιπη Μακεδονία, Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
1: Ήταν ο μοναδικός βουλευτής Θεσσαλονίκης αρχικά μέχρι που έγιναν
0: είχε μαζί οι προσχωρήσεις. Είχε μαζί του και τους τομεάρχες, τον κύριο Γερουλάνο, την κυρία Αποστολάκη.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Να πούμε ορισμένα πράγματα που μου φαίνονται αρκετά ενδιαφέροντα.
0: Όπως
1: από την ΔΕΘ. Είχαμε και σήμερα πλούσιο πρόγραμμα, συνεχίζεται βέβαια μέχρι το βράδυ που θα κλείσει. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και μέχρι τις 8 από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης κατοίκων με ευτική φροντίδα και μητρικός θυλασμός. Πάρα πολύ σπουδαίο για όσες νέες μανούλες ή μέλουσες θέλουν να πάνε να δουν διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρουν και που θα τους απασχολήσουν σίγουρα πάρα πολύ στο άμεσο μέλλον μόλις αποκτήσουν τα μωρά τους. Έχουμε επίσης μέχρι τις 10 το βράδυ σε εξέλιξη τον διαγωνισμό ζωγραφικής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το παιχνίδι bowling της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τους μικρούς φίλους έξω από, από το περίπτερο 10 στον
0: να πούμε
1: εξωτερικό
0: ακόμη
1: χώρο.
0: Ότι στο περίπτερο 13.
1: Περίπτερο 14, συγγνώμη, δεν είπα πού είναι η κατοίκον με ευτική και μητρικό σύνδεσμο. Περίπτερο 14.
0: Στο περίπτερο 13, το περίπτερο της Ιαπωνίας, της θυμόμενης χώρας, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην ναυτιλία. Και είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα το οποίο ως κατεξοχήν ναυτική χώρα. Έχουμε το πρώτο στόλιο εμπορικό και βάλε και λοιπά σε όλο το ντουνιά, σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο και είναι σημαντικό που η Ιαπωνία αφιερώνει τη σημερινή μέρα, χθες ήταν στην εκπαίδευση, σήμερα είναι στην ναυτιλία. Και έχουμε σε εξέλιξη και την συνέντευξη τύπου του Αντώνη Ρέμου για την περίφημη αυτή,
1: για ακόμα, σας,
0: για την περίφημη, για την περίφημη αυτή συναυλία η οποία με τα φανών και λαμπάδων, αλλαγμών και λοιπά και λοιπά, με τις καλωσιές. Ναι, και τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, λοιπόν, δεν είναι επ' αυτού η συνέντευξη, αλλά φαντάζομαι θα ερωτηθεί ο καλλιτέχνης.
0: Πώς δεν θα ερωτηθεί, τόσος δώρος έγινε.
1: Θα έχουμε αργότερα την ευκαιρία να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Ελπίζω να προλάβουμε.
0: Θα είναι ο Γιάννης
1: συνάδελφός μας, ο Γιώργος Μαυρόπουλος.
0: Ο Γιώργος, συγγνώμη.
1: Η συνέντευξη αρχίζει στις 18:30, οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβει να ολοκληρώσει.
0: Επειδή όμως παρακολουθούμε και την επικαιρότητα, είχαμε φωτιά, τι είχαμε εκεί στο Ρίσιο.
1: Στο Ρίσιο, βεβαίως. Εκεί ο Κώστας Ομπούρης μεταβαίνει, είναι καθοδόν. Θα
0: τον πάρουμε τηλέφωνο να μας πει.
1: Αυτόν βεβαίως. Και,
0: Γέλη Παπαθανασίου, όλα τα προλαβαίνει, ρε παιδί μου. Drone είναι, drone.
1: Το ελπίζω.
0: Το drone.
1: Και το προσπαθώ.
0: Λοιπόν, όλα, όλα. Τα πάντα, τα πάντα ορών.
1: Λοιπόν, να σου πω, οι νέοι ως πολιτιστικοί πρεσβευτές, μαθήματα από το Ship for World Youth, είναι σε εξέλιξη και αυτό για τους νέους, στο περίπτερο 13.
0: Είδες, στο περίπτερο 13 αυτό που σου έλεγα, το SIP-SIP, είναι για την ναυτιλία.
1: Είναι για τους νέους ως πολιτιστικούς πρεσβευτές, άλλη ενότητα είναι αυτή, είναι όλα για την ναυτιλία.
0: Να πούμε σήμερα η ατζέντα μας τι θα έχει. Θα έχουμε σε λίγο τον Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Στις 18:30 τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, μιας που οδεύουμε σιγά σιγά προς τις εκδηλώσεις, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και συνέχεια τη συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι αύριο στις 5 η ώρα από εδώ, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, θα είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελληνικής, της Ελλάς. Λοιπόν, επίσης, να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος, στις 7, θα έχουμε τον Παναγιώτη Κυρμανίδη, το χοροδιδάσκαλο, αυτό που έμαθε τους Ιαπωνέζους να χορεύουν ποντιακά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Κυριακάκης, ο αστυνόμος Β' Β' από το περίπτωση της αστυνομίας, θα μας πει για την οδική ασφάλεια και τις δράσεις. Και στις 7:30, αυτόν που δεν είχαμε χθες, το γνωστό εργατολόγο, καθηγητή εργατικού δικαίου κλπ. Αλέξη Μητρόπουλο, για να μας κάνει μια δεύτερη ανάγνωση στα μέτρα του Πρωθυπουργού και το τι τέξετε η επιούσα σε σχέση με συνταξιούχους και το επίδομα των 300 ευρώ κλπ. Και το όριο των κόφτη των 65 ετών. Mm-hmm. Τα είπα όλα μονοκουπανιά.
1: Λοιπόν, οπότε για να πάρεις μια ανάσα αφού τα είπες μονοκουπανιά, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι από αυτά τα ωραία που βάζουμε.
0: Εμείς
1: και αμέσως
0: βάζουμε,
1: μετά θα είμαστε πάλι
0: δεν βάζουμε
1: μαζί.
0: Ποτέ τραγουδάκια. Βάζουμε
1: τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες.
1: Έτσι.
0: Εδώ έχουμε να πούμε την αναφορά μας στον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος χωρίς τη δική του...
1: Εξ αρχής την έκανα την αναφορά, δεν με άκουγες.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Βέβαια, εννοείται.

0: Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπούρη να μας πει τι γίνεται με την φωτιά στο Ρήσιο. Έχει πέσει γραμμή. Έχει πέσει γραμμή του. Από ό,τι πληροφορούμαστε πάντως δεν ήταν τελικά κάτι το πολύ σοβαρό και ευτυχώς 16 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχείρησαν εκεί. Κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Ήταν σε απορρίμματα, σε κάποια παλιά πράγματα χαρακτηριστικά, έτσι να το πω. Και ευτυχώς δεν πήρε διαστάσεις, όλα πήγανε καλά και δεν υπάρχει πλέον κάποιο πρόβλημα.
1: Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος για το πώς θα μειωθεί.
0: Περίμενε, τον έχουμε, τον 30%. Τον έχουμε τον Κώστα.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, μας ακούς τώρα. Κώστα μου.
2: Ναι, είμαι ο Βασίλης Σογάκης, με ακούτε?
0: Έχουμε τον αντιδήμαρχο, ρε παιδιά. Είδες. Μια χαρά, ωραία, τέλεια.
2: Σας πήρα πίσω εγώ.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε βγει ήδη στον αέρα, γιατί νομίζαμε ότι ήταν ο συνάδελφός μας. Να είστε καλά που μας πήρατε πίσω, ευχαριστούμε. Και να ήθελα να κάνω την εξής εισαγωγή. Γιατί βλέπω τώρα ότι έχουμε και σήμερα πολλά και ωραία πράγματα από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι υπεύθυνος ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, ο κύριος Βασίλης Γάκης, για όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται εδώ και είναι καθημερινά και είναι πάρα πολύ ωραίες. Και να μας πείτε λίγο για το πώς η ελληνική κουζίνα μπορεί να συναντήσει την ιαπωνική και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ταιριάζουν καθόλου αυτές οι δύο κουζίνες?
2: Κοιτάξτε, είναι δύο πολύ διαφορετικές κουλτούρες, δύο πολύ διαφορετικές αφετηρίες στις πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι γεγονός, τουλάχιστον στην πλειοψηφία. Αλλά παρόλα αυτά, αν έχεις καλούς σεφ, μπορούν να τα παντρέψουν και μάλιστα πολύ δημιουργικά και πολύ πετυχημένα. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε με αυτό το πρόγραμμα παρουσίασης πώς μπορούμε να παντρέψουμε, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο κουζίνες από την προηγούμενη την Κυριακή που μας πέρασε. Συνεχίσαμε χθες με μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση από τον σεφ του ξενοδοχείου ΜΕΤ. Και σήμερα έχουμε μια εξαιρετική παρουσίαση με παρασκευές ιαπωνέζικες που όμως χρησιμοποιούν πρώτες ύλες Θεσσαλονίκης από το Οκούκι, πολύ γνωστή επιχείρηση, και από τον Εμμανουήλ Μπέζα, που επινοεί ένα νέο γλυκό το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε, δεν το λέμε μπεζέ, το λέμε μαραγκόν, δηλαδή έχει ως στοιχείο μέσα τη μαρέγκα που είναι και βασικό στοιχείο και του, και του μπεζέ, απλά έχει μέσα διάφορα συστατικά και ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη ιαπωνέζικη κουζίνα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι ειδικός και δεν ξέρω και πολλά πράγματα.
0: Βασιλιάκη, πάρα πολύ ωραίο,
1: με έχεις εντυπωσιάσει, είναι εξαιρετικό. Τώρα θα σε ρωτούσα βέβαια στη ροή αυτής της σκέψης, η Mamba LD έχουν μια απορία.
2: Ναι, άμα θέλετε να σας πω τίποτα έτσι για κάτι ελληνικό και δεν μπορώ να το πω και όλα πετυχημένα. Okay. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ μάλλον για τη ιαπωνέζικη κουζίνα. Πάντως αυτές τις δύο μέρες που γίνουν τις δράσεις και που με δόθηκε η ευκαιρία να έρθω εδώ και να μιλήσω με τον κόσμο, έμειναν πολύ ενθουσιασμένοι. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο. Την ημέρα που ξεκινούσαμε την Κυριακή είχαμε και το εξής. Ιαπωνέζους πόντιους, το έχετε ακούσει?
1: Ναι, ναι, έχουμε τον.
0: Έχουμε εδώ έναν Έλληνα πόντιο, ο οποίος είναι ήδη ενημερωμένος.
1: Το Παναγιώτο Κερμανίδη θα έχουμε.
0: Για πείτε μας λίγο, για
1: πείτε μας. Πείτε μας,
2: πείτε μας. 8 Ιαπωνέζοι, μαζί με έναν καθηγητή πανεπιστημίου Ιάπωνα σε Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος μιλάει ελληνικά καλύτερα από μένα και από εσάς, τουλάχιστον καλύτερα από μένα, για να μην θίξω κανέναν.
1: Όχι.
2: Και χορέψανε ποντιακούς χορούς, και όχι μόνο χορέψανε ποντιακούς χορούς, παίξανε κιόλας ποντιακή μουσική, τραγουδήσανε ποντιακά τραγούδια, και βέβαια έκαναν και μια παρουσίαση και
1: κυρίες. Γιαγάκη, διεθνής γλώσσα. Όπως λέμε σπεράντο, θα λέμε τα ποντιακά. Γιατί όταν έλεγε ο Λεωνίδας Ιασονίδης, το να είσαι άνθρωπος είναι θέλημα Θεού, το να είσαι πόντιος είναι προνόμιο της ιστορίας. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν οι Ιαπωνέζοι τώρα με αυτόν τον πολιτισμό υποκλίνονται στην ποντιακή κουλτούρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ σοβαρά, ας πούμε. Δεν...
2: Ναι, υπάρχει και ένας πολύ δυναμικός σύλλογος εκεί, με περίπου 260 Ιαπωνέζους, οι οποίοι αγαπούν την ελληνική κουλτούρα. Έτσι. Και γίνονται διάφορες πολιτιστικές ανταλλαγές κτλ. Και στο πλαίσιο αυτό τους φιλοξενούσαμε και εν ώψη του γεγονότος ότι είναι η τιμόμενη χώρα. Έτσι. Θεωρήσαμε σκόπιμο να τους φιλοξενήσουμε.
1: Πολύ
2: και να βοηθήσουμε
1: κι
2: εμείς στο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που καταπληκτικάστηκαν με την πατρίδα μας.
1: Πολύ καλά, καλά.
2: Και βέβαια
1: και
2: δεν σταματάμε εκεί, γιατί σήμερα, επίσης και το Σάββατο, αχα, συνεχίζεται η γαστρονομική παρουσίαση ιαπωνέζικης και ελληνικής κουζίνας. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε την πρεμιέρα από το σινεμά στις γειτονιές, ένα καινούριο θεσμό που ξεκινά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και φιλοδοξούμε να γίνει ένα open air film festival.
1: Πώς
2: ένα...
1: το είπατε, σινεμά?
0: Σινεμά στις γειτονιές. 11 πλατείες συμμετέχουν,
2: ναι,
0: σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης.
2: Πλατείες, 12 δημόσιοι χώροι, μεταξύ 12, των οποίων 12. Και δύο αυλές σχολείων. Mm-hmm. Η μία στην Τριανδρία και η άλλη το 81ο κοντά στο Γαλαξία, στην Δελφών. Uh-huh. Όπου και πολλές άλλες πλατείες, Γαλοπούλου, Ιβάνοφ, Τερψιθέας, Πολυδόρου, Αλκμίνης, Μινά Πατρικίου στην Πάρκο Κρήτης, όπου
0: σε
2: μετατρέπονται... από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου σε υπαίθριους κινηματογράφους, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους, στα μέλη μιας γειτονιάς να συνευρεθούν γύρω από μια προβολή.
1: Να ρωτήσω τον Βασίλη.
0: Δωρεάν, έτσι, δωρεάν, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, μου επιτρέπετε να ρωτήσω τον Βασίλη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τώρα για τις πρώτες ύλες που είπατε και μου ανακαλέσατε έτσι στο μυαλό κάποιες ταινίες που βλέπαμε και λοιπά, αλλά διορθώστε με, σπέβδω να ζητήσω έτσι την διόρθωσή σας. Όταν λέμε για αυτή την κουζίνα, ανακαλούμε στη μνήμη μας εικόνες από πρώτες ύλες, δηλαδή από φίδια, από σαύρες, από διάφορα ερπετά, έντομα και τέτοια. Είναι αυτό, ισχύει αυτό για την ιαπωνική κουζίνα?
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω.
2: Ναι, τα μπερδεύετε με την κινέζικη.
1: Α, τα μπερδεύουμε με την κινέζικη. Γι' αυτό ζήτησα, γι' αυτό ζήτησα, λέω, διόρθωσέ με. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι έχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα και μάλιστα πολύ έντονα θέλουν να την διαφοροποιούν από την κουλτούρα της Κίνας, για τους δικούς τους λόγους.
0: Ο κόσμος μπορεί να φάει από αυτά τα εδέσματα που θα έρθει εκεί?
2: Βέβαια, βέβαια. Καταρχήν, αφού γίνονται οι παρασκευές μπροστά τους, δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι όμως δεν μαζεύεται ο κόσμος γιατί περιμένει να πάρει και να δοκιμάσει κάτι. Κάθονται για να παρακολουθήσουν τις συνταγές. Χθες καθόταν κάποιες κυρίες και ένας κύριος και έγραφε στο κινητό του την Παρασκευή. Δηλαδή γράφανε ότι γίνονται διάφορες κατασκευές.
1: Οι πρώτες ύλες ποιες ήταν?
2: Α, τώρα βρήκατε το κατάλληλο.
1: Όχι,
2: ένα-δυο,
1: δηλαδή ρύζι, κρέας, χοιρινό, κοτόπουλο.
2: Είχε και εξαιρετικό χοιρινό.
1: Ωραία.
0: Να ρωτάς τις λεπτομέρειες, θα μας ανοίξει η όρεξη, θα παρατήσω την εκπομπή και θα πάω στο περίπτερο, το λέω.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι νηστικός, γιατί δυστυχώς από το γραφείο ήρθε εδώ πέρα τώρα στην έκθεση ως εισηγητής ένα πάνελ στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
1: Βασίλη Γάκη, συγγνώμη κύριε Γάκη, αν έχετε την καλοσύνη.
2: Ναι, όπως Βασίλη Γάκη, ναι.
1: Αν είχατε την καλοσύνη, να λέγαμε και μια κουβέντα. Είναι σε εξέλιξη βέβαια η συνέντευξη του κυρίου Ρέμου. Τι έγινε τελικά με αυτή την περιλάλητη? Μπήκαμε πάλι στο στόμα του αθηναϊκού τηλεοπτικού πριγκιπάτου, όπως το λέω εγώ.
0: Έχει γίνει
1: λοιπόν,
0: μεγάλο
1: δώρος. Ναι, έγινε ντόρος και δεν θέλω να μπαίνουμε στα στόματά τους. Δηλαδή,
2: με θλίβει ιδιαίτερα το γεγονός
1: ότι
2: όπου η πόλη, αντί να προβληθεί με τα τόσα όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται, προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δια του αντιδημάρχου του συναδέλφου του κυρίου Δημαρέλου έβγαλε σχετική ανακοίνωση και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα ανακοινωθούν και κάποιες τυχόν διορθώσεις οι οποίες γίνονται. Πάντως και η εταιρεία παραγωγής του Αντώνη Ρέμου που αύριο στη συναυλία δεν θα είναι μόνο ο Αντώνης Ρέμος, θα είναι και πολύ μεγάλοι ξένοι καλλιτέχνες που θα ανακοινωθούν σήμερα. Διαβεβαίωνε και διαβεβαιώνει ότι στόχος του για την επιλογή του σημείου είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης μέσα από το τοπόσημο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Σε όλο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω πάρα πολλούς τις αισθάνσεις τους. Είμαστε σε μια ανοιχτή δημοκρατική πολιτεία που ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Ελπίζω όμως θα ήθελα με λογική. Να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, θα δούμε το Σάββατο.
1: Και να έχουμε ως υπέρτατο κριτήριο να προστατεύουμε την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας. Να μην βάζουμε εμείς στο στόμα των γνωστών κύκλων που θέλουν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ακριβώς να κατηγορούν και να μέμφονται τη Θεσσαλονίκη. Για όνομα Θεού.
2: Εγώ συστηματικά πάντως να γνωρίζετε, έτσι κι αλλιώς δεν είναι παραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ούτε της Δημαρχίας Πολιτισμού. Εγώ πώς βρέθηκα να συζητώ, είναι μια θέτω τις απόψεις μου όπως μου τις ζητάτε. Είναι μια εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή. Στο Δήμο δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Ακόμα και το ρεύμα φέρουν δικές τους γεννητρίες, δηλαδή ούτε και ρεύμα δεν παρέχουμε. Και δεν δέχτηκα να παρουσιαστώ σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι ακριβώς για το λόγο τον οποίο αναφέρατε. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραία πράγματα να δείξει. Και άξιζαν την προβολή από τα κανάλια των Αθηνών και όχι αυτού του είδους καταστάσεις.
1: Περίπτερο 13 η Απονία. Ελάτε να σας μάθω να μαγειρεύετε ιαπωνικά. Πάτε στις γειτονιές που έχουμε σινεμά στις γειτονιές. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε ενημερώσει και προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, από το περίπτερο της ΕΡΤ3, όπου εδώ σας περιμένουμε κιόλα, γιατί ως ονούπο θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου κλπ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα θα είμαστε εκεί.
0: Σύντομα κοντά σας, λέει το γνωστό.
1: Εγώ το λέω με πολύ αγάπη, γιατί ήμουν πρωτοετής φοιτητής Θεσσαλονίκη. Οπότε την αγαπώ.
0: Όλοι.
1: Και γνωρίζετε, τον ένα χρόνο δεν γύριζατε να πείτε.
0: Δεν ρωτούσατε.
2: Μετά πήγατε.
0: Δεν ρωτήσατε. Και μετά αρχίζετε πάλι. Πάτε στην Αθήνα και αρχίζετε η ερωτική Θεσσαλονίκη, αυτό και έτσι και τα άλλα.
2: Καμένατε
0: εδώ. Όχι, κύριε Τσουκαλά. Να κάνετε αυτοκριτική, να
1: μένατε
0: εδώ.
1: Αρκετά κιλά πιο βαρύς στην
0: έτσι
1: Αθήνα.
0: Είναι. Τα ταΐζουμε και, καλά τα παιδιά μας εμείς εδώ.
1: Και πιο επιρρεπή σε κάποιες καταχρήσεις που δεν ήξερα έως τώρα.
0: Α, είδατε. Χρήσεις, καταχρήσεις. Ουσίες κοινοπνεύματα που λέει το γνωστό άσπρο.
2: Δεν την είπε τώρα πάλι έτσι διακριτικά.
1: Γι' αυτό θυμάμαι ότι
2: τρώμε, πήρουμε
1: και
2: γλεντάμε.
0: Ναι. Γιατί το λένε και μετά. Εσύ στη Θεσσαλονίκη πώς περνάτε και είστε καλά και είστε μια χαρά.
1: Μα η αλήθεια είναι όμως. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Άμα πάτε από την Τσιμισκή και την Εγνατία, σε κάθε τρία μαγαζιά το να είναι κλειστό. Η αλήθεια είναι, ζωή
2: και τριτσάμενη.
0: Μα βέβαια.
1: Ότι οι φοιτητές όμως περνάνε πολύ ωραία ή περνάνε πολύ ωραία.
0: Καλά, άμα ο μπαμπάς και η μαμά δίνουν τα λεφτά και στέλνουν αυτό και ήδη δουλεύουν.
2: Άμα τα έχει τα λεφτά να τα δώσει, άμα δεν τα έχει.
0: Άμα, πού θα, πώς θα τα δώσει. Λοιπόν,
1: είναι άλλες εποχές αυτές σήμερα, άλλες εποχές.
0: Έτσι είναι.
2: Αν επιτρέπετε, πότε ήσασταν φοιτητής?
0: Πότε
2: ήσασταν φοιτητής,
0: ρωτάει
1: κύριε. Εγώ ήρθα το 2002 για ένα χρόνο.
2: Το 2002.
0: Ναι, νεότατος είναι.
2: Το ξέρω ότι είναι νεότατος, επειδή είπε άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Κατάλαβες, γι' αυτό ρωτάω.
0: Αυτό πάει με το ΠΑΣΟΚ.
2: ΠΑΣΟΚ,
0: ωραία χρόνια.
2: Ωραία χρόνια.
0: Αν το κολλάει η μόνιμα.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Γι' αυτό το λέμε κι εμείς. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Είχε δύο συσκέψεις το μεσημέρι ο πρόεδρος του κινήματος, ο κύριος Ανδρουλάκης, στις 11 η ώρα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη και 1 η ώρα με εκπροσώπους από όλη τη Μακεδονία, κεντρική, ανατολική, δυτική κλπ. Τι έχει βγει από εκεί, ποιο είναι το μάζεμα έτσι, που μπορούμε να κάνουμε εν όψη και των δημόσιων ανακοινώσεων του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Νομίζω ότι γενικά οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων αλλά και των παραγωγικών φορέων ξέρουν ότι η πολιτική αυτή της κυβέρνησης είναι μια πολιτική η οποία τη μεσαία τάξη την χτυπάει. Μια πολιτική η οποία δεν την ενδιαφέρει.

0: Μακεδονία. Και έχουμε το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού, αλλά βέβαια εμείς θέλουμε και να αφήσει το επιχειρήν στη Μακεδονία, αλλά και σε άλλες περιοχές. Θεωρούμε ότι και η προκαταβολή φόρτου είναι ένα δίκαιο αίτημα το να μειωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο προτείνει η κυβέρνηση. Έχουμε βάλει το ζήτημα της άφησης του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10-20.000 ευρώ, την κατάργηση της εγγραφής φορολόγησης και το πιο απλό και δημοσιονομικά θετικό, διότι θα φέρει χρήματα 120 δόσεις με κούρεμα τόγων και προσαυξήσεων για όλους χωρίς άλλα κριτήρια.
1: Αυτό που λέτε για την περιφέρεια ανακαλείται στη μνήμη μου το θεσμό που δημιούργησε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις 13 περιφερειακές συνελεύσεις, τα θεσμικά όργανα του δημοκρατικού προγραμματισμού που έδωσε και την όθηση και την βάθυνση στο θεσμό της περιφέρειας. Αυτό είναι που λείπει και βλέπουμε να έχει αποστεωθεί, να έχει ουσιαστικά στεγνώσει η περιφέρεια, τα χωριά κλπ. Κλπ. Γιατί εκείνο που κάθε χωριό και γήπεδο, κάθε χωριό και αυτό, είχε το νόημά του, ότι να δώσουμε
0: είχε
1: ζωή.
0: Είχε το νόημα να διατηρήσει τον ζωτικό χώρο στην περιφέρεια.
1: Το ζωτικό χώρο, γιατί τι κάνουμε τώρα, μαζευτήκαμε όλοι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Χωρίς πολιτισμό, χωρίς ποιότητα ζωής, χωρίς διασκέδαση.
1: Έτσι.
0: Και χωρίς δουλειές.
1: Μου έκανε εντύπωση, κύριε Τσοκαλά, αυτό το καλαμπούρι εντός εισαγωγικών, αυτό που είπατε, υπενθυμίσατε ότι μόλις πριν από 2 μήνες η κυβέρνηση τοποθετούσε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στο 1 δις και στη ΔΕΘ παρουσιάστηκε πακέτο 2,2 δις.
0: Ναι,
1: αυτή η ιστορία δηλαδή που θα πάει. Όταν κάνει πρόταση η κυβέρνηση, ναι, είναι η λογική.
0: Δίνει την δυνατότητα στον κύριο Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: του δίνει τη μαγική ιδιότητα να πολλαπλασιάζει το δημοσιονομικό χώρο. Το έχει ξανακάνει.
1: Ναι. Να πω ότι περνάει και ο κύριος Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τον οποίον το χαιρετούμε και μας χαιρετάει και με το καλό κάποια στιγμή να έρθετε
2: για να
1: πούμε. Πάτε σε πάνελ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Κάποια στιγμή, 6 με 8 είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
0: Λέγαμε λοιπόν εξής, ότι η χώρα μας πρέπει για να μπορέσει ακριβώς να βάλει ένα φράγμα στην ερήμωση της περιφέρειας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να στηρίξει την ορεινότητα και την ισιωτικότητα, mm-hmm, πρέπει ξανά ο Έλληνας από τη νέα ηλικία να έρθει ξανά σε επαφή με τη γη και με τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Είμαστε μια χώρα που έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες και στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή και στη θάλασσα, και όμως βλέπετε και η ναυτοσύνη πια είναι σε υποχώρηση.
1: Έτσι.
0: Δεν λέω η ναυτιλία, λέω η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, με την ναυτιλία.
1: Ακριβώς.
0: Και η σχέση των Ελλήνων με την αγροτική γη.
1: Έτσι.
0: Αυτά, αν δεν μπορέσουμε να επανεφέρουμε αυτή τη σχέση, εκεί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και τη διοχέτευση σε αυτές τις εργασίες και την αναβάθμιση αυτών των εργασιών και την ποιότητα αυτών των εργασιών, άρα και το να μπορέσουμε τα συγκριτικά προβλήματα που έχει η χώρα μας να τα κάνουμε και πλεονεκτήματα πραγματικά σε αγορές προστιθέμενης αξίας.
1: Να ρωτήσω τώρα, είπατε εδώ και το επισημάνατε ότι η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις και για το 13ο μισθό στο δημόσιο, νομίζω ότι είναι ο πυλώνας των προτάσεων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μαζί βέβαια και με το νέο ΕΚΑΣ.
0: Και βέβαια η προστασία προς κατοικίες. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που είναι η άμεσα επαναφορά προστασίας προς κατοικίες.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Το ιδιωτικό χρέος.
1: Αυτό
0: είναι τεράστιο θέμα. 421 δις, εκ των οποίων τα 238 είναι αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο. Γεια σας. Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε δει. Και συγγνώμη που γίνομαι αυτοαναφορικός, το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν πρόταση για το προτιμησιακό καθεστώς δανειολήπτης στον κύριο Παπαδημητρίου. Και τότε ήταν που ακούστηκε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές.
0: Και ο προχθές είπε μπαταχτίδες,
1: ναι,
0: όσους έχουν μπει στον νόμο 3869.
1: Καλά,
0: ο υπουργός είναι σαν να μην έχει δει ότι υπήρξε κρίση, ότι η παράταξή του παρέδωσε χρεοκοπημένη τη χώρα το 9 και ότι οι Έλληνες από το 9 έως το 17-18 είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να έχουν ευθύνη.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρει πρωθυπουργός ότι ακόμα και η φούσκα η τραπεζική, το ότι τα σπίτια αγοράζονταν πανάκριβα ενώ οι τιμές μετά πέσανε στο μισό, ότι αυτό δεν ήταν ευθύνη των πολιτών.

0: Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Είχα πει και τότε, κύριε Τσουκαλά, αν θέλετε διορθώστε με σας παρακαλώ, πρώτη απάντηση ότι κύριε Παπαδημητρίου μπορούμε, αφού μιλάμε το 17, να πούμε ότι αφορά ευάλωτους και αφορά μέχρι 31 δεκάτου του 15. Βάζοντας δηλαδή μια χρονική αμπάρα προς τα πίσω, δεν θα, μπορείς, δεν θα μπορεί να πει...
1: Με ρωτήσανε πώς θα προλάβετε να λυγούν οι κακοπληρωτές. Πάντα όλοι οι νόμοι
0: είναι προς τα πίσω.
1: Λένε ότι αφορούν εκείνους που είναι σε 90 μέρες καθυστέρηση ήδη.
0: Ακριβώς. Ήδη.
1: Ναι.
0: Και αν το μιλάστε για 17, βάζει μια μπάρα 31 δεκάτου 15, επομένως δεν μπορεί κάποιος κακόπιστος να πει και εγώ δεν πληρώνω για να γίνω και εγώ για να μπω στο προτιμησιακό της, το μοντέλο της Κύπρου κλπ.
1: Έτσι, έτσι όπως το λέτε ακριβώς.
0: Και το δεύτερο είναι το εξής, και μιλώ τώρα στο νομικό, ότι εάν η τράπεζα με ενημερώσει εμένα ότι σκέπτεται να πουλήσει, χωρίς να μου πει την τιμή, σκέπτεται να πουλήσει το δάνειό μου σε ένα φαντ, να πω στην τράπεζα με εξώδικο, με δικηγόρο, ότι ό,τι σου δίνει το φαντ, εγώ σου δίνω 1.000 ευρώ παραπάνω. Εάν ωστόσο...
1: Μα εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία που λέμε πόσο της 100 παραπάνω μπορεί να ζητήσει το φαντ, ανάλογα με το τίμημα και με το ποσοστό που έχει πουληθεί. Και λέμε, το αγοράζει 50%, να μπορεί να ζητήσει 70%.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν λέμε να μην βγάλουν, αλλά όχι να βγάζουν 500% κέρδος.
0: Μα είναι δυνατό τώρα.
1: Δηλαδή να αγοράζουν 20% και να ζητάνε το 100% σύντομα.
0: Την άρτα και τα γιάννενα.
1: Είναι φοβερό πράγμα.
0: Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα σήμερα. Να αφήσουμε...
2: Περίμενε λίγο. Έχουμε... έχουμε και...
0: Τι άλλο έχουμε?
2: Νομίζω μπορούμε να αφαιρούσουμε και άλλο χρόνο στον κύριο.
0: Όσο θέλει. Πες εσύ, παιδί μου, εγώ αυτό που ήταν από...
2: σήμερα είχε και το θέμα του ρεύματος.
0: Α, μπράβο,
2: έβγαλε το ΠΑΣΟΚ μία ανακοίνωση για το ρεύμα και όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης προχθές. Διαρωτώμενο ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές και με την επισήμανση ότι εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλον πρωθυπουργός και όχι ως ενεργεία επί 7 χρόνια. Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος εφόσον ήδη.
1: Και τις επιχειρήσεις. Έχουμε πρώτη το ρεύμα, ξέρετε, ότι είναι κατεξοχήν αυτό που πνίγει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή, οι λογαριασμοί.
2: Μα όλοι μας
1: το ακούμε. Το να λέει βρήκα τρόπο, ενώ το έχουμε επισημάνει ποιοι είναι τρόποι εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Έτσι.
1: Και μας έλεγε ότι δεν γίνονται. Και τώρα βρήκε τρόπο. Και είναι μια απλή απορία.
2: Και γεννάται η απορία, λέτε εσείς εδώ.
1: Για ποιο λόγο υπηρετεί τους ολιγάρχες και όχι την κοινωνία και αφήνει τους λογαριασμούς, τους δυσβάσταχτους να διαλύουν και να οδηγούν σε λουκέτες επιχειρήσεις.
2: Και εσείς διερωτάστε, και μάλλον όχι διερωτάστε, στην ανακοίνωσή σας λέτε ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να κοροϊδέψει για να υφαρπάξει την ψήφο και ότι μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και ας πούμε ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και πράγματι δεν δίνει ούτε αυτοδυναμία ούτε ισχυρή πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται μετά? Είπε ο κ. Μητσοτάκης, καλή τύχη έχω να ευχηθώ αν γίνει αυτό, σε όσους ονειρεύονται μια κυβέρνηση ηττημένων.
1: Ποια θα είναι,
2: ποια θα είναι
1: όλους,
2: η σύνθεση αυτή τη κυβέρνηση?
1: Το κυβέρνηση ηττημένων το λέει ο πρωθυπουργός στο Βρόντο, διότι κανείς δεν λέει να γίνει κυβέρνηση κομμάτων που δεν είναι πρώτα. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει. Ακόμα και αν είναι δύσκολο το να γνωρίζουμε να είμαστε πρώτοι, γιατί μόνο πράγματι αν έχει τον πόνους μπορεί να σημαίνει.
0: Σημειώνουμε ότι ο πρώτος είναι που κάνει την κυβέρνηση.
2: Το πρώτο κόμμα κάνει την κυβέρνηση. Το επισήμανε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προχθές αυτό. Ωστόσο, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να γίνει. Να πάρει την πρωτιά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Για την ακρίβεια, μην πω ότι θα είναι και τρίτο μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πριν δύο μήνες λέγανε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα πάει στο 20%, το κόμμα του κυρίου Καρισιανού θα είναι τρίτο. Τώρα το κόμμα του κυρίου Καρισιανού χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι σε υποχώρηση. Εγώ δεν λέω ότι θα
0: να
1: γίνει.
0: Να μείνουμε στη φράση, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφανθεί με σεβασμό.
2: Εάν αποφανθεί, έτσι ρωτάμε τι θα γίνει.
1: Μισό. Λέω ακριβώς αυτό που είπε ο Τσίπρας. Λέω το εξής. Έχουν μείνει λίγοι μήνες. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τρία χρόνια. Τρία χρόνια αντί να μιλάμε πιο πολύ για την πολιτική. Έχουμε μια μεγάλη δοσολογία δημοσκοπήσεων.
0: Μα είναι δυνατό, κύριε Τσουκαλά.
2: Κύριε Τσουκαλά, δεν το υπερεκτιμούμε. Ένα εργαλείο είναι.
0: Πριν στεγνώσει.
1: Βλέπουμε και τη ρευστότητα. Όταν έχουμε τόσο μεγάλες αλλαγές σε λίγους μήνες, έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες. Ας κάνουμε υπομονή.
0: Πριν στεγνώσει η μελάνη των όσων είπε ο Μητσοτάκης την Κυριακή. Κάνουν δημοσκοπήσεις. Καθίστε ρε παιδιά, καθίστε να μιλήσουν και οι άλλοι. Καθίστε να απλωθεί όλος ο τραγανάς.
1: Εγώ τι έμαθα αύριο ή μεθαύριο, ενώ δεν έχει μιλήσει. Μίκης Μαυρουλάκης.
0: Μα ναι, δεν έχουν μιλήσει οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, δεν έχουν μιλήσει. Σήμερα μίλησε ο Βαρουφάκης. Δηλαδή να υπάρχει ένας σεβασμός στη δημοκρατική. Έτσι, κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρξει δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων και να εκτιμήσουμε.
2: Έχει και ο κύριος Μητσοτάκης προχθές έτσι είπε, αν κάνει κομμό ο Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή, αν τα καταφέρει, αν και βλέπουμε.
0: Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το μπολντάρετε, να το πω έτσι, να το υπογραμμίσετε και το οποίο έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση, κύριε Τσουκαλά, είναι και η 40-ωρη εργασία. 40 εβδομάδα.
1: Πρέπει να συζητήσουμε για την μείωση της ώρας απασχόλησης.
0: Έτσι.
1: Φέραμε στην αντίθεση την τετραήμερη απασχόληση.
0: Τετραήμερη απασχόληση.
1: Θα εξηγήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι
2: περιμένουμε
0: πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
2: Στην παρουσία που θα έχει εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα υποθούν.
1: Θα ακούσατε πολλά, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Ανδρουλάκης δεν θα ήθελε να πει ένα κατάλογο μέτρων μόνο. Ναι. Θα έρθει να εξηγήσει πώς βλέπουμε τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Μια εναλλακτική θέση του μέλλοντος.
0: Συνολικά.
1: Η χώρα χρειάζεται και ένα όραμα και μια στρατηγική. Δεν είναι μόνο λογιστικά να περιφέρουμε.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες έχω 2,2 άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει για χαρά. Δεν είναι αυτή η λογική. Πες το όραμα, πες το αφήγημά σου, πες προς τα που τυπάς τη χώρα. Ναι. Πώς τη θέλεις τη χώρα το 2030.
1: Λέει 2,2 δις, αλλά δεν λέει αναμέτρο πόσο είναι.
0: Ναι,
1: δηλαδή κατηγορεί τους πάλι σε κοστολόγηση και ο ίδιος όχι μόνο αυγατίζει το δημοσιονομικό χώρο σε λίγες μέρες, αλλά δεν εξηγεί και πώς είναι το καθένα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα περιμένουμε το Σάββατο να έχουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τη συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα στους εκπροσώπους του ελληνικού και ξένου τύπου, το μέσο ενημέρωσης. Οπότε νομίζω θα έχουμε πολύ υλικό να πούμε, να σχολιάσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας. Σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, έρχεσαι στην 92η. Μπαίνετε μέσα. Να μην πούμε το εισιτήριο πόσο κάνει, θα το πούμε μετά.
1: Τα έχουμε πει αυτά.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Όντως, πατάμε το πόδι μας μέσα στην έκθεση. Πού θα πάμε? Γι' αυτό έχουμε την Κατερίνα την Νικολάου εδώ, την καλή συνάδελφο, για να μας πει τι εναλλακτικές επιλογές έχει. Μην περιπλανιέστε αδίκως και δεξιά και αριστερά. Για εσάς το λέμε.
1: Σου είπα και εγώ πριν ορισμένα πράγματα.
0: Εμείς από εδώ, από την R3, από τον 102, θα σας πούμε πού μπορείτε να πάτε. Για πες μας, Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα μου.
0: Καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει από τις βόλτες μου εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αφενός το περίπτερο 16, στο οποίο βρίσκονται οι δράσεις wellness και fitness. Σε πολύ ωραία ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ping-pong να κάνετε εκεί. Έχει να παίξετε χάντο, που είναι ένα ιαπωνικό τεχνοπαιχνίδι που συνδυάζει την επαυξημένη πραγματικότητα και μπορείτε να. Είναι δωρεάν, παιδιά αυτά. Πάτε και τα παίζετε.
1: Είναι ωραία, αυτό το έχουμε κάνει πέρυσι.
2: Λοιπόν,
0: περίπτερο 16 έχει wellness και fitness.
2: Πινκ-πονκ, στίβος για να δει αν είστε και άνθρωπος του αθλητισμού, να πάτε να κάνετε push-ups, να σκαρφαλώσετε, να κάνετε τέτοια πράγματα, να παίξετε χάντο, να παίξετε virtual reality games, να παίξετε τάβλη, είναι και ο σύλλογος των Sky, του Sky και εκεί, του τάβλη, να παίξετε τάβλη.
0: Έχει και ένα άλλο άθλημα, Κατερίνα, που δεν το ξέρεις, δηλαδή, έχω δημιουργήσει μια περιγραφική αυτή, το επιτραπέζιο τζόκι. Σας άρεσε να παίζει, που είναι το φαγητό.
1: Ο Αλέξανδρος θα πάει στο περίπτερο του Δήμου να φάει κανένα Ιαπωνέζικο έδεσμα εκεί.
0: Ναι, ευτυχώς,
1: εγώ θα πάω στο wellness ευτυχώς, και fitness.
0: Ευτυχώς ο Γάκης μας διευκρίνησε ότι μην μπερδεύουμε την Ιαπωνική με την Κινέζικη κουζίνα.
1: Μου, και εσύ,
0: ότι η Κινέζικη
1: και φίδια,
0: έχει
1: δηλαδή
0: βατράχια, φίδια, ιστορίες κλπ.
1: Δεν έχει τέτοια πράγματα η Ιαπωνική
0: είναι κανονική
1: κουλτούρα.
0: Κουζίνα. Ναι, είναι κανονική κουζίνα.
2: Τώρα σκέφτηκα να κάνω παστίτσιο με φίκι, να σας πω την αλήθεια. Μου ήρθε μια έμπνευση. Για να τα συνδυάσω κι εγώ, όπως μας έλεγε πριν ο κύριος Γάκης. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει εδώ τις δράσεις για παιδιά που έχει. Κάθε απόγευμα πάνω από την εμπορική, την πύλη, υπάρχουν πολύ ωραίες δράσεις με κλόν, με θεατρικό παιχνίδι και τα λοιπά για τα
0: αυτό
2: παιδάκια.
0: Που είναι, αυτό.
2: Πάνω από την εμπορική την πύλη στο Συντριβάνι.
0: Μπράβο. Mm-hmm.
2: Από εκεί. Μετά, να πάτε επίσης στο Ακαδημία. Βρίσκονται εκεί τα πανεπιστήμια μας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο, το Διεθνές. Και κάνουν πολύ ωραίες καινοτόμες δράσεις που
1: τα
2: είναι ενδιαφέρουσες.
1: Σπουδαία πράγματα.
2: Να δείτε πράγματα με επαυξημένη πραγματικότητα. Πώς θα ετοιμάζουν για βιντεοπαιχνίδια, για δράσεις με τέχνη και να δείτε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Και φυσικά το εμπορικό περίπτερο με τις λιανικές πωλήσεις, 8 και 9, όπου εκεί έχει διάφορα προϊόντα. Και φυσικά τέτοια ώρα κάθε μέρα περνάνε οι φιλαρμονικές που μπορεί να ακούτε ίσως στο βάθος. Κάθε μέρα μία διαφορετική φιλαρμονική ορχήστρα.
0: Βαβυλωνία, ναι. Είναι λοιπόν, αυτό που λέω, το Βαβυλωνία.
1: Να πούμε
0: εδώ
1: γιατί
0: είναι του Δήμου Ωραιοκάστρου. Είναι, ναι. Το,
1: είναι ωραία, πολύ ωραία. Απλά λίγο όταν είσαι ο νέρι είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, και αυτό άμεσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Να πούμε για τη συναυλία που θα έχουμε το βράδυ.
2: Απόψε έχουμε πάνω μου ζουράκι. Με τον Κώστα το Μαραβέγια, είναι και Θεσσαλονικιός ο Μουζουράκης και τον αγαπάμε ένα κλικ παραπάνω. Υπέροχη, χτες το βράδυ έγινε χαμός να σας πω, Μαρσό στα Βέντο Ντάφνη, είχε πάρα πολλά παιδιά, εγώ έφερα την κόρη μου και ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Είναι στο τόξο της Χάν, στην κεντρική σκηνή.
0: Την ώρα που βγαίναμε, τραβούσε από το μανίκι.
1: Με το εισιτήριο μόνο.
0: Τραβούσε το μανίκι την μητέρα της και λέει πάμε στα Βέντο, πάμε στα Βέντο.
1: Ναι,
0: μεγάλε μα.
1: Και σήμερα τα έχει Μαραβέγιας και Μουζουράκης επίσης λίγο μεγαλύτερα
0: είναι
1: παιδιά.
0: Είναι και οι δύο εξαιρετικοί. Είναι
1: αλλά
0: και οι δύο
1: επίσης είναι πολύ δημοφιλής.
2: Και φυσικά να πούμε ότι αύριο έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, την Παρασκευή έχουμε τον Ακύλα και την Κυριακή Ρία Ελληνίδου για την τελική μεγάλη λαϊκή συναυλία.
1: Την Παρασκευή δεν θα το γλιτώσω.
2: Κάτι ξέρεις.
1: Θα είμαι σίγουρα.
0: Τι δεν θα γλιτώσεις.
2: Όπως θα έλεγε και η Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρεις.
0: Για το εισιτήριο τι είπες?
1: Με το εισιτήριο λέω,
0: ναι,
1: με το
0: εισιτήριο
1: που
0: πόσο έχει, 12 έχει, 12 ευρώ είναι.
2: Το εάν το βγάλετε το εισιτήριο από τα εκδοτήρια εδώ της εισόδου, κοστίζει 12 ευρώ. Εάν το βγάλετε διαδικτυακά, έχει 9 ευρώ. Ωραία. Αν είστε τετραμελής οικογένεια, κοστίζει 25 ευρώ.
1: Ορίστε, μια χαρά.
0: Κατερίνα Νικολάου είναι χρυσός οδηγός της ΔΕΘΕ εδώ. Πατάστε τα αυτόματα.
1: Είναι φοβερή.
0: Ναι, μπράβο. Φτού, φτού, φτού. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Κατερίνα. Εξαιρετική, πληρέστατη ενημέρωση. Το wellness και το fitness, περίπτερο 16.
1: Το wellness και το fitness το κράτησα εγώ περίπτερο 16. Περίπτερο 16. Είναι πολύ ωραίο το χάντο.
0: Ναι, και αυτό με τα πανεπιστήμια.
1: Εννοείται. Εκεί τα παιδιά κάνουν καταπληκτικά πράγματα, βραβεύονται, καινοτόμες δράσεις.
0: Και θερμή παράκληση, επειδή θα είμαστε εδώ με και την Παρασκευή, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε, αγαπητή Κατερίνα.
1: Θα φωνάξουμε τον Αγγελό.
0: Ό,τι. Όχι. Την Κατερίνα θα φωνάξουμε. Ποιον Αγγελό θα φωνάξουμε. Λοιπόν, ό,τι προκύπτει εδώ. Δηλαδή, προέκυψε κάτι νέο, παίρνεις τα ακουστικά, μπαίνεις. Live εδώ, είναι αυτό.
2: Με χαρά, με χαρά.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα
1: Πάμε
0: Νικολάου.
1: Για δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Αμέσως μετά πάλι μαζί άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
0: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση στη Σάστηση Μετρό Συντριβάνη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούν να σταθεροποιήσουν άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για να διευκολυνθούν οι διασώστες, αλλά και για λόγους ασφαλείας, έχει αποκλειστεί ο σταθμός από την αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης διασύνδεσης των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Ομάδα γνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ιδίων των οικοτρόφων έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρωπίνων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη νότια-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: δεύτερη ώρα της έκτακτης εκπομπής του 102 FM εδώ
1: και
0: μέσα από τους χώρους
1: τώρα.
0: Της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 8.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
1: Γέλη Παπαθανασίου.
0: Και μαζί μας είναι και ο κύριος Ευάγγελος Κυριακάκης, ο οποίος είναι αστυνόμος μετά και έχει έρθει για να μας μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον περίπτερο που έχει η ελληνική αστυνομία και που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έκανα μία βόλτα όταν ερχόμουν από εκεί. Παιδιά, μεγάλοι, μικρότεροι, όλοι ψάχνουν να λύσουν τα μυστήρια που έχουν βάλει εκεί, crime investigators έχουν γίνει. Έχουν επίσης μηχανές εκεί, τους βλέπω κάθε χρόνο, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει τώρα από μωρά, ανεβαίνουν κάθε χρόνο στα τζιπ, στις μηχανές. Είναι τόσο, τόσο πολύ, έτσι, πώς να το πω, υπομονετικοί, με όλα τα παιδιά, τα βοηθάνε να ανέβουν, να κάνουν, είναι πραγματικά συγκεντρώνει πολύ κόσμο το περίπτερο και είναι πολύ ωραία όλα αυτά που κάνετε.
2: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Η ελληνική αστυνομία έχει εδώ με ένα πλούσιο περίπτερο, το οποίο πέρα από την οδική ασφάλεια που παρουσιάζουμε εμείς σαν τμήμα εκπαίδευση των εκπαίδευσης οδηγών του Διεύθυνσης Υποδομών του αρχηγείου μας, είναι τιμόμενη υπηρεσία τα ΕΚΑΜ φέτος, που έχουν ένα αξιόλογο περίπτερο και πρέπει όλος ο κόσμος να έρθει να το δει. Και όντως μας αγαπάει ο κόσμος και ενδιαφέρεται για την αστυνομία, για τις υπηρεσίες της, όπως τα drones, είναι η δρομοκρατική υπηρεσία και η τροχέα και φυσικά εμείς που έχουμε έρθει από το τμήμα εκπαίδευσης των εκπαίδευσης οδηγών, όπως είπα προηγουμένως, της Αθήνας, και γιατί και εκπαιδεύουμε όλους τους αστυνομικούς. Και εδώ φέραμε τον προσωμιωτή ζώνης πρόσκλησης, που μόνο με 7 χιλιόμετρα, αισθάνεται ο πολίτης την πίεση του ενός τρακαρίσματος και πρέπει να καταλάβει εκείνη τη στιγμή πόσο πρέπει να φοράει τη ζώνη οπωσδήποτε. Και όχι μόνο ο οδηγός, αλλά και όλοι οι συνεπιβαίνοντες μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουμε φέρει ακόμα επίσης τα γυαλιά μέθης, κόπωση ναρκωτικών ουσιών, για να μάθουν, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να πίνουμε ποτέ ποτό στις εξόδους τους ή στις παρέες τους, αλλά να διασκεδάζουν με αναψυκτικό και νεράκι. Το ίδιο διασκεδάζουμε, η παρέα είναι αυτή που μας διασκεδάζει και όχι το ποτό. Επίσης θα ήθελα να
0: προσεγγίσω.
1: Αν δεν είναι το νερό και ο χυμός, αυτοί που θα πιούνε να μην οδηγήσουν.
0: Κάποιος τρόπος μπορεί να βρεθεί.
2: Αυτοί που θα πιούνε να αφήσουν το αυτοκίνητο και να πάρουν ένα ταξί ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Έτσι.
2: Εγώ θα παρακαλέσω, αυτό λέω πάντα, όλους τους γονείς να φοράνε ζώνη. Γιατί τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, είναι τα πρότυπά τους, οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών, οπότε αν ο γονιός φοράει, εκπαιδεύει από βρεφική ηλικία τα παιδιά και θα φοράνε ζώνη πάντα και δεν θα πίνουν.
1: Στη βρεφική ηλικία ούτως ή αλλιώς τα καθισματάκια όλα έχουν ζώνες για το βρέφος, οπότε βλέποντας και το γονιό, λέει τη μαμά, το μπαμπά κλπ. Είτε είναι στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού να φοράει, είτε είναι από πίσω. Επίσης να φοράει. Δεν σημαίνει φοράνε μπροστά, δεν φοράνε οι πίσω.
2: Εννοείται ότι πρέπει να φοράμε όλοι.
0: Όλοι οι παιδιά κάθονται πίσω.
2: Και αυτό που βλέπουμε στους δρόμους, κυρίες κυρίως να έχουν τα σκυλιά στην αγκαλιά και να οδηγάνε, ή είναι απαράδεκτο, ή κοπέλες το καλοκαίρι με τα πόδια στο παράθυρο ή πάνω στο ταμπλό, απαράδεκτο γιατί είναι κυρίως θάνατος, να ακολουθούμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί στο
1: περιβάλλον. Αυτό γίνεται σε κάποια βίντεο που τα βλέπουμε στο Instagram. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να γίνονται. Μην προσπαθείτε να μεταφέρετε αυτά που βλέπετε εδώ, εκεί, δεξιά-αριστερά, στο Instagram και τι ωραίο αισθαντανέ είναι και τι ωραία είναι. Θα σας βγει σε πάρα πολύ κακό. Δεν κάνει. Μην το κάνετε.
2: Δεν κάνει. Πρέπει μόνο να εφαρμόζουμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Ο κάθε γονιός περιμένει, θέλει να τα παιδιά του να διασκεδάζουν, να βγαίνουν έξω,
1: ναι,
2: γιατί είναι σε ηλικίες που πρέπει να βγουν, να δουν τα ερεθίσματα όλα, να τα πάρουν όλα τα ερεθίσματα, αλλά τα περιμένει πίσω με αγάπη να γυρίσουν.
1: Ναι.
2: Άρα ο κάθε γονιός μας περιμένει και αφού έτσι, ο γονιός περιμένει, πρέπει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να γυρνάνε με ασφάλεια.
1: Να ρωτήσω κάτι που μου υπόθηκε πριν από λίγο. Εδώ μπροστά στο σταθμό, στο μετρό, ένας συμπολίτης μας χρειάστηκε να του γίνει κάρπα. Λοιπόν, και κοιτούσε ο ένας τον άλλον, δεν ήξερε κανένας να κάνει κάρπα. Λοιπόν, μήπως πρέπει να αυξηθούν τα μαθήματα σε χώρους εργασίας, σε χώρους διδαχής, σε χώρους εκπαίδευσης, να μάθουμε να κάνουμε όλοι μας.
2: Όλοι
1: είτε
2: πρέπει.
1: Το χρειαστούμε εμείς, είτε μα χρειαστεί να, σε κάποιο φίλο, είτε σε κάποιο συγγενή, είτε σε κάποιον άγνωστο. Το βλέπουμε να σπαρταράει κάτω και πρέπει να το βοηθήσουμε.
2: Τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική αστυνομία γίνονται σεμινάρια, ειδικά από τις ιατρούς της αστυνομίας. Οπότε προχωράμε, γιατί εμείς είμαστε πρώτη γραμμή και κινδυνεύουμε. Οπότε η υπηρεσία μας φροντίζει να κάνει κάποια σεμινάρια στους συναδέλφους για να τους προφυλάξει και να είναι έτοιμοι να επέμβουν αν χρειαστεί. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Θέλουμε, δεν είναι όλοι εκπαιδευμένοι, είναι ένα μικρό ένα μέρος της αστυνομίας, αλλά σιγά σιγά εμείς σαν αστυνομικοί προσπαθούμε να καλύψουμε και αυτό το κενό.
0: Το τελευταίο διάστημα, αν έχετε έτσι χοντρικά κάποια στοιχεία, όχι ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι πάμε καλύτερα σε σχέση με τα τροχαία.
2: Πάμε πολύ καλύτερα. Και ο υπουργός μας και ο αρχηγός τις προηγούμενες μέρες το ανέφεραν.
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης το έχει πει, το ανέφερε, έχει επισημάνει.
2: Ναι. Επισημάνει ότι έχουν γίνει βέβαια πάρα πολλά, κοντά 2 εκατομμύρια αλκοτέστ, γιατί όλα τα βράδια, Σαββατοκύριακα.
0: Δυστυχώς θέλουμε βούρτουλα, δεν είναι αλλιώς, δεν γίνεται.
2: Έχουμε μειώσει πάρα πολύ, πάνω από 30% τα ατυχήματα το τελευταίο διάστημα.
1: Και δεν εξαιρείται κανείς, ακόμη και ο επώνυμος τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, θα καθίσει και θα του γίνει αλκοτέστ. Δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι.
0: Ένα παραπάνω, γιατί αυτή είναι και πρώτη πάλι για το σημερό.
1: Ναι, τώρα και ο άλλος κάνει παρελκύει αυτό τη σειρά για να φύγει, για να κάνει, και τελικά ξεφτιλίζονται. Μα δεν βλέπει το νούμερό σου, δεν θα σε βρει. Πού πας να φύγεις, δηλαδή.
2: Εμένα προσωπικά με έχουν σταματήσει 2-3 φορές που έχω πάει με την οικογένειά μου σε έξοδο. Με έχουν σταματήσει. Φύσας εκεί που πρέπει, το μηχάνημα, ένα φύσιμα, βλέπουν ότι είσαι καθαρός, φεύγεις. Με πολλή ευγένεια οι συνάδελφοί μου που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες κάνουν τους ελέγχους.
1: Ωραία.
2: Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Εννοείται. Άμα είσαι καθαρός, κάθισε. Άμα δεν είσαι καθαρός, προσπαθείς να φύγεις. Αλλά λοιπόν, αυτό το κρατάω που είπατε, πάνω από 30% έχουν μειωθεί. Έστω και έτσι,
2: τουλάχιστον.
0: Με τους ελέγχους να γίνονται, να συνεχίσουν να γίνονται, αφού δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, ο οποίος αποδίδει από ό,τι φαίνεται.
1: Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα
0: για
1: τα όσα σημαντικά μας είπε, και είναι πάντα ανοιχτός ο διάβολος επικοινωνίας. Γιατί είναι ουσιαστικά ο βραχίωνας διασφάλισης του αισθήματος της ασφάλειας του ελληνικού λαού που το χρειάζεται στη γειτονιά, στο κατάστημα, γιατί λες τώρα, ας πούμε. Πηγαίνει το παιδί στο φροντιστήριο, γυρνάει και νυχτερινή ώρα. Δεν λες,
0: ήθελα να το πω, παιδί μου. Ότι
1: η αστυνομία είναι που
0: στη γειτονιά επίσης νιώθεις περισσότερο ασφαλής.
1: Έτσι.
0: Δεν έχουμε π.χ. που είχαμε παλιά τσαντάκιδες, τέτοια πράγματα. Αυτή η μικρό εγκληματικότητα.
1: Στα λεωφορεία, τώρα μέσα στο μετρό κλπ. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή δημοσιογραφική επιτυχία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλωσύνη σας.
0: Και εσείς
1: κάθε επιτυχία. Καλή επιτυχία στο έργο της αστυνομίας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, Γκέλη Παπαθανασίου. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Τώρα θα ξεκινήσει η μπάντα, σου λέω, περίμενα να το δεν ακούς. Αλέξανδρος Στρατοφυλλίδης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πλούσια δώρα. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, θα είχαμε και έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κυρμανίδη, το χοροδιδάσκαλο. Έχει γίνει η ατραξιόν της 90ης Διεθνούς Εκδόσης της Θεσσαλονίκης. Η ποντιακή χορή. Και οι ποντιακοί χοροί, οι οποίοι δεν χορεύονται από πόντιους, και χορεύονται από Ιάπωνες, παρακαλώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος τους έμαθε να χορεύουν ποντιακά είναι ο κύριος Παναγιώτης Κυρμανίδης. Κύριε Κυρμανίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα
0: σας, συγγνώμη.
2: Καλησπέρα, καταρχήν.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Ιαν και βλοίαν. Ιαν και βλοίαν που λέμε στα ποντιακά. Λοιπόν.
1: Πώς το είπατε?
0: Ιαν και βλοία.
2: Τσιπ καλά.
0: Το εξηγώ στην κυρία Γκέλη Παπαθανασίου, γιατί νωρίτερα λέγαμε.
2: Και αυτό που ζούμε δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Για πέστε μας, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το όμορφο, η όμορφη αυτή περιπέτεια που οδήγησε στο να μάθουν οι Ιάπωνες να χορεύουν ποντιακά?
2: Να σας πω την... πώς ξεκίνησε. Το πρώτο τέτοιο που έκαναμε, το ξεκίνημα ήταν με τον Κόσου και Φουκούντα. Το 2000, όσο ήταν και έκανε το διδακτορικό του το 19, προ-COVID, ξεκίνησαμε κάποιος φίλος δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε την επαφή να πιούμε ένα καφέ και με λέει κάποιος σε Ιάπωνα θέλει να μάθει ποντιακά. Λέω, παράξενο με φαίνεται.
0: Ναι.
2: Άμα είναι. Οπότε λέω, να πιούμε, αλλά να μάθει ποντιακά η Ιάπωνας, λέω, δύσκολο είναι. Και όχι μόνο αυτό, πήγαμε και από εκεί ξεκίνησε, ήρθε 2 χρόνια στο σύλλογο και μέχρι το 2022...
0: Ο Φουκούντα.
2: Ο Φουκούντα, ο Κώστος και ο Φουκούντα,
0: ναι.
2: Ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του έμεναν εδώ στην Ελλάδα και ερχόταν στο σύλλογο, δεν έχασαν πρόβλεψη και όχι μόνο χορό. Έμαθαν την ποντιακή διάλεκτο, καλαχεύνε που λέμε εμείς οι ποντιακά.
0: Αλλά η μαλάι.
1: Ελληνικά μιλάνε, φαντάζομαι.
0: Αλλά η μαλάι που λέμε.
2: Έμαθαν την ποντιακή κουζίνα. Έμαθαν τα πάντα, όλα ό,τι έχει σχέση με τα ποντιακά. Έχουν μάθει να μαγειρεύουν ποντιακά.
0: Τα νομένων τσορβάν, ναι, τσουμούρ κλπ. Κιντέατα.
2: Ακριβώς. Ναι, αλλά το 2022, να το αναφέρουμε, ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τριανταφυλλίδης, έφερε σε επαφή με την κυρία, μισό λεπτό να θυμηθώ, από το Open,
0: η δημοσιογράφος.
2: Η δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
2: Λίγο να θυμηθώ το όνομα, Αλέξανδρε, βοήθησέ με.
0: Ναι, και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα και πειράζει, προχωράμε. Δημοσιογράφος του Open, ναι.
2: Την πήρε τηλέφωνο, κατευθείαν προθυμοποιήθηκε να κάνει αυτή την επαφή και να πάμε στην Ιαπωνία με δικά μας έξοδα, και το λέω πάλι, χωρίς να βοηθήσει τίποτα το κράτος,
0: έτσι,
2: με δικά μας έξοδα.
0: Τότε, αν θυμάσαι καλά, Παναγιώτη, είχαμε κάνει και την επαφή με τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο.
2: Στο Τόκιο, ναι, τον κύριο Ξηρά και τον κύριο πρόξενο τον Χουρμουζιάδη, το τέλειο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, κύριος Χουρμουζιάδης, ο οποίος και τη δεύτερη φορά που πήγαμε, αφού άνοιξε ο δρόμος, το 2024.
0: Για να καταλάβετε, ήταν... κύριε Ντόζη, και στους Ιάπωνες έβαλε το χέρι του, έβαλε το χεράκι του Τριανταφυλλίδης. Ναι, τρέλα. Μα κοίταξε, το ποντιακό είναι η αρχή και το τέλος μας. Δεν είναι το α και
2: εγώ
0: το
2: δεν περίμενα να δω 38 άτομα να είναι στην πρόβα στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο. να περιμένουν με τις μάσκες, σας παρακαλώ, να τα πούμε όλα. Εδώ να τα πούμε όλα. Έτσι. Περιμέναμε τις μάσκες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, με μία ώρα διάλειμμα το μεσημέρι για φαγητό. Και εγώ τους λέω, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω πρόβα με μάσκα. Έβγαλα τη μάσκα. Έτσι. Και αυτή είναι κανονικά, επειδή ήταν. Και πήραμε και ειδική άδεια για να πάμε στην Ιαπωνία, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Από την πρεσβεία κατεβήκαμε στην Αθήνα και πήραμε ειδική άδεια.
0: Και έτσι λοιπόν ο Παναγιώτης Κυρμανίδης επιβεβαίωσε τη ρίση του Λεωνίδα Ιασονίδη: το να είσαι άνθρωπος είναι θέλημα Θεού. Το να είσαι πόντιος είναι προνόμιο της ιστορίας. Λοιπόν, έγινε στην πράξη, ενώσαμε την Άπο Ανατολή με την Ελλάδα και με το παγκόσμιο ελληνισμό. Και είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
2: Μεγάλη ιστορία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι στήσαμε μια γέφυρα πολιτισμού Ελλάδος-Ιαπωνίας, η οποία για πρώτη φορά φέτος, την επόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία στη ΔΕΣ. Και, τους, και είναι κοντά μας μια μικρή αποστολή, γιατί όπως ξέρετε τα έξοδα είναι τεράστια, πάρα πολλά, τα οποία τώρα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση, να το αναφέρω λίγο.
1: Βεβαίως, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, δεν έχουμε κάτι να δούμε έτσι ξανά.
2: Το Σάββατο, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην ακτή Αρετσού, στην ΠΛΑΣ, με το Δήμο Καλαμαριά στην διοργάνωση, με τον κορυφαίο καλλιτέχνη Ματθαίο Τσαχουρίδη και τον Ιάπωνα Λιράρη και η Σέγκα, θα συναντηθούν οι δύο λίρες.
0: Μιλάμε.
1: Θα χορέψουν οι Ιάπωνες.
2: Είστε προσκεκλημένοι βέβαια και θα χορέψουν οι Ιάπωνες πιτσάκο Ινίκου, χώρο του Μαγελιών
0: και Μέρα. Μισό λεπτό Παναγιώτη για να καταλάβει και η Γκέλη. Θα έχουμε δύο. Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, η αδελφή Τσαχουρίδη,
2: λοιπόν,
0: μαζί με Λιράρη Ιάπωνα.
1: Ναι, και θα χορέψουν και οι Ιάπωνες μαζί με Λιράρη.
0: Αλλά μιλάμε για άλλη ιστορία.
2: Μισό λεπτό, τον έχω δίπλα μου, μισό λεπτό. Μίλησε λίγο αγγλικά, ξέρει λίγο αγγλικά, μίλησε λίγο. Ράδιο. Μίλησε αγγλικά.
0: Δεν πειράζει.
3: Hi, I am Senga.
0: Yes.
3: I pray Vira.
0: How are you? How are you? Yes.
2: Μίλα.
0: Yes, please talk.
1: Μιλήστε ποντιακά, ξέρει ποντιακά.
0: Αν μιλήσαμε ποντιακά, μίλησέ τους ποντιακά.
2: Ποντιακά.
0: Καλατσέφς ποντιακά.
2: Έκανε και το κάμπας, πες.

0: Να...
1: Αυτός που τραγουδάει, να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι η Άπωνας.
2: Έτσι.
0: Η Άπωνας είναι, παιδιά, η Άπωνας, ο Κέι Σέγκα όνομα.
2: Είναι φοβερό. Είναι
0: αυτοδίδακτος. Και ο γιος μου, ο Μπάμπης, ο Κυρμανίδης, που έκανε το project για να πάμε, κάνουν μαθήματα αντιστοιχιακά πολύ λίγα. Με το Skype, mm-hmm. αλλά και εκεί όταν πήγαμε, τους έκανε αρκετά μαθήματα.
1: Να σας έχει γερούς ο Θεός και η Παναγία Σουμελά, η οικογένεια Κυρμανίδη, γιατί για όλα αυτά που δίνετε και που κάνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε την αγάπη τον Άλεξανδρο Τριανταφυλλίδη, που ήταν η αρχή που λένε το ξεκίνημα. Λίγο ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου λίγο το τσάμπα σύμπες που είναι. Έκαεν και
1: το τσάμπα.
0: Και πέμαν τα σουμπαλαιά για γάμα.
1: Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Το τσάμπαση το τραγουδάει η Άπωνας αυτή τη στιγμή.
0: Η Άπωνας και παίζει και λίρα.
1: Και παίζει και λίρα.
2: Και παίζει και λίρα και τραγουδάει και χορεύουν κιόλας.
0: Γι' αυτό λέτε να παντρέψουμε τις λίρες η Ιαπωνία, Ελλάδα, το Σάββατο με τον Ματέο Τσαχουρίδη. Είστε καλεσμένοι 12 Σεπτεμβρίου, αξία αριστού.
2: Άψογα, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μας, να είσαι καλά.
2: Γεια σας. Το τσαμπασίνε πρέπει να βάλουμε τώρα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα πολλά θέλετε. Έτσι δεν είναι, Κοσμόπουλου. Πολλά θέλετε τώρα. Τι έκαμε, σπαθιά κατά να καταπιούμε. Έξι εξωτερικό συνεργείο είμαστε. Λοιπόν, μπράβο. Ωραία, ωραία. Ήταν καταπληκτικά. Όχι για να μην λένε ότι βγάζουμε βαριά πολιτική και δεν βγάζουμε θέματα από την...
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, θα πάμε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο σε λίγο.
2: Τραγούδι πάμε τώρα.
1: Πάμε στο τραγούδι, εντάξει.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα πρόβλημα και δεν είχαμε την δυνατότητα, αλλά σήμερα είναι κοντά μας ο καθηγητής εργατικού δικαίου, ο μάχημος αγωνιστής για τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων.
1: Διαχρονικά. Είναι,
0: διαχρονικά, έτσι. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, τον οποίο τον αγαπάει και τον εκτιμάει όλη η Ελλάδα. Εντάξει. Και προφανώς όταν είμαστε εδώ μέσα στην καρδιά της ΔΕΘ, έξω από το περίπτερο της R3, είναι λογικό. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, κυρία Παπαθανασίου, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Λοιπόν, η τιμή είναι δική μας. Σκεφτήκαμε τώρα, ο κόσμος περνάει από εδώ, να κάνει μια ερώτηση για το ασφαλιστικό του, το συνταξιοδοτικό του και να μας δίνετε απάντηση. Αλλά αυτό τεχνικά δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εύκολο.
2: Μπορούσα μέχρι χθες που ήμουν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, ήμουν και στην έκθεση.
0: Μα σας είδαμε.
2: Και απήντησα σε πολλούς. Ένας μάλιστα μου είπε ότι σας έχω ακούσει την κυρία Παπαθανασίου και στον κύριο Τριανταφυλλίδη πριν κάποιες μέρες.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Και θυμήθηκε και με ρώτησε κάτι για τη μανούλα του και του απάντησα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι πάντα τα αποκρίνεται ο κύριος
0: Παπαθανασίου. Από αυτά που άκουσε ο Αλέξης Μητρόπουλος από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, εστίασε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω εάν υπάρχουν περιθώρια όταν έρθει η σχετική διάταξη στη Βουλή να υπάρξει κάποια προσαρμογή. Μιλώ για τον κόφτη των 65 ετών, ότι δεν είναι δίκαιο κάποιος ο οποίος παίρνει 800 ευρώ σύνταξη και είναι κάτω των 65 να μην πάρει, και όποιος είναι άνω των 65 και παίρνει 2.000 ευρώ σύνταξη να πάρει το βοήθημα. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε.
2: Νομίζω, στην αρχή νόμιζα ότι είχε διαλάθει της προσοχής mm-hmm. του κυρίου Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Ότι δηλαδή δεν υπολόγισε ότι αποκλείει τους πιο φτωχούς των συνταξιούχων, αποκλείει αυτούς οι οποίοι είναι με τις χαμηλότερες συντάξεις.
0: Έτσι.
2: Και έτσι λοιπόν, ενώ απελευθέρωσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μετά το 65ο, δηλαδή αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις σήμερα, και ποιοι είναι? Είναι δικαστές, είναι μητροπολίτες, είναι πολιτικοί και είναι ανώτατοι αξιωματούχοι του κράτους.
0: Έτσι.
2: Αυτοί έχουν 3.000 συντάξεις, 2.500 και ούτω καθεξής. Ενώ λοιπόν για αυτούς δεν θα ισχύσουν τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια, άρα θα πάρουν όλοι που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις, βάζοντας το 65ο έτος της ηλικίας, ο κύριος Πρωθυπουργός απέκλεισε μισό εκατομμύριο παρακάτι χάμηλο συνταξιούχους, που είναι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που βγήκαν πρώτου 65ου, ναυτικοί που βγήκαν πρώτου 65ου, εργάτες με βαρέα και ανθυγινά που βγήκαν πρώτου 65ου, και βεβαίως και αγρότες και αγρότησες. Αυτοί που έχουν συντάξεις μέχρι 800 ευρώ τους απέκλεισε. Γιατί? Διότι επιμένει η κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλλίδη και κυρία Παθανασίου, επιμένει στη θέσπιση του ηλικιακού κόφτη. Τι είπε? Είπε ότι όποιος δεν είναι 65 ετών, όχι το 26, αλλά το προηγούμενο έτος το 25, δεν παίρνει το 400. Έτσι λοιπόν έβαλε αυτό τον κόφτη. Και οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι των συνταξιούχων, με συντάξεις όπως προανέφερα μέχρι 800 ευρώ, δεν θα πάρουν το 400, ενώ αυτοί που παίρνουν το 11% των συνταξιούχων που παίρνουν από 2.500 και πάνω, θα πάρουν. Και αυτό είναι μια αντίστοιχα.
0: Αυτό διορθώνεται τώρα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου.
2: Αυτό διορθώνεται μόνο με νομοθετική πολιτική παρέμβαση.
0: Μα θα περάσουν αυτές οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Λογικά θα περάσουν από το Κοινοβούλιο. Δεν ισχύουν επειδή τις ανακοίνωσε. Για να ισχύσουν αυτό πρέπει να γίνουν όπως.
2: Το πακέτο αυτό θα ψηφιστεί.
0: Ωραία.
2: Εύχομαι να του το πούνε του Πρωθυπουργού, αν δεν του το έχουν πει, διότι από τη Θεσσαλονίκη.

0: καμία σύνταξη χειρίας δεν θα πέσει κάτω από το 70% όπως έπεφτε με την τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, είπε το 70% εφόρου ζωής στις συντάξεις χειρίας θα ισχύσει μόνο για τις συντάξεις χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Και έχουμε άλλη αδικία τώρα. Ναι. Εξήρεσε 100.000 συντάξεις χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου που αυτές θα πέφτουν από το 70% στο 35%. Ναι. Με μια διαφορά ενός μηνός λοιπόν, μια σύνταξη θα μένει 700 στο χιλιάρικο, θα μένει στα 700 εφόρου ζωής και άλλη σύνταξη του χιλιάρικου, σύνταξη χειρίας, θα γίνεται 350 ευρώ εφόρου ζωής. Είναι μια αδικία.
1: Είναι σημαντικό.
2: Επίσης, αυτό έχει οριστικοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί αυτό το τελευταίο. Ναι, ναι. Γιατί η απόψη του ίστανται γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα, έτσι, είναι λίγο νεφελώδες.
0: Το τελευταίο έγινε νόμος του κράτους δυστυχώς, με αυτή την ανισότητα. Ναι. Έγινε νόμος του κράτους.
1: Ναι.
0: Είναι ο 5322 νόμος του κράτους πια και που θέσπισε αυτή την αδικία. Και μόνο πολιτικά και αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί.
1: Να αντιμετωπιστεί.
0: Επίσης, δύο σοβαρά θέματα που κυβερνήσει και στα δύο θέματα έχει και θετική απεικόνιση το μέτρο και το ένα και το άλλο. Αλλά έχει και την αδικία του.
1: Είχα την πεποίθηση ότι ακούγοντάς σας πριν ακόμη ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τα μέτρα για τους συνταξιούχους, ότι ειδικά για τη 13η σύνταξη, τότε που λέγανε όχι θα είναι 300, όχι θα είναι 400, όχι θα είναι 600, όχι 700 κλπ, ότι κάτι θα γινόταν να δοθεί αυτή η 13η σύνταξη σε ένα κλάδο που, σωστά το επισημάνατε, τράβηξε τα πάνδυνα στα μνημονιακά χρόνια. Δηλαδή είχε τις μεγαλύτερες περικοπές, δεν είναι πετσοκόμματα κανονικά, ας πούμε.
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Παθανασίου, λέγανε στους συνταξιούχους κατά τα χρόνια των μνημονίων, βάλτε πλάτη,
1: έτσι,
0: θα σας πιώσουμε στο μισό της συντάξης, της μείωσαν στο μισό. Η κύρια σύνταξη όλων των συνταξιούχων μειώθηκε κατά 52%, η επικουρική κατά 55-60%, το επάπαξ κατά 60%. Περιμένανε λοιπόν, αφού βγήκαμε υποτίθεται από τα μνημόνια, παρά το ότι κυριαρχούν και κυβερνόμεθα ακόμη από τους μνημονιακούς νόμους, περίμεναν οι συνταξιούχοι κάτι να αποκατασταθεί.
1: Έτσι.
0: Τώρα ακούνε οι συνταξιούχοι ότι προτεραιότητα είναι να εξοφλήσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου που πρέπει να τα εξοφλήσουμε το 2042. Ότι τα πλεονάσματα δεν είναι για να σας δώσουμε 13η σύνταξη, ότι θα διακυβευτεί η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας και ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό
1: σχόλος. Αυτή η ευστάθεια και η ευστάθεια οικογενειακή και του οικογενειακού εισοδήματος.
0: Αλλά δεν πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Και κάτι άλλο.
0: Δεν πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια, κύριε Παθανασίου και αγαπητέ, κύριε Τριανταφυλλίδη, με αξιοπρέπεια συνταξιού.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μητρόπουλε, για να μην το λησμονήσω. Λέγαμε για τη συντάξη χειρίας. Η χείρα αγρότησα παίρνει αυτό που παίρνουν όλες οι υπόλοιπες χείρες.
0: Δυστυχώς,
1: αυτό δεν είναι τεράστια αδικία.
0: Με ένα νόμο του 2015, το τρίτο μνημονιό που ψηφίσανε και τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου, δυστυχώς, όταν η αγρότησα πάει να πάρει τη σύνταξη χειρίας και έχει και δική της αγροτική, της κόβεται η βασική σύνταξη από τη δική της και πάει στα τάρταρα η σύνταξή της. Με ένα νόμο που ισχύει από το 2015 και τελειώνει το 2031. Δυστυχώς αυτό ψηφίσανε με το τρίτο μνημόνιο
1: δεν
0: τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου.
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί. Άντε αυτοί που το ψηφίσανε.
0: Και εγώ το ίδιο ρώτημα θέτω.
1: Μαύρη τύβλα στα αυτά τους, να πούμε. Λοιπόν, αλλά τώρα που βγήκαμε μετά το 18 το καλοκαίρι, βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν θα έπρεπε. Αυτό δεν είναι ύψιστη. Δηλαδή, μιλάμε, όλες οι χείρες είναι ίσες, αλλά μερικές είναι πιο ίσες από τις άλλες.
0: Μα οι αγρότες τώρα
1: είναι George Orwell,
0: που είναι οι πιο υποβαθμισμένες, οι συντάξεις.
1: Έτσι, το 300-400 ευρώ.
0: Που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, που έχουν δουλέψει από τα 17 τους, 18 τους, μέχρι τα 70 τους και έτσι, τους λέει ότι θα σας δώσω σύνταξη 300 ή 200 ή 150 ευρώ επειδή θα σας κόψω το βασικό κομμάτι. Έτσι.
1: Εγώ τώρα θέλω να κλείσω. Άκουσα τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, εκτός και αν έχεις γελικά κάποια άλλη ερώτηση εξειδικευμένη.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω
1: για
2: το εξής.
1: Γιατί θέλω να το ρωτήσω, κάτι πολιτικό θέλω να ρωτήσω.
2: Εντάξει, τον με αυτά που λέγαμε στην αρχή.

0: για τα εισοδηματικά κριτήρια ότι πλέον μπαίνει ο κόφτης στα 65 χρόνια και όχι στο εισόδημα του καθενός.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν κάποιοι, όπως είπατε, που παίρνουν 3.000, κάποιοι που παίρνουν 2.500, αν και τη σημερινή ημέρα ούτε και αυτά δεν είναι πολλά, εν πάση περιπτώσει. Όμως, αν λέει ο Πρωθυπουργός, κυβέρνηση, το οικονομικό επιτέλειο, ότι είναι συγκεκριμένο το κονδύλι που θα δοθεί εκεί και δεν μπει στο ηλικιακό το όριο, πού θα μπει? Αν μπει στα 800 ευρώ, αυτός που παίρνει 1.200 επίσης θα αδικηθεί. Γιατί ούτε και με 1.200 μπορεί να ζήσει.
2: Δεν έχει όρια τέτοια, δεν έχει ούτε
1: εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Γι' αυτό λέμε κάποιος μεγάλη περιουσία.
0: Μπράβο. Αυτό πώς δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι η αδικία θα μπορέσει να αποκατασταθεί? Αν δεν είναι ηλικιακό το όριο, πού πρέπει να μπει το κριτήριο?
2: Κανένα κριτήριο.
1: Να
2: μην
1: πει όλοι
2: το 65, 400 ευρώ.
0: Αν είναι συγκεκριμένο το ποσό, μα είναι συγκεκριμένο το ποσό που πρέπει να δοθεί, λέει το οικονομικό.
1: Όχι, εξαιρούνται οι φτωχότεροι, λέμε.
2: Μισό λεπτό.
1: Να βρει τρόπο να μην εξαιρεθούν.
0: Αυτό λέω, ποιος είναι ο τρόπος.
2: Ναι,
0: αυτό ρωτάω.
2: Μισό λεπτό. Καταρχήν, ξεκινάμε από τη διαπίστωση. Η διαπίστωση είναι ότι είναι άδικο αυτός που είναι άνω των 65 και έχει 2.000 και 2.500 και 3.000 ευρώ σύνταξη να πάρει το 400, και αυτός που είναι κάτω των 65 και παίρνει 700 και 800 ευρώ σύνταξη να μην πάρει επειδή είναι κάτω των 65.
0: Αυτό. Ωραία. Αυτό, εγώ ρωτάω τώρα, αν το κριτήριο δεν είναι αυτό, ποιο μπορεί να είναι για να αποκατασταθεί η αδικία?
2: Αυτός το σκεφτεί η κυβέρνηση.
1: Το κριτήριο είναι χωρίς ηλικιακό.
2: Αν ήμασταν κυβέρνηση.
1: Χωρίς ηλικιακό κόφτη. Χωρίς περιουσιακά κριτήρια.
0: Άμα σου λέει δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, πρέπει κάπου να το βάλω το κριτήριο.
1: Μα όταν βλέπει ο συνταξίουχος ότι αύριο θα πληρώσει 13 δις επειδή του περισσεύουν στη γερμανική και γαλλική κυβέρνηση που τους χρωστάει να τα δώσει σε 30 χρόνια και τα δίνει προώρα, να βγάλει ένα δισεκατομμύριο, να φάνε και οι άνθρωποι, να ζήσουν και οι άνθρωποι, να εξοφλήσει και τους δανειστές.
0: Άρα να τα πάρουν όλοι δηλαδή. Ανεξαρτήτως πόσους
2: αν ήθελε να βάλει κάποιο κόφτη, εγώ θα έβλεπα λογικό και είναι σωστό αυτό που λες, ότι το ποσό είναι συγκεκριμένο. Αν ήθελε να βάλει ένα κόφτη, δεν θα βάζει στο ηλικιακό άνω το 65 και κάτω το 65.
0: Γιατί, αν εγώ δούλεψα μέχρι τα 52... Εξού και παίρνω τόσο μικρή σύνταξη και ο άλλος δουλεύει μέχρι τα 67 και παίρνει 1.200.
2: Το εξειδικεύει, το εξατομικεύει.
0: Δεν θα είναι αδικία να
2: το
0: με πάρει.
2: Το εξατομικεύεις, έχεις στο μυαλό σου αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη νωρίς.
0: Λέω παράδειγμα.
2: Okay, okay, αυτό είναι
0: για να παίρνουν τόσο μικρή σύνταξη. Κάποιος λόγος υπάρχει.
2: Μα δεν είναι η μικρή ή η μεγάλη σύνταξη. Εδώ μπαίνει όριο το ηλικιακό.
0: Μα λες αυτοί που παίρνουν τα 700 και τα 800.
1: Μισόρετε,
2: άνω των 65 δεν παίρνουν μικρή σύνταξη.
0: Φυσικά, αλλά εκεί πρέπει να το πάρουν.
1: Όσοι βγήκανε σε μειωμένη σύνταξη, γυναίκες κυρίως, λόγω ασθενείας, λόγω του ότι μπήκαν αργά στην αγορά εργασίας, είναι με βαρέα και ανθυγινά που τους παρέχει ο νόμος να βγαίνουν στα 62. Είναι οι ναυτεργάτες μας που τους παρέχει ο νόμος να βγαίνουν στα 62 και μέχρι τα 65. Άρα λοιπόν, γιατί να αποκλειστούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και να μην πάρουν και αυτοί το 400.
2: Ναι, ερώτηση η οποία μένει αθεράπευτη, αλήτρωτη που λέμε. Του αλυτρώτου. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με μια ερώτηση. Και με αυτό να κλείσουμε, με τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Λοιπόν, άκουσα τον Αλέξη Μητρόπουλο να λέει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, 13η σύνταξη, 13ος μισθός, από τη στιγμή που τα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Είπε όχι, δεν πρέπει να πάρουν 13ος μισθό, 13η σύνταξη κλπ. Είπε ότι τελικά, άκουσα τον Αλέξη Μητρόπουλο να λέει, το θέμα πλέον θα λυθεί πολιτικά. Τι εννοούσε ο Αλέξη Μητρόπουλος?
1: Εννοούσα ότι μετά τη δεύτερη ταφόπλακα που βάλε το Συμβούλιο Επικρατείας, η πρώτη μπήκε από την κυρία Σεκελαροπούλου το 19, που τρεις μήνες πριν ανέβει στην Προεδρία της Δημοκρατίας είπε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να πάρουν δώρα, διότι και χωρίς τα δώρα ζουν αξιοπρεπώς. Ήρθε λοιπόν το 26 πάλι το Συμβούλιο Επικρατείας με άλλη σύνθεση, με άλλον πρόεδρο, όχι την κυρία Σεκελαροπούλου, και είπε το ίδιο. Αφού λοιπόν είπα οι δύο ολομέλειες του Συμβουλίου Επικρατείας έβαλαν τα φόπλακα και είπαν όχι, οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Η μόνη λύση που υπάρχει τώρα, αν θέλει η κυβέρνηση και τα κόμματα, είναι πολιτική.
2: Να μισό λεπτό. Όχι, Αλέξη Μητρόπουλε, μισό λεπτό. Όχι, αν θέλουν. Δεν συγκυβερνούν όλα τα κόμματα μαζί. Ένα κόμμα κυβερνάει και παίρνει την ευθύνη. Αυτό δηλαδή το λέω γιατί, για παράδειγμα, λέω, Αλέξη Μητρόπουλε, γιατί ήσουν σε αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, αν το 2015 δεν ερχόταν η κυβέρνηση συγκεκριμένη υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η ΕΡΤ δεν θα άνοιγε, ούτε θα έπαιρνε πίσω τους 3.000 εργαζόμενους. Έτσι δεν είναι. Πολιτική ήταν η απόφαση.
1: Τα δώρα τα κατήργησε ο συμπατριώτης σας Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Με υπουργό τον υπουργό.
2: Και την ΕΡΤ Σαμαρά Βενιζέλ την έκλεισε. Ναι,
1: τον κύριο Στουρνάρα. Και βεβαίως δυστυχώς τα δώρα ξανακοπήκανε με το τρίτο μνημόνιο. Άρα τα τρία κόμματα των μνημονίων. Τσίπρας, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία που έκοψαν τα δώρα και βάλανε νομοθετικά τα φόπλακα.
2: Ωραία.
1: Ήρθε το Συμβούλιο Επικεντρώσεων να συνονοηθούν.
2: Ερώτηση, δεν θα μου ξεφύγει ο Αλέξης Μητρόπουλος.
1: Ή την επόμενη.
2: Ωραία.
1: Ή την επόμενη.
2: Αυτά έγιναν τότε.
1: Να επαναβιώσουν τα δώρα.
2: Μπράβο, αυτά έγιναν τότε. Μιλάμε από σήμερα και μετά.
1: Τώρα
2: η δεδηλωμένη πολιτική βούληση της παρούσης κυβέρνησης, η οποία διεκδικεί να είναι και τρίτη θητεία κυβέρνηση, είναι αυτή, είναι δεδομένη. Βλέπει να υπάρχει κάποια ισχυρή εναλλακτική πολιτική πρόταση,
1: όχι,
2: η οποία
1: γιατί,
2: μπορεί...
1: Εξηγούμε γιατί.
2: Το λέει,
1: διότι
2: όχι.
1: Όταν δικαζόταν η απόφαση αυτή, η υπόθεση που συζητάμε τώρα,
2: ναι,
1: που έβαλε τα φόπλακα, αυτοί που αντιδίκησαν μαζί μας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και λέγανε όχι, μην δώσετε τα δώρα, είναι η σημερινή κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
1: Αφού ήρθε και λυσοδός πολέμησε,
2: ναι,
1: τη μη επαναβίωση των δώρων.
2: Τελείως.
1: Πώς θα έχει πολιτική βούληση να τα επαναφέρει.
2: Ναι, λέω, και εκτός από τη σημερινή
1: κυβέρνηση. Ναι. Ακοντράριο, εξ αντιδιαστολής το αποκλείω.
2: Έτσι. Υπάρχει άλλη εναλλακτική πολιτική βούληση. Α, τη σημερινή ξέρουμε ότι αν συνεχίσει δεν θα υπάρχει.
1: Αν προκύψει άλλη κυβέρνηση, άλλη σύνθεση, άλλη προκύψει... βούληση πολιτική,
2: ναι, ναι,
1: ενδεχομένως. Αλλά με αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, ναι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
2: Με τα υπάρχοντα κόμματα και τις υπάρχουσες, τον υπάρχοντα συσχετισμό πολιτικής δύναμης και τη δημοσκοπής που βλέπει ο Αλέξης Μητρόπουλος, βλέπει να υπάρχει...
1: Δεν βλέπω γιατί δεν ο Μπεν κύριος Τσίπρας ουδέ μία συζήτηση έκανε προχθές στη Θεσσαλονίκη για τα δώρα, δεν μίλησε για την επαναβίωση. Ο Δε Ανδρουλάκης ψελίζει μόνο τη 13η σύνταξη. Άρα βλέπω ότι τα κόμματα που κατήργησαν τα δώρα δεν έχουν σαφή και απερίφραστη και ανεπιφύλακτη βούληση
2: να τα επαναφέρουν. Να τα επαναφέρουν.
0: Άρα συνεχίζουμε και οι τρεις.
2: Σαφέστατος ο
0: Αλέξανδρος. Όχι
2: το τώρα μου έλυσε και τις απορίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμότατα κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Θα στα πω εγώ, λέει η Γκέλη.
1: Έχω πληροφορίες.
0: Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Ξέρω ότι έχεις αγωνία να δεις τι θα γίνει με τη συναυλία του Ρέμου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται...
0: Έχω αγωνία εγώ. Από πότε έχω αγωνία. Η αγωνία μου είναι τα στεγαστικά μου δάνεια. Άλλη αγωνία δεν έχω.
1: Από ό,τι λοιπόν, φαίνεται δεν...
0: Ναι, για άμα κάνει συναυλία ο Ρέμος ή δεν κάνει. Μην πω καμιά βαριά κουβέντα.
1: Για τις καλοσχέσεις λοιπόν. Μιλάω,
0: για
1: Αλεξανδρή. Για τις καλοσχέσεις μιλάω.
0: Α, ναι, ξυπνάω
1: και κοιμάμαι τη
0: με τις καλοσχέσεις των Μέγα Αλέξανδρου.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: καταρχάς, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, δεν έχει τελειώσει. Επομένως δεν μπορεί ο Γιώργος Μαυρόπουλος να μας ενημερώσει, αλλά μου έδωσε κάποιες πληροφορίες. Ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι από τη Θεσσαλονίκη, αγαπάει την πόλη του, δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση να δημιουργήσει όλο αυτό τον τόρο και όλη αυτή την διχόνοια. Ναι. Είπε ότι ίσα ίσα εξέτασε διάφορα ενδεχόμενα, όπως να χρησιμοποιηθεί η πλατεία Αριστοτέλους, αλλά... θα έπρεπε να κλείσουν πολλοί δρόμοι, θα υπήρχαν πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία, εκτιμά ότι θα έχει πολύ κόσμο. Επομένως, διάλεξαν αυτό το σημείο ως πλέον κατάλληλο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και να αναγκαστούν να κλείσουν δρόμους οι αστυνομικοί. Και σίγουρα δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση ούτε να προσβάλλει, ούτε να δημιουργήσει διχόνοια ανάμεσα στους πολίτες.
0: Ναι, το ερώτημα,
1: και δήλωσε ότι λυπάται πολύ για όλο αυτό τον τόρο.
0: Το ερώτημα δεν είναι γιατί έγινε εδώ ή εκεί ή πέρα ή στο Επταπύργιο ή στην πλατεία Αριστοτέλους ή στην πλατεία της Χάνθ κλπ. Το θέμα είναι γιατί θα έπρεπε να εγκυβωτιστεί το άγαλμα, που το βλέπω κάθε μέρα, κάθε μέρα περνάω από εκεί. Λοιπόν, γιατί θα έπρεπε να εγκυβωτιστεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με σκαλοσχές, μπροστά, πίσω, δίπλα, από πάνω, από τη στέγη. Γιατί θα έπρεπε να γίνονται. Θα μπορούσε ακριβώς δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με σεβασμό στο να γίνει να στηθεί η εξέδρα.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά από ό,τι λένε οι διοργανωτές, το έκαναν για να φαίνεται το τοπόσιμο να προβληθεί, να το δουν και οι ξένοι. Να το δει όλος ο κόσμος, τι να σου πω, δεν έχω προσωπική άποψη επ' αυτού. Φαντάζομαι ότι για να το λένε έτσι θα είναι. Τώρα το αποτέλεσμα πάντως δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
0: Τώρα που μου το λες, όντως ο Αντώνης ο Ρέμος μπορεί να έχει αυτή την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση να επικοινωνήσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρα Μακεδονία, άρα η Μακεδονία είναι εδώ, η Μακεδονία είναι ελληνική κλπ. Τα γνωστά, λοιπόν, να το κοινωνήσει, να το επικοινωνήσει και με άλλες χώρες.
1: Αυτή ήταν η
0: κόντρα στη γνωστή
1: πρόθεση,
0: προπαγάνδα των Σκοπιανών και λοιπά.
1: Όμως τώρα το αποτέλεσμα, το αισθητικό, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε.
0: Όχι, μα γι' αυτό είπα, ότι είναι σιδερωμένος, σιδερόφραχτος Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Από ό,τι εξήγησε, αυτή ήταν η πρόθεσή του, την οποία πολύ ωραία και εσύ περιέγραψες. Πριν κλείσουμε... έχουμε ένα λεπτάκι μόνο να αναφερθώ στη συναυλία τη σημερινή που θα έχουμε στο τόξο της Χάνθ κεντρική σκηνή. Πάνος Μιζωράκης, Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνουν στη σκηνή, μια βραδιά γεμάτη μελωδία και διασκέδαση.
0: Εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα την Γκέλη Παπαθανασίου, γιατί, γιατί εγώ θα συνεχίσω αύριο με την Ελένη την ιατρού και αύριο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είμαι στην Ελένη. Δυστυχώς
1: εγώ θα είμαι
0: δεν
1: πρώην.
0: Θα έχω την χαρά να έχω κοντά μου την αγαπημένη μου συνάδελφο την Γκέλη Παπαθανασίου, την οποία ευχαριστώ θερμότατα, γιατί κάθε συνεργασία είναι και καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Την
0: αγάπη μου, την αγάπη μου.
1: Και τη δική μου
0: να
1: έχεις.
0: Είσαι καλά, καλύτερα.
1: Την αγάπη μας σε όλους, βέβαια.
0: Την αγάπη μας σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να έρχεστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται.
1: Να έρχεστε
0: πολλά...
1: και σε εμάς να σας βλέπουμε.
0: Και
1: έτσι,
0: να περνάτε
1: να
0: από το περίπτερο. Είμαστε απέναντι από το παλιό περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και ναι, και πρέπει να λέει ο Κοσμόγλου, λέει τέλος. Τέλος. Τέλος.
1: Τέλος για σήμερα. Αύριο στις 6
0: σήμερα,
1: πάλι εδώ.
0: Να είστε καλά. 102 FM, R3, δυναμικά, θαρετά, πολυτασικά. Τι άλλο να πω.
1: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα στη στάση μετρό Συντριβάνη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η διακομιδή του έγινε τελικά με την συνδρομή και της αστυνομίας. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνυσε υπουργός Παιδείας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Συναγερμό σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η καρδιακή λειτουργία του ασθενούς επανήλθε στο σημείο του συμβάντος. Το περιστατικό αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρίας και κατόπιν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσει σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Περίπου 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, περίπου το 31% του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδοτικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Χαλκιδική. Αναστάτωση στο μετρό, άνδρας έχασε τις αισθήσεις του, μεγάλη κινητοποίηση. Εξειδίκευση μέτρων, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επί κρίσης από την αντιπολίτευση. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άντρα 53 ετών στο σταθμό Συντριβάνη του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργήσε η αλυσίδα της επιβίωσης, καθώς πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω αντιμετώπιση. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος για τη Χαλκιδική. Οι κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνησε η Υπουργός Παιδείας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Συναγερμό σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα. Στη δική για την τραγωδία των Τεμπών, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Στο διεθνή χώρο, καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Περίπου 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, που είναι περίπου το 31% του συνόλου. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί, η άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο μετρό. Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του. Μεγάλη κινητοποίηση σταθεροποιήθηκε και διακομιστήκε στο ΑΧΕΠΑ. Υποέλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Χαλκιδική. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο της εξαγγελίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επί κρίσης από την αντιπολίτευση. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας. Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα 53 ετών σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργήσε η αλυσίδα της επιβίωσης, καθώς πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του Μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω αντιμετώπιση. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος στη Χαλκιδική. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνησε υπουργός παιδείας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αυγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους ηλικίας 15 ετών. Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα. Με δημόσια δαπάνη 263,5 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης. «Επενδύουμε σε μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική ελληνική γεωργία», δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσει, ενώ 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, περίπου το 31% του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, ανέμοι νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με του Snap, ένα γερμανικό συγκρότημα που στα τέλη των 80s και στις αρχές των 90s σαρώνανε στα κλαμπ της χώρας. Ακούγαμε παντού τα τραγούδια τους. Και ξεκινήσαμε με αυτούς γιατί σήμερα μάθαμε ότι θα βρίσκονται στη Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα έχει και άλλες εκπλήξεις, θα σας τα πούμε αναλυτικότερα πιο μετά ποιοι θα παρευρεθούν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μίλησε και ο ίδιος, έδωσε και κάποιες εξηγήσεις για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το πού στήθηκε η σκηνή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τρίτη, μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας σήμερα. Γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας, γιορτάζει και ένα από τα πιο ωραία και έβηχα γυναικεία ονόματα. Γιορτάζει η Τσαμπίκα. Έχει κάτι πανηγύρια σήμερα στη Ρόδο. Άλλο πράγμα. Τυχεροί όσοι βρίσκεστε εκεί. Είχα την τύχη να παρευρεθώ μια χρονιά σε πανηγύρι στη Ρόδο και οι άνθρωποι είναι πραγματικά έξω καρδιά. Και σήμερα λοιπόν μαζέψαμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα τα λέμε παρέα μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Ακούτε την νυχτερινή βάρδια στον καλύτερο ενημερωτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, στον 102. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, και πάμε να ακούσουμε Mr. Presidents και πάλι όχι τυχαία.

Και η Mr. President, άλλο ένα γερμανικό χορευτικό συγκρότημα, θα βρίσκεται το Σάββατο μαζί με τον Αντώνη Ρέμο πάνω στη σκηνή. Ωραία πράγματα θα γίνουν. Ξεκινήσαμε γκρινιάζοντας για αυτή τη συναυλία. Να δείτε που θα γυρίσει το κλίμα και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Πάμε σε μια είδηση που θα μπορούσε να είναι τραγωδία, αλλά με την επέμβαση και του κόσμου αλλά και των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, τελικά είχε ευχάριστη κατάληξη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα εδώ, στο σταθμό Συντριβάνη, στο κέντρο. Καθοριστική ήταν η άμεση κινητοποίηση πολιτών, εργαζομένων και διασωστών του ΕΚΑΒ, καθώς ένας 53χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά αμέσως οι εργαζόμενοι που βρίσκονται μέσα στο μετρό, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι επέδειξαν σοβαρότητα και γρήγορες κινήσεις, τον κράτησαν στη ζωή, του έκαναν κάρπα, χρησιμοποιήθηκε και ο απεινιδιωτής που υπάρχει μέσα στο μετρό. Αμέσως έφτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου του χορήγησαν τα απαραίτητα φάρμακα, τον σταθεροποίησαν και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για τις περαιτέρω εξετάσεις και για να τον παρακολουθήσουν. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, σώθηκε από την καθοριστική αντίδραση των πολιτών και των εργαζομένων του μετρό. Και μπράβο τους, την αναδεικνύουμε αυτή την είδηση γιατί είναι σοβαρή. Όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε σεμινάρια κάρπα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στον Ερυθρό Σταυρό, που γίνονται αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα, αλλά και σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας κάνουν αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα. Είναι κάτι που σώζει ζωές. Και από ό,τι έμαθα τελευταία, επειδή εγώ γνωρίζω, έχω πάρει κάποια σεμινάρια γύρω από το κάρπα, αλλάζουν αυτά. Δεν είναι δηλαδή το παλιό το κάρπα που ξέραμε κάποτε. Αλλάζουν, κάποιες κινήσεις αλλάζουν. Οπότε καλό είναι κάθε τόσο να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας για να σώζουμε ανθρώπινες ζωές, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα χρειαστεί. Συγχαρητήρια και πάλι στον κόσμο που επέδειξε ψυχραιμία και έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

Την Κυριακή Γρίβα φαντάζομαι τη θυμάστε όλοι, μια νεαρή κοπέλα 28 ετών που έπεσε νεκρή μετά από μαχαιριά από τον πρώην σύντροφό της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτό που μας είχε σοκάρει ήταν και το πόσο κοντά έγινε σε ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά και η φράση που ακούστηκε από το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας στο περιπολικό «Δεν είναι ταξί, κυρία μου», όταν ζήτησε η Κυριακή βοήθεια για να γυρίσει στο σπίτι της. Σήμερα λοιπόν, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπτονται σε δίκη για την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως σχετικά με την υπόθεση της νεαρής κοπέλας. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 28χρονης παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της. Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα να αντιληφθεί την προσέγγιση του δράστη, ενώ η επόπτρια δεν παρήχε καθοδήγηση ή βοήθεια στην αξιωματική υπηρεσία για την ασφάλεια της Γρίβα. Η αξιωματικός υπηρεσία δεν κινητοποίησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη, ούτε με ερήμνησε για τη διάθεση περιπολικού, παρότι υπήρχε διαθέσιμο όχημα. Εκεί είναι που μας βγάζει εκτός αυτού. Και ο τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης δεν αξιολόγησε σωστά το περιστατικό ως επείγον και δεν προώθησε την υπόθεση με την απαιτούμενη προτεραιότητα. Στο Μικτό λοιπόν, ορκωτό δικαστήριο Αθηνών θα διηγηθούν οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και οι γονείς της ζητάνε δικαίωση για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά κυρίως τώρα μιλάμε για την αδιαφορία που έδειξαν οι αστυνομικοί και θα μπορούσαν να είχαν σώσει μια κοπέλα που βρισκόταν σε κίνδυνο.

0: FM.
1: Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Θα διαβάσω γρήγορα το μήνυμα της Αναστασίας που λέει «Γεια σου Γιάννη Γίγαντα». Μιλάει μάλλον για το πνευματικό μου ύψος, γιατί σωματικά δεν μοιάζω με Γίγαντα. Συναδελφικούς χαρακτηρισμούς, όταν ξεκινάς εσύ, εμείς πάμε για ύπνο γιατί έχουμε πρωινή εκπομπή. Α, είναι η Αναστασία, μια εξαιρετική ραδιοφωνική παραγωγός της πόλης από τον Velvet. Μπορείτε να την απολαύσετε κάθε πρωί, όταν φυσικά έχει διάλειμμα ο 102, έτσι, διάλειμμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε γρήγορα για να σας πούμε όσα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών, εν όψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Άνδρας επανήλθε μετά από 45 λεπτά στη Χαλκιδική, διασώστες του έκαναν κάρπα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναερίας κυκλοφορίας. Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ρέμου το Σάββατο, έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έχει έρθει από τη Μαρία. Λέει: όλη η πόλη θα πάει στις συναυλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Μισκούμπρια, Σάββατο στο Ρέμο, από ό,τι βλέπει. Και με ρωτάει αν θα πάω σε κάποιες από αυτές. Θα πάω και στις δύο, μάλλον, Μαρία. Εγώ, οτιδήποτε είναι 90s, δεν το αφήνω να περάσει έτσι. Τα νοσταλγώ αυτά τα χρόνια και με την πρώτη ευκαιρία θέλω να βλέπω καλλιτέχνες από εκείνη την περίοδο. Δεν θα ξεκινήσω με τη σοβαρή είδηση, που είναι η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αλλά θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Τον κύριο Πατούλη τον θυμάστε, τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, και την πρώην κυρία Πατούλη, νυν Μαρίνα Σταυράκη, έχουν χωρίσει, ήταν παντρεμένοι για χρόνια. Ανέβασε ο κύριος Πατούλης ένα βίντεο που λέει ότι περνάει ένα μήνυμα ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος, στις περιφερειακές εννοεί, για την περιφέρεια Αττικής. Και μπήκε από κάτω η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία Πατούλη, και του σχολίασε: πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Μάλλον υποψιάζομαι ότι το διαζύγιο δεν βγήκε και με πολύ καλό τρόπο. Αλλά καλό είναι να μην γίνονται αυτά τα πράγματα, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και έχουν δημόσιο λόγο. Και πάμε στα σοβαρά τώρα. Τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Πολύ σημαντική συνάντηση. Η Αίγυπτος είναι παράγοντας και τη σέβονται όλοι στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή αυτή που έχει τόσα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Είναι παραδοσιακά φίλους της Ελλάδας η Αίγυπτος. Το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες που βρήκαν καταφύγιο εκεί. Είναι πολύ σημαντική για την περιοχή, καθώς είναι πολύ και στρατιωτικά και οικονομικά. Η τριμερή συνάντηση είχε κύριο σκοπό τις συζητήσεις για την ενέργεια, τόσο για το φυσικό αέριο όσο και τη σύνδεση για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πήγανε πάρα πολύ καλά οι συναντήσεις. Θα ξαναγίνει τριμερή συνάντηση, αυτή τη φορά θα γίνει στην Κύπρο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός μας, ο

τόνους, αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν που με κάθε ευκαιρία κουνάει το δάχτυλο στους γειτονές του, είναι σημαντικό να δείχνουμε ότι είμαστε εδώ, έχουμε ομόνοια σαν λαός, ότι δεν φοβόμαστε, φυσικά πάμε με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν προκαλούμε, αλλά κυρίως θα υπερασπιστούμε το ζωτικό μας χώρο, τα σύνορά μας και οτιδήποτε είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας μας. Σε αυτά τα πράγματα, τα εθνικά ζητήματα, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει διαφωνία από την αντιπολίτευση. Χρειάζεται ομόνοια και να δείχνουμε ένα πρόσωπο απέναντι στους γείτονες και να μην υπάρχει διχογνωμία. Πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση που έγινε με την Αίγυπτο. Ακούγονται και κάποιες φωνές ότι θα γίνει και επέκταση των 12 μιλίων δυτικά της Κρήτης. Να δούμε. Όλα αυτά είναι στο άμεσο μέλλον πολύ σημαντικά να ξεκαθαρίσουν και να ξέρουμε τι γίνεται.

Κάθε χρόνο γίνεται η έρευνα PISA ή PISA, και τα δύο είναι σωστά, όπως θέλετε μπορείτε να το προφέρετε. Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Οι Έλληνες, ένας στους δύο Έλληνες μαθητές, δεν κατανοούν τα βασικά, δηλαδή δεν διαθέτουν το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Αυτό, για να το κάνω πιο κατανοητό, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Δηλαδή, σε απλά μαθηματικά προβλήματα διαβάζουν ένα κείμενο και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, ενώ στις φυσικές επιστήμες δεν μπορούν να κατανοήσουν απλούς κανόνες χημίας και φυσικής. Ένα στους δύο. Εντάξει, είμαστε κάτω από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών. Σε 96 χώρες γίνονται αυτά τα τεστ. Συγκεκριμένα, 40,9 των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης στις φυσικές επιστήμες, 43,8 στην κατανόηση κειμένου και 49,5 στα μαθηματικά. Προκύπτουν και κάποια άλλα στοιχεία που λένε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ως προς την πειθαρχία, δεν πειθαρχούν οι σημερινοί μαθητές, δεν βοηθάει, λέει, το σχολικό κλίμα, κυρίως τα προβλήματα εκφοβισμού που υπάρχουν, λέει, μέσα σε αυτά. Παρότι υπάρχουν, λέει, οι ψηφιακές υποδομές, λέει, στα σχολεία, βέβαια με υποσημείωση υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και υλικοτεχνικές στα ελληνικά σχολεία. Οι μαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο μεν στη μελέτη, διατηρούν, λέει, κάποιες επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον, θέλουν να γίνουν κάτι, αλλά δεν παίρνουν τα ανάλογα εφόδια μέσα από το σχολείο. Όσοι ασχολείστε και έχετε νεαρά άτομα στο περιβάλλον σας, το βλέπετε, δηλαδή έχει απαξιωθεί το ελληνικό σχολείο, σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι στο άμεσο χρονικό διάστημα, δεν μας παίρνει δηλαδή να το αφήσουμε και να το εξετάσουμε μια άλλη χρονική στιγμή. Πρέπει να γίνουν συσκέψεις από ειδικούς για να δούνε τι πάει στραβά στην ελληνική εκπαίδευση. Το μόνο θετικό είναι ότι η Ελλάδα σημείωσε μικρότερη κάμψη από το μέσο όρο του ΩΣΑ, δηλαδή έπεσε το ποσοστό των μαθητών που είναι ικανοί στα μαθήματα, αλλά έπεσε λιγότερο από ό,τι έπεσε στις άλλες χώρες. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το εκπαιδευτικό σύστημα σε πάρα πολλές χώρες περνάει κρίση. Περνάει μάλιστα κρίση, από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, και σε χώρες της Σκανδιναβίας, που ήταν υποδειγματικότατο το εκπαιδευτικό του σύστημα. Οι μοναδικές χώρες, λέει, που δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο είναι οι ασιατικές, και μιλάνε για την Ταϊβάν, την Κίνα, την Ιαπωνία και τελευταία μπήκε σε αυτό και η Ινδία. Επειδή έχω βρεθεί στην Ινδία, μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι η Ινδία είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, και για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου είναι φτωχοί οι άνθρωποι, αλλά την εκπαίδευση τους την προσέχουν πάρα πολύ, και μάλιστα έξω από κάθε σχολείο, επειδή κάποιο διάστημα γινόταν αρπαγές ανηλίκων, το φυλάνε και αστυνομικοί αλλά και στρατός. Προσέχουν πάρα πολύ τα σχολεία τους οι Ινδοί. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα. Ήμασταν περήφανοι για τους μαθητές μας κάποτε. Δηλαδή λέγαμε ότι ενώ ήταν δύσκολο το σχολείο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, βγάζαμε καλούς μαθητές και μπαίναμε σχετικά έτοιμοι στα πανεπιστήμια. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Κάτι μου λέει, είμαι βαθιά αισιόδοξος, ότι τα παιδιά θα δουν αλλιώς τη ζωή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ματαιοδοξία που έχουν για το μέλλον, και θα ξεκινήσει μέσα από το σχολείο. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Λέει η Δέσποινα, αναρωτιέται αν θα πρέπει να πάει στο Ρέμο ή να πάει για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο, Δέσποινα. Το πρωί για μπάνιο, να γυρίσεις εγκαίρως, να βρεις τη θέση σου στον Αντώνη Ρέμο, γιατί θα γίνεται χαμός, και να απολαύσεις και τα δύο. Και τι μας λέει η Μαρία? Να επισημανθεί, λέει, ότι υπάρχουν αμέτρητα κοινά σε δασκάλους και καθηγητές. Όντως υπάρχουν κενά και οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Παρότι, λέει, διορίζονται κάθε χρόνο οι αναπληρωτές, φτάνουν, λέει, τους 40.000 κάθε χρόνο. Κάτι δεν γίνεται, λέει, σωστά. Μάλλον η Μαρία είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και μιλάει με εμπειρία. Πάντα γινόταν αυτό. Αν θυμάσαι, δεν ξέρω βέβαια την ηλικία σου, αλλά αν είσαι κοντά στα 40 και στα δικά μας τα σχολικά χρόνια, τους πρώτες μήνες του εκπαιδευτικού έτους είχαμε κενά από καθηγητές στα σχολεία, τα οποία καλύπτονταν εκεί μετά τον Οκτώβριο,
μετά την 28 Οκτωβρίου αρχίζαν και λιγοστεύαν κενά που είχαμε, όπως και κάποιες φορές αργούσαν να έρθουν και τα βιβλία. Δυσκολίες υπήρχαν πάντα, αλλά υπήρχαν καλοί εκπαιδευτικοί και υπήρχε και το κατάλληλο κλίμα για να μάθει ο μαθητής. Νομίζω ότι το κλίμα είναι αυτό που έχει αλλάξει τη σημερινή κατάσταση.

Τι μάτι και κακό είναι αυτό στους Έλληνες παίχτες που αγωνίζονται σε ξένες ομάδες και συγκεκριμένα στην Dortmund. Μετά το Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε ο άνθρωπος ενώ ξεκίνησε καταπληκτικά στην Bundesliga, τώρα στο μάτς του Champions League που δίνει αυτή τη στιγμή η Dortmund, στο 27ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενώ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι μέχρι εκείνο το λεπτό, αισθάνθηκε αδιαθεσία και σοριάστηκε στο χορτάρι. Μάλιστα κρατούσε με το χέρι του το στήθος του, έδειχνε ότι δυσκολεύεται να αναπνεύσει και έφυγε με φορείο και με δάκρυα στα μάτια. Δηλαδή φαίνεται αρκετά σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ελπίζουμε να είναι κάτι της στιγμής, να μην έχει κάτι το παιδί. Είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε αυτή τη στιγμή και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί στην Dortmund κάντε κανένα τρισάγιο, φωνάξτε κανένα παπά, γιατί την πληρώνουν οι Έλληνες παίχτες και στο τέλος δεν θα έχουμε κάποιον να παίζει στην εθνική μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και να είναι κάτι της στιγμής. Μάθανε στην Ελλάδα ότι οι ποινές μας δεν είναι και τόσο πολύ σκληρές και έρχονται εδώ οι ξένοι, πάνε στα δικαστήρια και μας αντιμετωπίζουν και λίγο ελαφρά. Ένας Πολωνός 40 ετών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, γιατί όταν φωνάζαμε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ότι δεν πρέπει να ψήνουμε γιατί φυσάει και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αυτός έκανε μπάρμπεκιου στην περιοχή της Πανομής. Ξέσπασε φωτιά και όχι μόνο ξέσπασε φωτιά, ο κύριος αυτός δεν ειδοποίησε ο ίδιος την πυροσβεστική. Κάποιος άλλος την ειδοποίησε. Ήταν προκλητικότατο στο δικαστήριο. Δεν με νοιάζει αν καταδικαστώ. Δεν με νοιάζει πολύ αν καταδικαστώ ή όχι. Έδωσε και τις εξηγήσεις του. Δεν περίμενα να γίνει κάτι κακό. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Είδα ότι πήρε φωτιά, αλλά είχε θάλασσα και ο αέρας την έσπρωχνε, λέει, προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά, αλλά ήρθε όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο. Στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα. Πώς κάνετε έτσι? Ακούστε τώρα απολογία ανθρώπου στο δικαστήριο ενώ έχει προκαλέσει πυρκαγιά. Τι να πω. Δεν βλέπω τηλεόραση, λέει. Δεν ήξερα, λέει, ότι απαγορεύεται να κάνουμε μπάρμπεκιου. Α, δηλαδή στην Πολωνία όταν φυσάει και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, πάτε με τις φωτιές και παίζετε, πώς το λένε, πετάτε ο ένας τον άλλον κουκουνάρια πυρωμένα. Τέλος πάντων, όπως είναι να γίνει με τα διπλώματα, δηλαδή οι ποινές μας να ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλό θα είναι κάποια στιγμή, αφού υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποινές που τρώει κάποιος σε μια χώρα να μεταφέρονται και στη δικιά του χώρα. Δηλαδή ο Πολωνός να μετέφερε τους 8 μήνες που πήρε εδώ πέρα, να δούμε αν θα ήταν τόσο άνετος και τόσο ωραίος. Δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωτήρη αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου που υπέστη καρδιακή αναπνοή στο σταθμό Συντριβάνι. Καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνι. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ, ήδη από την έναρξη λειτουργίας του ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερα αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα. Προφυλακιστέως και ο 26χρονος Αυγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Κλειστή για 6 ώρες από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετέωρων. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από το νησί Χάρκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τοπικές πηγές. Το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές τα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 4 με 5 βοφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Thank you. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας. 6930-07-82-28. Το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει για τα 30 χρόνια της καριέρας του μια μεγάλη συναυλία στην Νέα Παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει στηθεί ήδη η σκηνή. Από εδώ ξεκίνησε ο Αντώνης Ρέμος. Έδωσε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένος. Το κάνει γιατί το ένιωθε, λέει. Ήθελε να κλείσει αυτόν τον κύκλο της καριέρας του στην πόλη που τον ανέδειξε και τον αγάπησε και τον στήριξε. Θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία, έδωσε αυτή την υπόσχεση. Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχει δει ποτέ η πόλη. Οι πρόχειροι υπολογισμοί κάποιων μέσα από τα τουριστικά πρακτορία και τα Airbnb που έχουν κλειστεί για εκείνη τη μέρα μιλούν για πάνω από 250.000 κόσμου που θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Απολογήθηκε και για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν το φανταζόταν ποτέ, είπε, ότι θα γινόταν τέτοιο θέμα. Εξήγησε ότι η επιλογή έγινε με γνώμονα το σημείο εκείνο που θα δημιουργούσε το μικρότερο πρόβλημα στην πόλη ως προς το κυκλοφοριακό. Είπε ότι δεν φαντάστηκε τον τόρο που θα δημιουργούσε. Δεν ήθελα, λέει, να δημιουργήσω ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα και να σταματήσει να κινείται η πόλη. Είπα να πάμε σε ένα άλλο μέρος που γινόταν ως επιστοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, λέει, σε αυτό το σημείο. Πράγματι, έχει ξαναγίνει μάλιστα στην αυλία λαϊκού τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Αργυρού στο ίδιο σημείο. Να πούμε έτσι χαριτολογώντας, αναφέρθηκε και σε κάποιες εκδρομές που έχουν οργανωθεί. Σας είχα πει και εγώ μέσα από εδώ πέρα ότι από την επαρχία θα έρθουν άνθρωποι που θα πάνε να δουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και μετά συνδυαστικά θα κάνουν εκδρομή για να πάνε να προσκυνήσουν στον Άγιο Παΐσιο, στη Σουρωτή, και κάποιοι θα έχουν αγοράσει εισιτήρια για να πάνε να δουν τον αγώνα μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ποιοι θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο? Εκεί είναι η μεγάλη η έκπληξη. Το αποκάλυψε σήμερα. 10 καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο πρόγραμμα του: Δέσποινα Βανδύ, Κώστας Χατζής, Gypsy Kings, Μαντό, Κέτι Γαρμπή. Σας είπα και πριν, Snap, ο Mr. President. Και φυσικά θα έρθει καλεσμένος για να τον απολαύσει, γιατί είναι μεγάλος θαυμαστής του, ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ο Ροναλντίνιο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να δει Αντώνη Ρέμο. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δηλαδή δεν θα μπορούμε να του ζητήσουμε αυτόγραφο του Ροναλντίνιο. Είναι ωραία πράγματα να γίνονται στην πόλη, να υπάρχει ασφάλεια, γιατί εγώ έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκείνη τη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και για την κίνηση της πόλης. Καλό θα είναι, αν δεν έχετε κάποιο λόγο που δεν μπορείτε να αναβάλλετε, να μην χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας για να φτάσετε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να απολαύσετε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όσο δυνατόν δηλαδή να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στην πόλη. Να την απολαύσουμε, να περάσει καλά η Θεσσαλονίκη, είναι, να έχει και μια ωραία μέρα. Από ό,τι είδα τον καιρό θα είναι μια χαρά και η θερμοκρασία, αλλά δεν δίνει και καθόλου πιθανότητα βροχής. Οπότε όλα καλά, να μην γκρινιάζουμε. Και επειδή τα πάμε στα γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, είχαμε και Champions League σήμερα, έπαιζε η ΑΕΚ, αντιμετώπιζε την ΛΑΣΚ. Κέρδισε με 1-0, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ η ΑΕΚ, ήταν καλύτερη από την συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ήταν καλή στην τελική φάση η ΑΕΚ, δημιούργησε φάσεις αλλά οι επιθετικοί της δεν τις μετατρέψανε σε γκολ. Σημασία έχουν οι 3 βαθμοί, πήραμε 3 βαθμούς, αυτό κρατάμε, πάμε για το επόμενο μάτς.

Τα πράγματα με τον Γκαρέτσα φαίνεται ότι είναι σοβαρά. Αυτοί που είδαν την πτώση του, τα ξένα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μιλούν για πρόβλημα με την καρδιά. Ο τρόπος δηλαδή που σωριάστηκε στο χορτάρι και κατέρευσε, πιθανολογούν ότι υπάρχει πρόβλημα με την καρδιά. Ελπίζουμε να πέφτουν έξω και το παλικάρι να ξαναγυρίσει στα γήπεδα και κυρίως να είναι υγιής. Δεν έχει σημασία αν θα ξαναγυρίσει στα γήπεδα. Να είναι υγιής και να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να πέφτουν έξω πραγματικά. Όταν βγήκε το θέμα με την Αλβανία και τις διαδηλώσεις που γίνονται ενάντια στο τουριστικό σχέδιο που έχει η οικογένεια Τραμπ για κάποια μέρη στην Αλβανία, απασχολούσε πολύ τα εγχώρια μέσα εδώ στη χώρα μας. 101 μέρες διαδηλώσεων κλείνουν οι Αλβανοί και σήμερα γίνανε διαδηλώσεις, μάλιστα είχαν και συγκρούσεις έξω από το Κοινοβούλιο. Θυμίζουμε ότι οι γείτονες έδειξαν σθένος και αντιτάχθηκαν στα σχέδια που είχαν κάποιοι για εκμετάλλευση της γης τους για κέρδη υπέρ των πλουσίων. Είχαν κατακλείσει εικόνες στα social media σε όλη την Ευρώπη και όλοι μιλούσαν για το πόσο αντίσταση έδειξαν οι Αλβανοί σε κάτι τέτοιο. Και από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία σας πάω στο μεγάλο εφιάλτη που έχουν πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι, το πόσες ώρες ξοδεύουμε για να πάμε στη δουλειά μας. Στην Αθήνα, μέσος όρος για να φτάσει κάποιος στην εργασία του είναι τα 58 λεπτά την ημέρα. Αυτοί που χρειάζονται λιγότερο χρόνο είναι οι Ιταλοί και οι Σλοβαίνοι. Κατά μέσο όρο χρειάζονται 35 λεπτά για να πάνε, λέει, μέχρι την εργασία τους. Οι Σουηδοί και οι Ιρλανδοί χρειάζονται 57 λεπτά, όχι όμως επειδή υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά επειδή έχουν επιλέξει να μένουν εκτός κέντρου. Μένουν μακριά από τις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας και διαλέγουν να ζουν, λέει, σε μέρη με δάση και γι' αυτό χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχουν προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. 53 λεπτά χρειάζονται οι Ολλανδοί και οι Ρουμάνοι. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Ενώ μένουν, λέει, κοντά στις δουλειές τους, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, λέει, με τα αυτοκίνητα. Είναι, λέει, σχεδόν σταματημένοι κάθε μέρα μία ώρα στο δρόμο. Όλη η Ευρώπη βασανίζεται. Να, βλέπω εδώ το Βέλγιο, ας πούμε, χρειάζεται και αυτοί 57 λεπτά για να φτάσουν, λέει, οι εργαζόμενοι στις εργασίες τους. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Είμαστε πάρα πολύ πλέον στις μεγαλοπόλεις. Και η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα. Πρόσφατα διάβαζα και οι ΣΕΡΕΙ έχουν πρόβλημα και στα Τρίκαλα έχουν πρόβλημα, για να καταλάβετε. Στο Ηράκλειο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, λέει, με το μποτιλιάρισμα, όχι μόνο τους τουριστικούς μήνες, όλη τη χρονιά. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αποσυμφοριστεί η κίνηση και να διευκολύνουμε τις ζωές των ανθρώπων. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Δεξαμενόπλιο έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης στο νησί Χάρκ, με αντίπεινα απειλούν οι Ιρανοί. Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ντρέμου το Σάββατο, έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Βρετανός τουρίστας αποφάσισε πως θέλει να δει την Κρήτη. Πήγε λοιπόν διακοπές στα Χανιά, έκλεισε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, κυλούσαν ωραία η πρώτη, δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα άρχισαν να το τσιμπάνε τα κουνούπια. Περιμένετε τώρα να ακούσετε πού θα καταλήξω, έτσι. Την τέταρτη μέρα έφυγε από το ξενοδοχείο κακήν κακός, ζητώντας αποζημίωση από τον ξενοδόχο, γιατί είχε πάρα πολλά κουνούπια το δωμάτιο και το τσιμπούσανε. Μάλιστα, είχε τραβήξει φωτογραφίες από τα τσιμπήματα που του κάνανε σε μέρη του σώματός του και τους απείλησε ότι αν δεν επιστραφούν τα χρήματα άμεσα θα τους κάνει αγωγή. Και όντως έκανε ο άνθρωπος αγωγή στο ξενοδοχείο με την αιτιολογία ότι του χάλασαν την ψυχολογία, καταστράφηκαν οι διακοπές του, δεν μπόρεσε να ξεκουραστεί και αντιμετωπίζει προβλήματα στην εργασία του όταν επέστρεψε. Απίστευτα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να φαντάζεται και να ζητάει ό,τι θέλει. Αυτά συμβαίνουν. Όσοι έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πιλατών, φαντάζομαι τα βλέπουν καθημερινά κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά πού πάνε και τα σκέφτονται πραγματικά.

Έβγαλε ανακοίνωση η Dortmund για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και τα πράγματα είναι όντως σοβαρά. Η ανακοίνωση λέει τα εξής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Όπως ακριβώς λέγανε και οι αναλυτές πριν στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων, υπογραμμίζουν, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Πραγματικά ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί πρώτα απ' όλα και μετά θα σκεφτούμε το επαγγελματικό και το ποδοσφαιρικό. Να είναι καλά, πραγματικά, νέο παιδί. Σας πάω σε μια ιστορία στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μανχάταμ, όπου δύο δίδυμες, η Ντέπι και η Λίζα Γκάντς, πάντα πρόσεχαν ότι όποτε τους έβλεπαν τους γνώρισε καινούριος κόσμος, είχαν πάντα ένα βλέμμα απορίας, θαυμασμού, πάντα τους φαινόταν περίεργο όταν έβλεπαν δύο δίδυμες. Έτσι τους ήρθε η ιδέα να ανοίξουν ένα εστιατόριο στο Μανχάταμ, όπου θα δουλεύουν μόνο δίδυμοι. Προσέλαβαν λοιπόν για μπάρμαν, για σερβιτόρους, για μάγειρες, για υποδοχή στην πόρτα. Πάντα δύο δίδυμα αδέρφια. Συνολικά από αυτό το εστιατόριο πέρασαν περίπου 150 ζευγάρια δίδυμων που δούλεψαν. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι τόσο πετυχημένο αυτό το εστιατόριο που για να βρεις... Το 1994 το φτιάξαν, έτσι. Για να βρεις τώρα τραπέζι σε αυτό το εστιατόριο υπάρχει αναμονή περίπου ένα μήνα για να βρεις τραπέζι. Και οι δουλειές επεκτάθηκαν. Επειδή πήγαιναν εκεί πέρα διάφοροι από τηλεοπτικές παραγωγές, από ταινίες, τους ζητούσαν να μεσολαβήσουν για να τους βρούνε δίδυμους για να παίξουν σε ταινίες. Άρα, εκτός από μαγαζί εστίασης, άρχισαν να ασχολούνται και με το να μανατζάρουν δίδυμους. Και από εκεί βγάζαν λεφτά. Και έψαξα κάποιες πολύ ενδιαφέροντα ρεκόρ για δίδυμους. Υπάρχουν παιδιά δίδυμοι με διαφορά 87 ημερών. Η Kate Elliot από την Ιρλανδία και η Amy γεννήθηκαν με 87 μέρες γιατί η μητέρα τους έσπασε τα νερά πρόωρα, οι γιατροί κατάφεραν να τη σταματήσουν και το δεύτερο μωρό γεννήθηκε με ασφάλεια 87 μέρες αργότερα. Η μητέρα με τα περισσότερα δίδυμα ήταν στη Ρωσία το 18ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της ζωής της γέννησε 16 σετ διδύμων. Και μάλιστα δεν έκανε μόνο δίδυμα, έκανε και τρίδυμα μια φορά. Και τώρα ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ο Jim Lewis και ο Jim Springer ήταν δίδυμοι, πανομοιότυποι κιόλας. Χωρίστηκαν στις 4 εβδομάδες, υιοθετήθηκαν από διαφορετικές οικογένειες. Δείτε πώς τα έφερε η ζωή. Και οι δυο είχαν ένα σκύλο και οι δυο του έδωσαν το όνομα Toy. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Παντρεύτηκαν και οι δύο γυναίκα με το όνομα Linda. Χωρίσαν και οι δύο από τις γυναίκες τους, ξαναπαντρεύτηκαν και τη δεύτερη φορά και των δύο οι γυναίκες είχαν το όνομα Betty. Έδωσαν στα παιδιά τους σχεδόν το ίδιο όνομα, ο ένας το είπε James Allen, ο άλλος το είπε James Allen με δύο L και δύο N που υπάρχει και αυτό. Κάπνιζαν την ίδια μάρκα τσιγάρων χωρίς να το ξέρουν και οδηγούσαν την ίδια μάρκα αυτοκινήτου. Και μετά σου λέει να μην πιστεύεις στα παραφυσικά.

Αυτό ήταν, τελείωσε η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Δίνουμε ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωτήρη αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνι. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχή σε τετελεσμένα. Διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Επεσήμανε δε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα, προφυλακιστέος και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Κλειστή από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετέωρων. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το νησί Χάρκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ επικαλούμενο τοπικές πηγές. Δεν υπάρχουν θύματα καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές τα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Θέλω να βγει ένα μήνυμα, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει, δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Με αφορμή τις αντιδράσεις, ο κύριος Ρέμος πρόσθεσε πως το τελευταίο πράγμα που ήθελε να δημιουργήσει είναι ένα κλίμα διχόνοιας. Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, στη σκηνή το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθούν η Μαντό, η Κέτι Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Gypsy Kings, η Snap, ο Mr. President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιουξίμοβιτς, η Δέσποινα Βανδύ, αλλά και ο Ροναλντίνιο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί, η άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.